άρωμα βασιλεύου σας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε και πάλι κοντά σας με την τακτική εβδομαδιαία μας εκπομπή Άρωμα Βασιλεύου σας. Στη σημερινή εκπομπή μας θα μας απασχολήσει το πολύτιμο εκείνο κομμάτι της Ρωμιοσύνης, που είναι ίσως το μοναδικό σε ολόκληρο τον Ελληνισμό, το οποίο εξακολουθεί να είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του. Εξακολουθεί να διατηρεί το χαρακτηριστικό εκείνο γνώρισμα της μεγάλης αγάπης για τα ιεραχώματα, για τους τόπους των προγόνων. Και βέβαια για την αμύθιτη πολιτισμική κληρονομιά που συνεισφέρει στη Ρωμιοσύνη. Μια κληρονομιά που αρχίζει κάπου στην εποχή των μύθων του Φρίξου και της Έλης, του Ιάσονα και της Αργοναυτικής Εκστρατείας. Του αρχαίου ελληνικότατου πολιτισμού που αναπτύχθηκε στις νότιες ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Του κράτους των Μυθριδατών, του κράτους της Τραπεζούντας, της μοναδικής, της πιο ξακουστής μονής της Παναγίας της Σουμελά. Στη σημερινή εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μιλήσουμε για το πολύτιμο εκείνο κομμάτι της Ρωμιοσύνης που εδώ και αιώνες μεταφέρει με τον ανούρισμα του νεογέννητου από γενιά σε γενιά το μήνυμα της ελπίδας. Μη κλαις, μη κλαις Αγιάννε μου, μη δενοκοπισκάσαι, Ρωμανίαν πέρασεν, ανθή και φέρει κι άλλο.
1: Έναν πουλίν, καλόν πουλίν, ευγέν από την πόλη. Ουδές αμπέλια κόνεψεν, ουδές απεριβόλια. Επίεν και νεκόνεψεν σαγιά σοφιά στην πόρταν. Έδειξεν τέναν το φτερόν σο αίμαν βουτεμένον. Και σ' άλλο το φτερόν αθε χαρτίν βαστά γραμμένον. Ατό κανείς κι αναγνώθ. Κανείς κι εξέρ το λέει. Μη δε και ο πατριάρχης μου με όλους τους ποπάδες. Και έναν παιδίν, καλόν παιδίν, πάει και αναγνώθη. Σίτε αναγνώθη, σίτε ακλαίει, σίτε ακρούει την καρδίαν

0: Η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί σαν ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και μας δίνει την αφορμή για ένα νοερό προσκύνημα στη γη του Πόντου με τη βοήθεια του δόκτωρα Ιάκωβα Ακτσόγλου. Σας θυμίζουμε ότι ο κύριος Ακτσόγλου, ο οποίος σας είναι γνωστός και από άλλες μας εκπομπές, μετά το πτυχίο κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και τον μεταπτυχιακό τίτλο στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη, απέκτησε το διδακτορικό του τίτλο στον τομέα νεότερης ιστορίας του τμήματος ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Κύριε Ακτσόγλου, σας ευχαριστούμε για την καλοσύνη που είχατε να βρεθείτε και σήμερα στη συντροφιά μας.
1: Κύριε Κουμάκη, είναι δική μου η χαρά να χαιρετήσουμε και τους φίλους ακροατές που παρακολουθούν την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή.
0: Η μέρα
1: και
0: της...
1: την πάντα ενδιαφέρουσα εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η μέρα της 19ης Μαΐου είναι μια μέρα μνήμης. Μια μέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Πώς θα συνοψίζετε το νόημα αυτής της μέρας?
1: Να ξεκινήσουμε με ένα πικρόχολο σχόλιο, όπως θα έκανε και ο καλός μου ο δάσκαλος. Είναι μια μέρα μνήμης την οποία δεν μπορούμε να γιορτάζουμε, όπως λέει το προεδρικό διάταγμα, έτσι, διότι όταν σου έχουν σκοτώσει τον συγγενή δεν μπορείς να γιορτάζεις πάνω στο πτώμα του. Ατυχής η έκφραση και θα εορτάζεται σε διάφορες περιοχές.
0: Γιατί σίγουρα δεν είναι εορτάσμος.
1: Ακριβώς. Και το ανέφερα έτσι για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές πόσο σοβαρά παίρνει αυτές τις πολύ σημαντικές ημέρες μνήμης το νεοελληνικό κράτος.
0: Έχουμε βέβαια σαν Έλληνες τη συνήθεια πάντοτε να ξεχνάμε εύκολα, και αυτό το έχουμε πληρώσει πολλές φορές στην ιστορία μας. Και βέβαια εμείς οι νεότεροι, η προσπάθεια μας είναι να μην ξεχνάμε, γιατί πάντα έχουμε υπόψη μας ότι η λύθη του κακού είναι η άδεια για την επανάληψή του. Άρα η μέρα μνήμης της 19ης Μαΐου για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, σαν θέμα της σημερινής μας εκπομπής, θα μας δώσει την αφορμή με τη βοήθειά σας να θυμηθούμε την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, την μαύρη εκείνη εποχή που αντιμετώπισε όλες αυτές τις διώξεις και τις σφαγές.
1: Να πούμε λοιπόν ότι, να ξεκινήσουμε από την τουρκική πλευρά. Η 19η Μαΐου, όπως και εσείς όλοι οι Κωνσταντινοπολίτες γνωρίζετε, είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την νεότερη τουρκική ιστορία, διότι θεωρείται η μέρα κατά την οποία ξεκινάει ο εθνικοαπελευθερωτικός τους αγώνας, αυτός που καταλήγει στη δημιουργία του σύγχρονου τουρκικού κράτους, της τουρκικής θημοκρατίας
0: του 23, ναι.
1: Του 1923, με τον νέο Τούρκο Σουλτάνο αυτή τη φορά, Μουσταφά Κεμάλ. Πρωταγωνιστικό πρόσωπο στο σκηνικό του δράματος εκείνη την περίοδο, διότι η 19η Μαΐου είναι η μέρα κατά την οποία ο Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος είναι γιαβέρης του Σουλτάνου, υπασπιστής του, με εντολή του Σουλτάνου αποβιβάζεται στην Σαμσούντα για να καταστήλει το εθνικιστικό κίνημα κατ' ουσίαν να καταστήλει το εθνικιστικό κίνημα, δηλαδή να μπορέσει να ελέγξει τις δυνάμεις οι οποίες αντιστρατεύονται την επιθυμία του Οσμανού Μονάρχη, η οποία είναι, παιδιά, να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε έτσι ώστε να τηρήσουμε τους όρους που μας επέβαλαν οι σύμμαχοι με την αναποχή του Μούδρου. Βεβαίως ο Βαχτιτίν, ένας έξυπνος αρκετά άνθρωπος, όχι σαν τον Χαμίντα αλλά αρκετά έξυπνος, σκέφτηκε ότι έχει να κάνει με έναν απίθαρχο αξιωματικό, ο οποίος μισεί τους δυτικούς, και είναι διατυπωμένες οι απόψεις τους προς τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Γερμανούς και τους συμπολεμιστές του Γερμανούς. Είναι πολύ γνωστό για αυτούς που ασχολούνται με την ιστορία ότι στις μάχες του Τσανάκκαλε ήρθε σε πολύ πολύ άσχημα λόγια και σε μεγάλη ένταση με τον Λίμαν Βον Σάντερς,
0: ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο τοποτηρητής,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε.
1: Ακριβώς. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν είναι αρεστός για τις ιδέες του αυτές, πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί εκτός Κωνσταντινούπολης. Και ο Βαχτετίν χρησιμοποιεί την παλιά καλή τουρκική παροιμία, με μια πέτρα χτυπάει δύο πουλιά. Το ένα πουλί είναι να τον εξοπετάξουμε από την Κωνσταντινούπολη, να μην τον βλέπουν οι άλλοι και συγχύζονται, για να μπορέσουμε να κάνουμε και τη δουλειά μας και να παραμείνουμε στο θρόνο. Και το άλλο είναι, και αν κάνει κάτι που θα έχει σκοπό να αποτρέψει τα κακά που έχουν επισυσσωρευτεί στην αυτοκρατορία, πάλι όφελος είναι.
0: Άρα με ένα σπάρο δύο τριούγωνο.
1: Ακριβώς. Ο Μουσταφά Κεμάλ λοιπόν, εξουσιοδοτημένος από τον Σουλτάνο με ευρείας κλίμακας αρμοδιότητες και εξουσίες, βγαίνει στη Σαμσούντα και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να συγκαλέσει μια συνάντηση των εξεχόντων νεοτούρκων της πόλης στο Δημαρχείο, στο διοικητήριο, όπου εκεί αρχίζει να εκδηλώνεται η διάθεσή του ότι εγώ είμαι εδώ για να συντονίσω το εθνικιστικό Αντάρτικο, διότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι ο ιδρυτής του Αντάρτικου ο Μουσταφά Κεμάλ. Οι πυρήνες για την προστασία των δικαιωμάτων των Τούρκων έχουν συσταθεί αμέσως μετά την ανακοχή του Μούδρου από τους κατατόπις νεοτουρκικούς κύκλους.
0: Μάλιστα.
1: Μουνταφάι Χουκούκ Τζεμιετλερί.
0: Άλλωστε το κίνημα αυτό είχε τον πυρήνα του στο 1908, έτσι.
1: Ακριβώς. Και μπορούμε να πούμε, εάν ανοίξουμε αυτό με τη μορφή παρενθέσεως, ότι ίσως μπορούμε να το ανοιχνεύσουμε και αρκετά παλιότερα. Στην μετάβασή του από την ιδεολογία των νέων Οθωμανών στην ιδεολογία των νεοτούρκων και από εκεί στην ιδεολογία των μετανεοτούρκων, δηλαδή των κεμαλικών.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε την παρένθεση και ξαναπάμε στην ημέρα αυτή, τη 19η Μαΐου, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας που κατέληξε στην ίδρυση του νεοτουρκικού κράτους που ξέρουμε όλοι σήμερα.
1: Θα ήθελα να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που έχει σχέση με την Εκκλησία και κάτι που έχει σχέση με το χαρακτήρα μας ως λαού. Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα. Αυτό είναι αναγνωρισμένο από όλον τον κόσμο. Γι' αυτό και κατάφερε να επιτύχει όλα αυτά τα πράγματα που πέτυχε. Άσχετα με το γεγονός ότι υπήρξε και ο καταστροφέας των εθνοτήτων της Μικράς Ασίας. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Να πούμε λοιπόν ότι από τις πρώτες κινήσεις που έκανε ήταν να καλέσει στη Σαμσούντα τις κεφαλές των εθνικών κοινοτήτων σε συνάντηση. Αυτό αναφέρεται στα απομνημονεύματα του Γερμανού Καραβαγγέλη, ο οποίος τότε ήταν Μητροπολίτης Αμασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καραβαγγέλης με πολύ μεγάλη λύπη γράφει στα απομνημονεύματά του ότι δέχθηκα την πρόσκληση ενός αξιωματικού τον οποίον δεν γνώριζα και σκέφτηκα ότι από τη στιγμή που εμείς έχουμε το πάνω χέρι τώρα δεν έχω κανένα λόγο να πάω εκεί. Δεν έχω κανένα λόγο να του κάνω την τιμή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όταν αργότερα ο Γερμανός Καραβαγγέλης αντελήφθη ποιος ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ, να τύπτεται και να λέει ότι εάν είχα δεχθεί την πρόσκληση και τον είχα γνωρίσει, θα είχα καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
0: Πόσο επικίνδυνος είναι.
1: Ναι. Και ίσως ο Μουσταφά Κεμάλ με τους άνδρες που είχα στα βουνά να μην υπήρχε για να συνεχίσει το έργο για το οποίο ήρθε στη Σαμσούντα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως μία κίνηση του Αγίου Αμασίας να είχε αλλάξει την ιστορία.
0: Αυτό πάρα πολύ σημαντικό και το παραδέχτηκε και ο ίδιος στα απομνημονεύματά του. Μάλιστα. Άρα η ιστορία όπως κατεγράφει μας λέει ότι με αφετηρία τη Σαμσούντα ο Μουσταφά Κεμάλ λοιπόν πρώτα οργανώνει με ποιο τρόπο το Αντάρτικο και πώς καταλήγουμε στις σφαγές των ποντίων.
1: Είναι
0: κουβάρι που ξετυλίγεται βέβαια.
1: Είμαστε στη μέση του κουβαριού. Η απόβαση στη Σαμσούντα είναι στη μέση του κουβαριού. Το κουβάρι έχει αρχίσει να ξετυλίγεται χρόνια πριν. Και νομίζω ότι μια πρώτη σύντομη αναφορά που μπορούμε να κάνουμε είναι η αναφορά στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο.
0: Βεβαίως.
1: Που έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει η μεθόριος και το σαντζάκι του Μπατούμ να περάσει στη Ρωσία. Το Βιλαέτ της Τραπεζούντας χάνει το ανατολικότερο του σαντζάκι. Αναγκαστικά ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος σε αυτή την περιοχή, περνάει στη Ρωσία.
0: Στη Ρωσία.
1: Και ένας άλλος αριθμός ακολουθεί, είτε γιατί είναι συγγενείς, είτε γιατί θέλουν να πιστεύουν ότι θα αναπνεύσουν πιο ελεύθερα. Οι Ρώσοι είναι χριστιανοί, υπάρχει μια συνάφεια θρησκευτική και πολιτισμική, μπορεί να πει κανείς, ή γιατί απλά θέλησαν να δοκιμάσουν οι άνθρωποι. Ένα κομμάτι λοιπόν του ελληνισμού του Πόντου βρίσκεται εκτός των τουρκικών συνόρων και είναι και αυτό μια μικρή μαγιά που προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα μαγιά των πολλών χρόνων της δουλείας που είναι εγκατεστημένη στη Ρωσία, αποτέλεσμα των πολλών χρόνων της Οσμανικής δουλείας. Ένας αριθμός ποντίων είναι εγκατεστημένος στην
0: απέναντι πλευρά της Μαύρης Θάλασσας. Μια και το 1919, από το οποίο ξεκινήσαμε, γιατί στο χρόνο αυτό συμπίπτει η ημέρα της 19ης Μαΐου, που ήταν η απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ στην Σαμσούντα, να πάμε λίγα χρόνια πίσω, να πάμε στο 1914, για να θυμηθούμε ποιος ήταν ο στόχος των αναγκαστικών ταγμάτων εργασίας που δημιούργησε η Τουρκία μετά το 14, όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Ωραία. Πριν πάμε εκεί όμως, κύριε Κουμάκη, να αναφέρουμε λίγο για την δική μας την πλευρά, τι σημαίνει 19η Μαΐου. 19η Μαΐου είναι μια από τις σημαντικότερες ίσως ημέρες εθνικής προσήλωσης, θα έλεγα εγώ, όπως και η 14η Σεπτεμβρίου. Υπάρχει άποψη από κάποιους που έχει εκφραστεί ότι πρέπει να ενοποιηθούν αυτές οι ημέρες.
0: Δύο μέρες μνήμης, ναι.
1: Η δική μου η άποψη, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, είναι ότι όσο περισσότερες φορές αναφέρουμε αυτό το πράγμα, τόσο καλύτερα το εμπεδώνουμε και τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος να το ξεχάσουμε. Λοιπόν, καλά είναι να υπάρχει η 19η Μαΐου. Ο ποντιακός ή ποντικός, όπως λέω, ελληνισμός, ο ελληνισμός του Πόντου ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για να μην έχει μια δική του μέρα. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και της Θράκης ήταν επίσης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, έτσι ώστε να μην έχει μια δική του ημέρα μνήμης. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα και από την αδιαφορία που επιδεικνύεται από τους κυβερνώντες στην Ελλάδα, πολύ φοβούμαι ότι θα χρειαστούμε και μια τρίτη ημέρα μνήμης για να θυμούμαστε τον ελληνισμό της Τενέδου, της Ήμβρου και της Κωνσταντινούπολεως.
0: Βέβαια, σε αυτό πρέπει να μην, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να τα φορτώνουμε όλα στους κυβερνώντες, γιατί εξαρτάται και από εμάς. Εμείς οι ίδιοι κατά πόσο έχουμε τη θέληση, έχουμε τη διάθεση, δημιουργούμε τις συνθήκες, τις εκδηλώσεις, εκείνο το πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να θυμόμαστε την ιστορία μας. Ναι. Γιατί οι κυβερνώντες, κύριε Αξιόγλου, έρχονται και παρέρχονται.
1: Όχι, εννοώ τα μέτρα τα οποία θα μπορούσε να λάβει η συγκροτημένη πολιτεία, έτσι ώστε να αποτρέψει, να μετριάσει την επικινδυνότητα του γείτονα, έτσι ώστε να ανακουφίσει τους εκεί πληθυσμούς όταν και εφόσον μπορούσε και μπορούσε.
0: Αυτό είναι διαχρονικό και έχει τα πολύ τα δίκαια.
1: Διότι εγώ δεν μπορώ να πάω όπως εσείς κάνετε στα διεθνή φόρα και να φωνάζω, ούτε μπορώ να ζητήσω να τεθεί ένα θέμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος έχει λόγο για το θέμα της μειονότητας της Κωνσταντινούπολεως, αν θέλει να έχει. Μπορεί να το κάνει το ελληνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Και δεν το κάνει. Άρα φέρει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη στο ελληνικό κράτος. Εγώ σαν δάσκαλος που είμαι, έχω μια υποχρέωση να μεταφέρω αυτά τα πράγματα στα παιδιά μου. Τα μεταφέρω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα μεταφέρω σε έναν κόσμο που παρακολουθεί αυτά τα πράγματα και που αρέσκεται στο να έχει τα τεκμήρια εκείνα, έτσι ώστε να μπορεί να τα υποστηρίζει, διότι τα τελευταία χρόνια υπήρξατε κι εσείς μάρτυρες, θυμόσαστε ότι κοντέψαμε να ξεχάσουμε, μάλλον κοντέψαμε να αρνηθούμε το γεγονός της γενοκτονίας. Εδώ εμείς κάναμε μαζί δύο εκπομπές για αυτό το θέμα, για το αν έγινε ή δεν έγινε. Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο να συζητάμε αν έγινε.
0: Αν έγινε.
1: Και αυτό είναι μια ενορχιστρωμένη κατάσταση η οποία έχει να κάνει με την αναθεώρηση στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: με την πολλαπλή προσπάθεια
1: για να εξυπηρετηθούν,
0: ιστορία,
1: για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι σκοποί πολλών πολλών.
0: Έτσι. Να ξαναγυρίσουμε στο 1914.
1: Να επιστρέψουμε στο 14. Λοιπόν.
0: Ναι. Τα αναγκαστικά αυτά τάγματα εργασίας που δημιουργήθηκε.
1: Να πούμε το εξής.
0: Ναι.
1: Να πούμε το εξής. Ο ελληνισμός, είτε είναι ελληνισμός της Μικράς Ασίας είτε είναι ελληνισμός του Πόντου, είχε το ευτύχημα να έχει πίσω του ένα εθνικό κράτος. Συνδέουμε αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως με το θέμα της ερωτήσεως. Έχει διατυπωθεί η άποψη από τον ίδιο τον Ταλάτπασα ότι εάν οι Έλληνες δεν είχαν ένα ελληνικό κράτος, ήταν πολύ πρόσφατη η σφαλιάρα των Βαλκανικών πολέμων, η οποία πόναγε ακόμα. Εάν λοιπόν οι Έλληνες δεν είχαν από πίσω τους, οι Ρωμιοί δεν είχαν από πίσω τους ένα εθνικό κράτος, θα είχαν την ίδια τύχη με τους Αρμενίους. Φανταστείτε δηλαδή πόσο πιο σημαντικότερη θα ήταν η προσβολή του ελληνικού στοιχείου στην Ανατολή.
0: Yeah.
1: Η ιστορία του Ποντιακού, του Ποντιακού ζητήματος, της Ποντιακής γενοκτονίας, ξεκινάει τυπικά, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει νωρίτερα, τυπικά ξεκινάει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1914. Να αναφέρουμε εδώ έτσι για χάρη της ιστορίας την τουρκική άποψη. Για την τουρκική άποψη το ζήτημα δεν είναι τίποτα άλλο από την εκαθάριση ενόπλων ανταρκτικών ομάδων, οι οποίες είχαν βγει στις Ποντικές Άλπες και έκαναν Αντάρτικο, και την καταστολή ενός αποσχιστικού κινήματος που είχε σκοπό να αποκόψει το κομμάτι αυτό από τη μεγάλη τουρκική πατρίδα, όπως γράφουν, και να ιδρύσει ένα αυτόνομο κράτος. Αυτή είναι η επίσημη τουρκική άποψη. Γράφουν ακόμα ότι χωρίς κάποιο λόγο ο ελληνικός πληθυσμός του Πόντου, ο οποίος υποστηριζόταν από δυνάμεις όπως η Ρωσία, πήρε τα όπλα χωρίς να υπάρχει αιτία και λόγος και στράφηκε εναντίον του φιλήσυχου μουσουλμανικού πληθυσμού της περιοχής, στον οποίο προκάλεσε και φυσικές και υλικές μεγάλες φθορές, και έτσι υποχρέωσε την Οσμανική πατρίδα να απαντήσει ενόπλως για να προστατεύσει τους δυστυχείς μουσουλμάνους.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η επίσημη τουρκική θέση. Η οποία ισχύει και σε όλες τις εθνότητες και για τους Αρμενίους και για όλους.
1: Τα ξέρετε πολύ καλά ότι τα ίδια και τα ίδια λένε σε όλο τον κόσμο και για όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, από την αρχή ακόμη του πολέμου, με την κυκλοφορία της προκηρύξεως της επιστρατεύσεως, κλήθηκαν υπό τα όπλα και παρουσιάστηκαν στην περιοχή του Πόντου πολλοί υπόχρεοι στρατεύσεως μη μουσουλμάνοι, Ρωμιοί και Αρμένοι ηλικίας 20-45 ετών, όπως καλούσε η προκήρυξη, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταβάλουν το Μπεντέλη Ασκερί, το στρατιωτικό αντισύκωμα, και να απαλλαγούν από τη στράτευση. Και μάλιστα κάποιοι από αυτούς συμμετείχαν και διακρίθηκαν στις φωνικές μάχες που συνήθισαν στα Οσμανορωσικά σύνορα.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν πίστηκαν από τις διακήρυξεις των Νεότουρκων, με το που κλήθηκαν υπό τα όπλα, έγιναν κατσάκηδες.
0: Έγιναν φυγάδες.
1: Έγιναν φυγάδες. Πήρανε
0: τα βουνά.
1: Πήρανε τα βουνά, όπως λέμε, με σκοπό να προστατεύσουν την φυσική τους ύπαρξη. Και για μένα καλά κάνανε οι άνθρωποι.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, συζητάμε με τον δόκτορα Ιάκωβο Ακτσόγλου για τον ποντιακό ελληνισμό με την ευκαιρία της 19ης Μαΐου που έχει καθιερωθεί σαν ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Κύριε Ακτσόγλου, βρισκόμασταν λοιπόν στο 1914 και στα αναγκαστικά τάγματα εργασίας που είχε κάνει η Τουρκία. Ποιος ήταν ο στόχος αυτών των ταγμάτων?
1: Είχαμε μείνει στο γεγονός ότι πάρα πολλοί χριστιανοί συστρατεύτηκαν με τους μουσουλμάνους και βρέθηκαν να πολεμούν στο τουρκοσμανικό μέτωπο, στην περιοχή του Καυκάσου. Να πούμε εκεί ότι οι μάχες διεξάγονταν, είναι σημαντικές λεπτομέρειες για να κατανοήσουν οι ακροατές μας το ιστορικό περιβάλλον και να δουν και το μέγεθος της αγνωμοσύνης. Οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να πολεμήσουν σε θερμοκρασία περί τους 30 βαθμούς υπό το μηδέν. Πολύ μεγάλες απώλειες έχουμε από το πολικό ψύχος που επικρατεί στην περιοχή. Στη μάχη του Σαρίκαμης οι Οθωμανοί του Ενβέρ Πασά υφίστανται ήττα κατά κράτος. Από τις 100.000 άνδρες χάνουν περίπου 60.000. Και βεβαίως αντί να ξεστραβωθούν, όπως θα έλεγε ο λαός, και να δούνε ποιος φταίει και γιατί φταίει και όλες τις άλλες αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την βαριά ήττα, αλλά και για να καθησυχάσουν για την ηγεσία τους, την μουσουλμανική κοινή γνώμη, φορτώνουν από τα φορτώματα, εσείς Κωνσταντινοπολίτες ξέρετε πολύ καλά, έτσι, λοιπόν, φορτώνουν
0: το λεγόμενο ηχτηρά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, φορτώνουν την ήττα στους συμμετασχόντες μη μουσουλμάνους στρατιώτες. Προσπάθησα να βρω κατά πόσο είναι δικαιολογημένο αυτό και παρατήρησα ότι από όλους τους εχμαλώτους που είχαν οι Ρώσοι, η συντριπτική πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι. Δηλαδή δεν παραδίδονταν χριστιανοί, παραδίδονταν μόνο μουσουλμάνοι. Άρα άλλοι αυτομολούσαν και όχι οι χριστιανοί τους οποίους κατηγόρησαν οι Τούρκοι.
0: Νεοτουρκοί, μάλιστα.
1: Για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την εξέλιξη των γεγονότων έτσι όπως την είχαν σκεφτεί. Αμέσως μετά λοιπόν τη βαριά ήττα αυτή, κάποιοι ηθήνοντες νόες έθεσαν σε εφαρμογή το καταστροφικό σχέδιο του αφοπλισμού των επιστράτων μη μουσουλμάνων και τη συγκρότηση με τις δυνάμεις του ταγμάτων εργασίας, τα οποία θα προσέφεραν βοηθητικό έργο στο μαχόμενο στράτευμα. Οδηγήθηκαν λοιπόν στην Ανατολή για αυτό το βοηθητικό έργο, εντός εισαγωγικών βέβαια στο βοηθητικό έργο, το οποίο ήταν κατ' ουσίαν καταναγκαστικό, εκτελούμενο υπό συνθήκες οριακές για τις ανθρώπινες δυνατότητες και για την ανθρώπινη επιβίωση.
0: Και βέβαια ο ουσιαστικός στόχος δεν ήταν άλλος από την φυσική εξόντωση των επιστρατευμένων.
1: Μα το είδαμε το 21-22 και το 41-42. Έτσι.
0: Και το 2014 ήταν ακριβώς το ίδιο.
1: Ακριβώς. Έχει επαναληφθεί πλιστάκης και πολλάκης.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Δεν υπάρχει λόγος να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι αυτονόητο. Έχει καταστεί αυτονόητο πλέον. Παρατεταμένη χρονικά εργασία στο παγωμένο ύπαιθρο, υποδιαρκήν χιονόπτωση, με ελαφρά και εφθαρμένη ένδυση, καλοκαιρινή κυρίως και υπόδυση, ελάχιστο και κακής ποιότητας φαγητό και πολυτέλειες όπως καυτό μπάνιο το μεσημέρι και μετά το μεσημέρι έκθεση γυμνή στο κρύο μέχρι τις απογευματινές ώρες, έτσι ώστε να αρπάξεις την πνευμονία σου και να εκδημήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Για όλα είναι εντυπωσιακό, και αυτό το ξέρετε εσείς πολύ καλά, για όλα υπάρχει μια λογική εξήγηση. Αυτό το τελευταίο της υποχρεώσεως να παραμένουν στο ύπεθρο μετά τον μπάνιο γινόταν για λόγους αναφοράς.
0: Επίσημα για λόγους αναφοράς.
1: Ναι. Μετά τον μπάνιο τους παίρνανε και αναφορά.
0: Δεν μπορούσαν να τους πάρουν πριν από τον μπάνιο, τους παίρνανε
1: και
0: ντυμένους. Μετά. Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν μπορούσαν να τους πάρουν ντυμένους, έπρεπε να τους γδύσουν, να τους βάλουν στο καυτό νερό και μετά να τους βγάλουν έξω να τους πάρουν, για να πάρουν αναφορά της μονάδας. Όπως είναι ευκολονόητο, η παραπάνω μεταχείριση για όποιον νουνεχή άνθρωπο είχε ως αποτέλεσμα τη λιποταξία.
0: Ναι.
1: Τα καταδιωκτικά αποσπάσματα λοιπόν που κυκλοφορούν στις περιοχές του Πόντου που έχουν οργανωθεί και δρόμοι στις περιοχές του Πόντου, εκτός από τους φυγάδες επιστράτευσης τώρα κυνηγούν και τους λιποτάκτες των ταγμάτων εργασίας. Μπαίνουν σε πόλεις και χωριά του Πόντου και υπό το πρόσχημα της έρευνας για τους καταζητούμενους εισέρχονται στα σπίτια, προξενούν φορές κάθε είδους, διαπράττουν κλοπές και βιασμούς, τρομοκρατούν τον πληθυσμό σε σημείο ώστε να προκαλούν την αντίδραση κάποιων κατοίκων, τους οποίους συλλαμβάνουν και εκτελούν επιτόπου. Και αυτή η συμπεριφορά έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Προκαλεί λόγω της ανησυχίας που επιφέρει και της ανασφάλειας, προκαλεί πολλούς οικογενειάρχες να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, να πάρουν την οικογένειά τους και να βγουν στο βουνό.
0: Σαν είναι... διέξοδο επιβίωσης.
1: Ακριβώς,
0: πλέον.
1: Ακριβώς. Πρωτίστως να εξασφαλίσουν την τιμή τους και τη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Σε αυτές τις Ποντικές Άλπες έχουν γραφτεί από τις πιο σημαντικές σελίδες δόξας της στρατιωτικής ιστορίας της φυλής μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι αντάρτες του Πόντου σέρνουν στην κυριολεξία μαζί τους και τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Και υπάρχουν στιγμές που για να μην προδοθούν στα καταδιωκτικά αποσπάσματα έχει τύχει οι μανάδες να πνίξουν τα παιδιά τους, κύριε Κουμάκη. Δηλαδή, εγώ σας το λέω και μπουκώνω έτσι, δηλαδή να συμβεί ένα μεσολόγιο, να συμβεί ένα ζάλογο. Γεγονότα τα οποία δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό και γεγονότα που δεν μας επιτρέπουν να ανεχόμαστε κανέναν άθλιο άνθρωπο που λέει ότι δεν υπήρξε ποντιακή γενοκτονία, δεν υπήρξε γενοκτονία στη Μικρά Ασία.
0: Και πολύ περισσότερο όταν δυστυχώς πολλές φορές αυτό γίνεται για βραχυπρόθεσμες, κοντόφθαλμες, μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το 14, συνέχισε το 15 που

0: πολύ σημαντικοί πολέμαρχοι στις Ποντικές Άλπεις εκείνη την περίοδο. Δεν μπορώ να μνημονεύσω έναν ή δύο, διότι θα πρέπει να μνημονεύσω 50.
1: Ναι.
0: Άνθρωποι οι οποίοι είχαν περιουσίες, είχαν υποστατικά, ήταν μεγαλέμποροι, τα εγκατέλειψαν όλα και βγήκαν στο βουνό. Μόνο και μόνο για να υπερασπιστούν τη φυλή τους.
1: Άρα το 16.
0: Με την νομική σοβαρότητα που ανέκαθεν διέκρινε το Οσμανικό κράτος σε σχέση με τις εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες. Το 1916 διάταγμα του Υπουργείου Πολέμου υποχρέωνε τους νομίμως απαλλαγέντες, τους μονίμως εξαιρεθέντες από τη στράτευση, μετά την πληρωμή του Μπεντέλη Ασκερή, του στρατιωτικού αντισυκώματος, να καταβάλουν εκ νέου στρατιωτικό αντισύκωμα, διότι η πρώτη καταβολή δεν αναφέρονταν σε όλη την πολεμική περίοδο. Την κόψαν την πολεμική περίοδο. Σουτζούκ Γκιμπή.
1: Τι ευρηματική είναι σε αυτό.
0: Δεν είναι φοβερή. Είναι φοβερή. Είναι φοβερή. Σας λέω πράγματα που ίσως δεν είναι γνωστά, πιστεύω ότι δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, και εσείς αμέσως βλέπω το πρόσωπό σας, την έκφρασή σας, που αμέσως κάνετε την αναγωγή σε αυτά που έχουν συμβεί στην Κωνσταντινούπολη.
1: Έτσι ακριβώς. Η ίδια μέθοδοι, η ίδια ναι, μεθοδολογία, τα ίδια συστήματα, τα ίδια μέσα, τα ίδια όπλα.
0: Και γι' αυτό, είναι, γι' αυτό και εμένα είναι το παράπονό μου αυτό. Από τη στιγμή που τα ξέρουμε, που μπορούμε να τα μετρήσουμε, που μπορούμε να τα προκαταλάβουμε.
1: Απλώς αδρανοποιούμε.
0: Έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει τίποτα. Ναι.

0: Στη συνέχεια της εκπομπής μας έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος με ένα πραγματικά μεγαλειώδες δεκάτομο έργο του τεκμηριώνει το γεγονός της γενοκτονίας των Πόντο με πρωτογενές αρχαιακό υλικό. Κύριε καθηγητά,
1: θέλω να συμπληρώσω μόνο ότι είναι 14 τόμοι, είναι 14 τόμο.
0: Α, 14 τόμο. Έχει αυξηθεί η ύλη σε σχέση με...
1: Όχι, ήτανε πάντα 14 ήτανε πάντα. Τόμοι.
0: Τότε,
1: απλώς έχουν εκδοθεί οι 4, εκδίδονται οι άλλοι 6 τόμοι και θα είναι έτοιμοι σε ένα μήνα. Και ευελπιστώ με την βοήθεια των συμπατριωτών μας που το έργο εκδίδεται με προεγγραφές, και η προεγγραφή είναι μόνο το κόστος της έκδοσης, γιατί δεν θέλω να περάσει στα βιβλιοπωλεία και ας πούμε να διπλασιαστεί

0: τιμή μέσα από εκδότης εκδοτικούς οίκους, και γι' αυτό περιόρισα τη δυνατότητα των χρημάτων που θα πρέπει να δίνει πλέον ο κάθε Έλληνας, που ξέρω τα τελευταία χρόνια ότι η οικονομία μας δεν πάει και καλά.
1: Ποιος είναι ο τρόπος ο πρακτικός που θα μπορούσε κανείς
0: δηλαδή
1: να συνεχίσει?
0: Δηλαδή η προεγγραφή συνδρομητών, οι 14 τόμοι δεμένοι στοιχίζουν 200 ευρώ.
1: Οι 14 τόμοι. Σε
0: χαρτί πολυτελείας που ο κάθε τόμος είναι 500 σελίδες.
1: Μάλιστα. Και πώς μπορεί κανείς να προεγγραφεί?
0: Υπάρχει ένας λογαριασμός στην τράπεζα, στην Αλφα Τράπεζα Πίστεως, και όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνήσει σε μένα στο τηλέφωνο 210520 με κωδικό 2310 Θεσσαλονίκης,
1: ναι, ναι,
0: και να πω τι ακριβώς πρέπει να κάνει.
1: Ωραία, αυτό ίσως είναι το πιο πρακτικό. Αν είχατε την καλοσύνη να μας επαναλάβετε και πάλι τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θα μπορούσε κανείς να επικοινωνήσει μαζί σας.
0: Είναι 2310 ο κωδικός και 210520 είναι ο αριθμός του τηλεφώνου.
1: Ωραία. Άρα στο...
0: Σήμερα όμως δεν θέλω να κάνουμε διαφήμιση για να μην...
1: Όχι.
0: Πιστέψουν οι αναγνώστες ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για να...
1: Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι, κύριε καθηγητά. Άλλωστε όσοι σας γνωρίζουν έστω και λίγο ξέρουν ότι αυτό δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ναι, ότι εγώ από αυτή τη δουλειά δεν πρόκειται να βγάλω ούτε μια δεκάρα και δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, να βγάλω, γιατί πιστεύω ότι ο σεβασμός στους νεκρούς είναι πάνω από χρήματα.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχετε, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω, παρόλο που η μνήμη μου δεν ήταν ισχυρή αν ήταν 10 ή 14 οι τόμοι, εντούτοις σίγουρα γνωρίζω ότι έχετε διαθέσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σας, πάρα πολλά χρόνια, σε αυτή την έρευνα του αρχαιακού υλικού που στηρίζει το έργο σας. Σας εύχομαι να το ολοκληρώσετε. Το σημερινό μας τηλεφώνημα είχε σχέση με το θέμα της 19ης Μαΐου. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το νόημα και το μήνυμα που πρέπει να πάρουμε από την 19η Μαΐου, την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.
0: Κοιτάξτε, όλοι μας πρέπει με σεβασμό να στεκόμαστε στις ημερομηνίες που είναι σταθμό στην ιστορία της πατρίδας μας, και πρέπει να στεκόμαστε όχι μόνο στις μέρες χαράς της ένδοξης, αλλά και τις επαιτειακές. Σε λίγες μέρες θα εορτάσουμε, και τη λέμε εορτή γιατί και το μνημόσυνο είναι γιορτή, θα γιορτάσουμε την επέτειο της 29ης Μαΐου, που έχει σχέση με την άλωση της πόλης αλλά και την άλωση του ελληνισμού. Είναι μια επέτειος που πλέον την ξεχάσαμε, και γι' αυτό εμείς οι Πόντιοι που έχουμε ακόμη νοπές τις τραυματικές μνήμες λέμε όχι άλλη λύση. Γι' αυτό η 19η Μαΐου για τους Έλληνες, ειδικά του Πόντου αλλά και όλης της Μικράς Ασίας, γιατί αν ο Μουσταφά Κεμάλ από τη Σαμψούντα που αποβιβάστηκε στις 19 Μαΐου δεν είχε τη δυνατότητα να οργανώσει τον Οθωμανικό στρατό, δεν θα μπορούσε να νικήσει και εμάς στην Μικρασιατική εκστρατεία. Άρα δεν έχει σχέση με τους Ποντίους η 19η Μαΐου, έχει σχέση με όλο τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας.
1: Ευρύτερα, σωστά.
0: Ναι, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στο σχέδιο των Νεοτούρκων και μετά των Κεμαλικών, που ήταν η εθνοκάθαρση όλων των χριστιανικών λαών της Μικράς Ασίας, στο σχέδιο αυτό, το οποίο εφαρμόστηκε και με, θα λέγαμε, τις συμβουλές των Γερμανών αξιωματικών που υπηρετούσαν στον Οθωμανικό στρατό, επετεύχθηκε αυτό το σχέδιο που σήμερα μία από τις εθνότητες, η κυρίαρχη, η στρατοκρατική και μαλική εθνότητα, περηφανεύεται να λέει ότι δημιούργησαν ένα τουρκικό κράτος. Αυτό είναι επίσης ένα κεφάλαιο που θα έλεγα στην ιστορία πλαστογραφημένο, γιατί σήμερα στην Τουρκία ζουν πάνω από 50 εθνότητες, δεν είναι μόνο οι στρατοκράτες και μαλικοί Τούρκοι, αλλά υπάρχουν και όλες οι άλλες εθνότητες, και αν υπήρχε σήμερα δημοκρατία στην Τουρκία, αυτές οι εθνότητες θα διεκδικούσαν όπως το 1919-22 διεκδικήσαμε εμείς το αναφέρετο δικαίωμα στην ελευθερία των λαών. το ίδιο δικαίωμα που διεκδίκησαν λίγο νωρίτερα και οι Αρμένοι και γνωρίζουμε ποια ήταν η τύχη τους. Για μας η 19η Μαΐου είναι μια μέρα που έχει άμεση σχέση με την ιστορία των νεκρών μας, τους 353.000 νεκρούς που χάσαμε σε αυτή την περίοδο, έχει σχέση με την τρισχιλιόχρονη παρουσία των Ελλήνων του Πόντου σε εκείνα τα αγιασμένα εδάφη, έχει σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό μας γενικά. Και εμείς αυτά δεν τα χαρίζουμε σε κανέναν, γιατί ο πολιτισμός δεν έχει ημερομηνία λήξης. Είναι ζωντανός και θα παραμείνει ζωντανός στους αιώνες. Εμείς έχουμε ημερομηνία λήξης, γι' αυτό θα πρέπει μέσα από τα στοιχεία του πολιτισμού, μέσα από τα ντοκουμέντα που στοιχειοθετούν το έγκλημα της γενοκτονίας, θα πρέπει οι επόμενες γενιές να είναι, θα έλεγα, άγρυπνες και να διεκδικήσουν αυτό που εμείς ξεκινούμε τώρα, το αναφέρω το δικαίωμα στην ιστορική μας μνήμη και το δικαίωμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας, του ποντιακού ελληνισμού και του μικρασιατικού γενικά αμέσως μετά.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας στην σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχόμαστε ολόψυχα να ολοκληρώσετε το πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη δική μας γενιά, αλλά και για τις επόμενες 14 μας το έργο που ετοιμάζεται.
0: Κύριε Κουμάκη, σας υπόσχομαι ότι με την πρώτη ευκαιρία το χρωστό θα κάνουμε παρουσίαση των τόμων μαζί με εσάς και τον κύριο Αξόγλου.
1: Εμείς σας περιμένουμε με ανυπομονησία και είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Κύριε Αχτσόγλου, τι θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε περίπου σαν επίλογο στο θέμα που συζητήσαμε σήμερα για τον Ποντιακό Ελληνισμό και την ημέρα μνήμης της 19ης Μαΐου?
1: Θα κάνουμε ένα άλμα να πάμε στην τελευταία φάση. Υπάρχει άλλη μια μέση φάση την οποία θα αφήσουμε, διότι ο χρόνος πιέζει, και θα πάμε στη λήξη του πολέμου, μετά δηλαδή τη συνθηκολόγηση των Τούρκων, των Οθωμανών. Στις 29 Απριλίου του 1920 η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε τον νόμο περί της προδοσίας της πατρίδος. Βάσει αυτού ιδρύονταν τα φοβερά δικαστήρια της ανεξαρτησίας, τα Ιστικλάλμα και Μελερή, τα οποία θα δίκαζαν περιπτώσεις ατόμων που θα εκτιμούσαν ότι προέβαιναν στην με κάθε τρόπο προδοσία της τουρκικής πατρίδος, ή προπαγάνδιζαν υπέρ των εισβολέων, ή εξυπηρετούσαν με κάποιο τρόπο τα συμφέροντά τους. Εισβολήθηκαν και οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Τα δικαστήρια της ανεξαρτησίας αποτελούσαν ένα ακόμη μηχανισμό επιβολής αλλά και νομιμοποίησης της κεμαλικής τρομοκρατίας, ώστε να εξαλειφθούν πρόσωπα, στάσεις ή δράσεις που από την ηγετική ομάδα της Εθνοσυνελεύσεως εκλαμβάνονταν ως αντίδραση εναντίον της. Ως έδρα ενός τέτοιου δικαστηρίου επελέγει αμάσια και υπήρξε το φοβερότερο δικαστήριο. Ήταν το δικαστήριο το οποίο είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και τις μεγαλύτερες καταδικαστικές αποφάσεις και τις περισσότερες, συγγνώμη, ναι, πολύ σωστά, ευχαριστώ για τη διόρθωση, ναι, τις περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις σε θάνατο. Θα δούμε ότι, θα πούμε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε στο ραδιόφωνο, ενώ θα μπορούσαμε να δούμε αν ήμασταν στην τηλεόραση, ότι ένας μεγάλος αριθμός προκρήτων και εγκρήτων πολιτών Ελλήνων του Πόντου προεγράφει με αυτό το μέτρο. Ήταν ένα μέτρο το οποίο νομιμοποιούσε τις εκτελέσεις. Και αυτό γιατί? Διότι αποκεφαλίζονταν έτσι από τη φυσική του ηγεσία το στοιχείο του Πόντου, το ελληνικό στοιχείο του Πόντου. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς εκτελέστηκαν, καταδικάστηκαν πολλές φορές ερήμην, καταδιώχθηκαν και εκτελέστηκαν. Άλλες φορές πριν η απόφαση εκδοθεί. Τελείωσαν με κάποιον τρόπο μαρτυρικό στις φυλακές, και σε όλες τις περιπτώσεις οι διαδικασίες στο δικαστήριο ήταν συνοπτικές, δεν ήταν μια σοβαρή ιστορία όπου κάποιος θα αντέκρουε με επιχειρήματα τις τουρκικές θέσεις για να υπερασπίσει τη ζωή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο βοηθός επίσκοπος του Μητροπολίτου Αμασίας Γερμανού Καραβαγγέλη, ο Ζήλων Ευθύμιος. Ο Ευθύμιος συνελήφθη με κατηγορίες που ποτέ δεν αποδείχθηκαν και κλείστηκε στις φυλακές Αμάσιας. Κοιμήθηκε στη φυλακή από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Μετά το θάνατό του, το δικαστήριο της Ανεξαρτησίας νομιμοποίησε τη δολοφονία του, καταδικάζοντας τον σε θάνατο διαπανχωνισμού. Είναι εκπληκτικό. Μετά το θάνατο. Ναι, καταδικάστηκε μετά θάνατο.
0: Αυτό δηλαδή είναι μόνο στην Τουρκία θα μπορούσε να συμβεί.
1: Ακριβώς. Είναι από τις φοβερές εκείνες λεπτομέρειες που βοηθάνε να μορφοποιήσουμε μια εικόνα για το τι γινόταν και τι γίνεται. Και βεβαίως δεν πρέπει να κλείσουμε αυτή την εκπομπή χωρίς να ξεχάσουμε να πούμε ότι από την τουρκική αγχώνια, από τις τουρκικές λόγχες πέρασαν δικηγόροι, δάσκαλοι, ιεράρχες και ιερωμένοι, μεγαλέμποροι, εργοστασιάρχες, ανώτατοι και ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι που υπηρετούσαν στο Οσμανικό κράτος κάποτε, βουλευτές.
0: Ανεξάρτητα από κοινωνική θέση,
1: ακριβώς. Αποσκοπούσε το τελευταίο μέτρο αυτό να φθείρει όσο γίνεται περισσότερο την ανώτερη τάξη των Ελλήνων του Πόντου, έτσι, ώστε να μπορέσει να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα.
0: Χρονικά πού θα το βάζει με αυτό? Που θα
1: είναι η περίοδος 20-22. Είναι η τελευταία φάση, την έξωση, λίγο πριν την μεγάλη έξοδο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μου αρέσει η λέξη έξωση, την ανακαλώ, λίγο πριν την μεγάλη έξοδο. Να πούμε επίσης ότι δύο χαριτόβρητες φυσιογνωμίες διακρίνονται εκείνη την περίοδο. Ο στρατιωτικός γιατρός Ριζάνουρ, ο οποίος είναι και βουλευτής συνόπης και από τους σκληροπυρηνικούς εθνικιστές, υπήρξε το μάκετο αυτή του Μουσταφά Κεμάλ στις συζητήσεις της Λοζάνης, και ο Οσμάν Αγά, ο γνωστός το Πάλος Μαν στους Ποντίους. Και να αναφέρουμε επίσης κάτι πολύ ενθαρρυντικό για τα σημερινά δρόμενα στον Πόντο, ότι τελευταία κάποιοι γνωρίζοντας την ιστορία, και βεβαίως είναι διαμένοντας στην Τουρκία, είναι Τούρκοι οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρουμε τι καταγωγής, αποφάσισαν ότι, σκέφτηκαν ότι το Πάλος Μάναγα δεν έκανε πολύ καλό στον Πόντο και προκάλεσαν μία φθορά στο μνημείο του, το οποίο δεσπόζει στην κορυφή του λόφου της Κερασούντας.
0: Αυτό είναι πρωτοφανές για
1: τα δεδομένα. Διέγραψαν τις λέξεις, έδιωξαν από τον Πόντο και διέγραψαν και τη λέξη Έλληνες και Ρωμιούς. Προφανώς είναι
0: κρυπτοχριστιανοί,
1: οι οποίοι παλιοί κάτοικοι, παλιές ψυχές του ελληνισμού του Πόντου. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, ευχάριστο μήνυμα. Δηλώνει ότι
0: η ελπίδα υπάρχει,
1: δηλώνει, ζει. Και το λέω και αυτό με συγκίνηση, αυτό που λένε οι Πόντιοι, και αν εξεράθη το κλαρί, πάντα χλωρίνει ρίζα.
0: Στο σημείο αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αχτσόγλου. Πιστεύω ότι την ημέρα μνήμης την τιμήσαμε όπως οφείλαμε. Τα χρονικά όμως περιθώρια της εκπομπής μας έχουν εξαντληθεί, και στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια ακόμα εκπομπή της σειράς Άρωμα Βασιλεύου σας έφτασε στο τέλος της. Στην κονσόλα του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στις μουσικές επιλογές η Μαρινέλα Πολυζώτη, στη συντροφιά μας ο Δόκτωρ Ιάκωβος Αχτσόγλου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Επίσης στη συντροφιά μας ήταν, έστω και τηλεφωνικά, ο καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Φωτιάδης και στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Κουμάκης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχόμαστε να είστε καλά.
2: Άρωμα Βασιλεύου σας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

0: Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η τακτική συνεργάτης της εκπομπής μας, ο πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο κύριος Γιάννης Μιλιώνης, καθηγητής πληροφορικής, θα μας μιλήσουν σήμερα για την Πανηφέ. Τη ρύθμιση του ήχου έχει ο Δημήτρης Ελένης.
2: Έχω μπροστά μου, αγαπητοί ακροατές, το φύλλο από την εφημερίδα Δωδεκάνησος. Είναι μια επαρχιακή εφημερίδα, το λέει και ο τίτλος, εκδίδεται στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, με ημερομηνία φύλου 13 Σεπτεμβρίου 2003, ημέρα Σάββατο. Μας εχαροποίησε η ειδησιογραφία αυτής της εφημερίδος, διότι μας πληροφορεί ότι η Χαρίκλια Ανδρουτσοπούλου, ιατρός στο επάγγελμα και στέλεχος μέχρι πρότινος της οργανώσεως Πανηφέ του ΣΕΙΧΗ δύο Ισλαμικών Ταγμάτων, όπως αυτοχαρακτηρίζεται, αν και η κάποιες τουρκικές εφημερίδες στο παρελθόν τον έχουν χαρακτηρίσει ως γιαλαντζή σε ήχη, δηλαδή δεν είναι πραγματικός, αλλά εν πάση περιπτώσει σύμφωνα με δική του δήλωση είναι σε ήχης. Η κυρία Ανδρουτσοπούλου λοιπόν, στέλεχος μέχρι πρότινος της οργανώσεως Πανηφέ του ΣΕΙΧΗ Τάκη Αλεξίου, απεχώρησε από την οργάνωση και κάνει φρικτές καταγγελίες σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές εκπομπές και με συνεντεύξεις της, όπως στην Αλόγο εφημερίδα, για το τι συμβαίνει πραγματικά σε αυτή την οργάνωση, την Πανηφέ. Πανηφέ σημαίνει Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία.
3: Ίσως θα πρέπει εδώ, πατέρα Αρσένια, να υπογραμμίσουμε ότι η Πανηφέ αποτελεί κατά κάποιον τρόπο μεθεξέλιξη μιας παλαιότερης οργάνωσης, πάλι του ΣΕΙΧΗ και Δερβίση κατά δήλωσή του Τάκη Αλεξίου, η οποία ονομαζόταν Επιτροπή Ρούμι και η οποία ακριβώς ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι μεταδίδει την φιλοσοφική διδασκαλία του Σούφι δασκάλου Τζαλαλντίν Ρούμι.
2: Θα ήταν χρήσιμο, νομίζω, γιατί πολλοί από τους φίλους που μας ακούν προφανώς δεν είναι γνώστες του θέματος. Θα ήταν χρήσιμο να διαβάσουμε. Έχω εδώ το βιβλίο «Νεοφανείς αιρέσεις, καταστροφικές λατρείες» του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, που ασχολείται με την αλόγω κίνηση, δηλαδή την Πανηφέ. Είπαμε ότι σημαίνει Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία. Πρόκειται για ψευδεπίγραφη οργάνωση, διότι ούτε ένα ιδρυτικό μέλος δεν ήταν φιλόσοφος ή ιστορικός. Επομένως, τι είδους Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία είναι μία οργάνωση, μία εταιρεία που δεν συναριθμεί μεταξύ των ιδρυτικών τουλάχιστον μελών της, δεν ξέρω μετέπειτα, αλλά νομίζω ότι και μετά από τα μέλη κανείς δεν ήταν ιστορικός ή φιλόσοφος. Πρόκειται περί ψευδεπίγραφου σωματείου και είναι πολύ σημαντικό αυτό που διαπιστώνει ο αντισαγγελεύς κατά κρίβιαν τότε, το 1996, όταν έγινε η έρευνα στα γραφεία του ΚΕΦΕ, της Ενελλάδησα ή Εντολογίας δηλαδή. Άλλη περίπτωση αυτή ψευδεπίγραφης οργανώσεως, ως φιλοσοφική παρουσιαζόταν και εκείνη, Κέντρο Ελευθέρας Φιλοσοφίας Ελλάδος, αυτό εσήμαινε το ΚΕΦΕ, κατά την έφοδο που έκαμε ο εισαγγελεύς τότε το 1996 στα γραφεία του ΚΕΦΕ και κατέσχε εκατοντάδες δισκετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων εγγράφων, πολλά από τα οποία ήταν κρυπτογραφημένα και τα αποκρυπτογράφησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Απεδείχθη, και το γράφει στο πόρισμά του ο εισαγγελεύς, ο κύριος Ιωάννης Αγγελής, ότι, και αυτό έχει σημασία για μας εδώ τώρα σήμερα για την εκπομπή μας, ότι η Πανηφέ είναι, έτσι τη χαρακτηρίζει ο εισαγγελέας, δορυφορική οργάνωση του ΚΕΦΕ. Δεν ήταν δηλαδή μία αυτοτελής κίνηση, αλλά κατευθυνόταν και εξυπηρετούσε τους σκοπούς του ΚΕΦΕ, δηλαδή της Εν Ελλάδη Σαϊεντολογίας.
3: Και σε αυτό επίσης ίσως θα αξίζει να προσθέσουμε ότι τον όρο φιλοσοφική και φιλοσοφία τον χρησιμοποιούν κατά κανόνα δεκάδες παραθρησκευτικές οργανώσεις ή αλλιώς σέκτες αποκαλούμενες, οι οποίες υπό τον μανδύα δήθεν κάποιας φιλοσοφικής ενασχόλησης ασκούν προσιλητισμό στην Ελλάδα, στη χώρα μας και στο εξωτερικό βέβαια, και κατά αυτόν τον τρόπο ας πούμε καλύπτουν τις πραγματικές τους ενέργειες και προθέσεις.
2: Και είναι πολύ εύκολο, εάν κάποιος δεν γνωρίζει τα πράγματα, να παγιδευτεί σε μια παρόμοια οργάνωση. Ερωτώ, ποιος γονεύς θα υποψιαζόταν πίσω από τον έβυχο τίτλο Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία, Πανιφέ δηλαδή, ή Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος, δηλαδή ΚΕΦΕ, ότι βρίσκεται μία σέκτα, μία παραθρησκευτική οργάνωση.
3: Μια καταστροφική λατρεία, όπως επίσης είναι γνωστές αυτές οι ομάδες.
2: Εδώ βέβαια θίγουμε μία βασική πτυχή και ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό αυτών των οργανώσεων, που είναι η χρησιμοποίηση προσωπείου στην επικοινωνία τους με τους έξω, προκειμένου να προσιλητήσουν. Δεν δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο, αλλά χρησιμοποιούν μία μάσκα, ένα προσωπείο. Νομίζω όμως ότι η καλύτερη εισαγωγή θα ήταν να διαβάσουμε από το βιβλίο που προανέφερα, «Νεοφανείς αιρέσεις, καταστροφικές λατρείες» του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, μερικά που γράφει για την κίνηση αυτή του Τάκη Αλεξίου, το οποίο Τάκης το γράφει και με γιώτα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει έτσι το γράφει. Ο κύριος λοιπόν Τάκης Αλεξίου γεννήθηκε το 1942 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από Έλληνες γονείς, γράφει ο πατήρ Αντώνιος. Σπούδασε στη Γερμανία αρχιτεκτονική και έγινε διδάκτορ του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δρέσδης, η οποία τότε ήταν στην Ανατολική Γερμανία. Σε έγγραφα προς ελληνικά υπουργεία και σε άλλα κείμενα, ο Τάκης Αλεξίου υπογράφει ως καθηγητής στο Hochschule für Gestaltung στο Offenbach. Όμως αποδείχθηκε, λέγει ο πατήρ Αντώνιος, ότι δεν νομιμοποιείται να φέρει αυτόν τον τίτλο, ακόμη και αν αυτό το πανεπιστήμιο ή κάποιο άλλο του ανέθεσε να διδάξει επί 4 εξάμηνα μαθήματα στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Αυτό έγινε το 1971 μέχρι το 1973, συμπληρώνει ο πατήρ Αντώνιος. Άρα λοιπόν επί 4 εξάμηνα, του τέστην 2 σχεδόν χρόνια, εδίδαξε ο Τάκης Αλεξίου στο Πανεπιστήμιο του Offenbach, αλλά αυτό δεν του δίδει το δικαίωμα να παρουσιάζεται ως καθηγητής. Κάποιος που διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο με ανάθεση για ένα χρονικό διάστημα δεν σημαίνει ότι είναι και καθηγητής. Συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, ο Παναγιώτης ή Τάκης Αλεξίου γνώρισε τον δάσκαλό του με δέλτα κεφαλαίο, όπως το γράφει, και ακολούθησε το δρόμο των Σούφι. Το δρόμο, όπως λέγει, του δασκάλου μας Ρούμι. Αυτά τα λέγει στο βιβλίο του «Μια ζωντανή διδασκαλία», βιβλίο πρώτο, σελίδες τάδε, και αναφερόμενος ο Τάκης Αλεξίου στην Ελλάδα υπογραμμίζει ότι η διδασκαλία του Ρούμι και γενικότερα τον Σούφι. Σούφι είναι ένας όρος που δηλώνει τον μυστικισμό, τον ισλαμικό μυστικισμό.
3: Ίσως εδώ θα άξιζε να υπογραμμίσουμε, πατέρα Αρσένη, ότι θεωρούνται οι Σούφι ως ισλαμιστές νεοπυθαγόροι, και δηλαδή ασχολούμενοι κατά κάποιον τρόπο, ας πούμε, με τον χώρο εκείνων των οποίων είχαν ασχοληθεί οι Νεοπυθαγόροι. Αλλά γενικώς και ειδικά στο παρελθόν, στο Ισλάμ τα ίδια τα σουφικά τάγματα δεν γίνονται αποδεκτά κατά κάποιον τρόπο με πολύ ενθουσιασμό, εκτός στις περιπτώσεις που τα χρησιμοποιούσαν για σκοπούς που συνέφεραν γενικότερα στην πρόθεση του, των Ισλαμικών πραγμάτων.
2: Εδώ τώρα παρουσιάζει ο κύριος Αλεξίου το θέμα με τον τρόπο βέβαια που συμφέρει.
3: Πούμε, την ιδεολογία του και τον προσανατολισμό του.
2: Όμως η αλήθεια, όπως μπορεί κανείς να τη δει σε άλλα βιβλία, όπως παραδείγματος χάριν του Μυρμύρογλου για τους Δερβίσες και σε άλλα βιβλία, είναι ότι αυτά τα σουφικά τάγματα και κυρίως του Τζελαλεντίν Ρούμι έδρασαν στην πραγματικότητα και προλίαναν το έδαφος για την κατάκτηση της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο Ρούμι κατέκτησε για λογαριασμό του Ισλάμ τη Μικρά Ασία, τους ορθοδόξους πληθυσμούς δηλαδή της Μικράς Ασίας, χωρίς αίμα, αλλά με την διδασκαλία,
3: με τη διδασκαλία το φρόνημά του.
2: Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν δεν τίθεται σε ένα θεωρητικό, φιλοσοφικό επίπεδο το θέμα, αλλά έχει πρακτικές, πολύ συγκεκριμένες και καταστροφικές προεκτάσεις αυτή η διδασκαλία και η πρακτική κυρίως του Ρούμι.
3: Και ίσως εδώ αξίζει κάτι που ίσως το δούμε στη συνέχεια, ότι με παρόμοιο τρόπο, ας πούμε, και η ομάδα αυτή την οποία ίδρυσε ο Τάκης Αλεξίου προλίανε το έδαφος και προσπαθεί ακόμα να προλιάνει το έδαφος προς κάποιες ευαίσθητες ακριτικές περιοχές στη χώρα μας.
2: Ακριβώς. Θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία, αν έχουμε το χρόνο, να διαβάσουμε έγγραφο που υπογράφεται από τον Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, κύριο Δαμασκηνό, ο οποίος θίγει ακριβώς αυτή την ευαίσθητη πλευρά, διότι όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η Πανιφέ μετέφερε τη δράση της από το 1996 και μετά στην ευαίσθητη περιοχή της Κομωτινής και μετά στην επίσης ευαίσθητη περιοχή της Ρόδου, της Δωδεκανήσου και της Σίμης, όπου ακόμη βρίσκεται ο κύριος Αλεξίου, και εκεί ήταν και η κυρία, ήταν και είναι η κυρία Ανδρουτσοπούλου, η οποία και απεχώρησε και κάνει αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το τι συμβαίνει στην οργάνωση. Ας προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω, διαβάζοντας πάντοτε από το βιβλίο του πατρός Αντωνίου Αλεφιζοπούλου, «Νεοφανείς αιρέσεις καταστροφικές λατρείες». Λέει λοιπόν, στη δεκαετία του 1980 ο Τάκης Αλεξίου διαδίδει τις ιδέες του Τζελαλεντίν Ρούμι. Τις διαδίδει πού? Μεταξύ των Ελλήνων Ορθοδόξων, για να γίνουν προφανώς μουσουλμάνοι, μυστικιστές, σούφοι, γιατί αυτός είναι ο δρόμος της αλήθειας. Το 1986 ίδρυσε στην Αγία Παρασκευή Αττικής την Ελληνική Επιτροπή Ρούμι, το 1990 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρούμι και το 1992 την Παγκόσμια Επιτροπή Ρούμι. Βαρύγδουποι τίτλοι βέβαια αυτοί, χωρίς κανένα απολύτως αντίκρισμα. Διότι,
3: όπως θα ενδεχομένως θα μας διαβάσετε και παρακάτω, οι βαρύβιποι αυτοί τίτλοι αντιπροσωπεύουν ομάδες της τάξης των 10 με 20 ανθρώπων.
2: Θα τα δούμε στη συνέχεια.
3: Ακριβώς.
2: Το 1993, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, ίδρυσε ο Τάκης Αλεξίου την Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία. Και να κάνω εδώ, να θέσω μία ανωτελεία για να πω γιατί, όπως φαίνεται και από τις καταγγελίες της κυρίας Χαρίκλειας Ανδρουτσοπούλου, επειδή εντωμεταξύ οι πανορθόδοξες συνδιασκέψεις επιθεμάτων αιρέσεων είχαν χαρακτηρίσει την Ελληνική Επιτροπή Ρούμι ως σέκτα ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη. Άρα λοιπόν δεν ήταν εύκολο δια του σχήματος αυτού να επιτελείται το έργο, ας πούμε, της αλλιώσεως του φρονήματος και του προσιλητισμού ανύποπτων ανθρώπων. Ιδρύει το άλλο σχήμα που το ονομάζει Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία.
3: Ίσως κάτι αντίστοιχο το οποίο επιχείρησε και πραγματοποίησε και το ΚΕΦΕ. Μόλις καταδικάστηκε το ΚΕΦΕ, η Σαϊεντολογία δηλαδή, με το προσωπείο του ΚΕΦΕ καταδικάστηκε από αντίστοιχα ελληνικά δικαστήρια και διελήθη, τα ίδια πρόσωπα με το ίδιο σχήμα, στον ίδιο ακριβώς χώρο, με τους ίδιους εξοπλισμούς, μετονομάστηκαν σε Εκκλησία της Σαϊεντολογίας σαν τελικός τίτλος, η οποία μάλιστα και απερίφθη σαν δυνατότητα και από την ελληνική νομοθεσία.
2: Λοιπόν, ο κύριος Αλεξίου δεν ξέρω, εάν ο όρος Κύριος μήπως δεν του αρέσει κιόλας, διότι ένας Σεΐχης δεν ξέρω ποιος είναι ο τίτλος με τον οποίο προσφωνείται ένας Σεΐχης ή ένας Δερβίσης. Εν πάση περιπτώσει,
3: εμείς θα παραμείνουμε στα παραδοσιακά και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
2: Ισχυρίζεται, διαβάζω πάντοτε από το βιβλίο του πατρός Αντωνίου, ισχυρίζεται ότι έχει 12.000 μέλη με 18 γραφεία στο εσωτερικό της χώρας και παραρτήματα στην Κύπρο, στην Αίγυπτο, στη Συρία, στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στην Αμπχαζία, στο Ουσμπεκιστάν, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Όμως δεν φαίνεται να διαθέτει οργανωμένο γραφείο ούτε και στο υποτιθέμενο κέντρο της οργάνωσης, δηλαδή στην Αθήνα. Άρα, αφού δεν διαθέτει ούτε στην Αθήνα γραφείο, πώς διαθέτει στην Αυχαζία και στην Αυστραλία, δεν ξέρω.
3: Να θυμηθούμε και μάλιστα τις προσκλήσεις της Πανιφέ σε τρεις διαδοχικές ημερίδες, οι οποίες επί σειρά ετών πραγματοποιούνται, και μάλιστα κάποιες από αυτές σε ελληνικούς πανεπιστημιακούς χώρους δυστυχώς. Να θυμηθούμε ότι αυτά τα προγράμματα τα οποία διανέμονται προκειμένου να παραστεί κάποιος αυτές τις ημερίδες, ακριβώς δεν έφεραν ούτε διεύθυνση. Ακριβώς αυτό το οποίο μας διαβάσατε. Έφεραν έναν τηλεφωνικό αριθμό, μια ταχυδρομική θηρίδα και ένα λογαριασμό τραπέζης.
2: Διαθέτει λοιπόν, προλάβατε και είπατε αυτά που εδώ διαβάζω στη συνέχεια, διαθέτει μόνο μία ταχυδρομική θηρίδα, ένα τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο και με φαξ και έναν τραπεζικό λογαριασμό. Μάλιστα. Αυτή ήταν η Πανιφέ. Ο Τάκης Αλεξίου κηρύττει προς τα έξω την ανεκτικότητα και υποστηρίζει την Οικουμενική Ενωτική Αντίληψη, άρθρο 2,6 του καταστατικού της Πανιφέ. Όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτά είναι
3: προσωπία
2: και είναι φανταχτερές λέξεις και νέες περιεχομένου. Πρόκειται, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, για απόλυτη απέτηση που είναι χαρακτηριστικό των σεκτών, ακόμη και στο χώρο της πολιτικής. Ο ίδιος ο Αλεξίος στο βιβλίο του «Ζωντανή διδασκαλία» γράφει τα εξής. Η τέταρτη, δείτε εδώ, αυτά που ακολουθούν είναι ουσιαστικώς ένα πολιτικό κήρυγμα. Και μπορεί τότε που εγγράφονται να μην υποψιαζόταν κανείς την επικαιρότητα που αποκτούν σήμερα. Ακούστε, αυτά είναι από το βιβλίο «Μια ζωντανή διδασκαλία» του Τάκη Αλεξίου. Η τέταρτη αυτή δύναμη, έτσι την ονομάζει ο ίδιος, που σύντομα θα εκφραστεί καταρχήν στον ελληνικό χώρο, θα ακολουθήσει έναν οικουμενικό δρόμο έξω από το κλασικό πολιτικό τρίπτυχο δεξιά κέντρο αριστερά και μπορεί να πάρει απρόσμενες διαστάσεις. Υπογραμμίζω καταρχήν, γιατί είναι βέβαιο πως θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ο τέταρτος λοιπόν αυτός δρόμος, έτσι τον ονομάζει, είναι μια πανελλήνια ενωτική κίνηση που απευθύνεται σε κάθε Έλληνα πολίτη πέρα από φυλή, θρησκεία, τάξη και φύλο, με οδηγότη στον όρκο του Μεγαλέξανδρου. Να κάνουμε εδώ μία παρένθεση για να πούμε ότι απεδείχθη επιτέλους, μιλάμε και είναι Δεκέμβριος του 2003, απεδείχθη επιτέλους ότι αυτό που επί 10 χρόνια τώρα μας λένε για όρκο του Μεγαλέξανδρου είναι ένα μεγάλο πλαστούργημα, μία ψευδής, μία χαλκευμένη υπόθεση, διότι ουδέποτε ο Μέγας Αλέξανδρος είπε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει σε κανέναν από τους αρχαίους συγγραφείς και τις πηγές αυτός ο λεγόμενος όρκος στην Όπη ή η Όπη. Παρά τι έγινε, ο Ζαλοκώστας, ο πεζογράφος του Μεσοπολέμου, σε κάποιο βιβλίο του τον έβαλε ποιητική αδεία αυτόν τον υποτιθέμεν όρκο στο στόμα του Μεγαλέξανδρου.
3: Και επίσης αξίζει ίσως να υπογραμμίσουμε και ένα άλλο στοιχείο από αυτή την περίφημη φιλοσοφική και ιστορική εταιρεία, ότι χρησιμοποιεί στοιχεία δήθεν ιστορικά παρμένα από τον ψευδοκαλισθένη, ότι η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εγέννησε τον Μέγα Αλέξανδρο όχι με τη συνεργία του Φιλίππου, του συζύγου της, αλλά με κάποιον τέλος πάντων ιερέα Αιγύπτιο του Αμών Ρα και τα λοιπά, και ένα σενάριο ας πούμε τραβηγμένο από τα μαλλιά, το οποίο εδιδάσκεται επίσημα μέσα στους κόλπους της Πανιφέ αυτό το πράγμα.
2: Αυτά τα λένε και νόσου ιστορίες για αγρίους, πώς τα λένε, κάπως
3: περίπου,
2: έτσι νομίζω.
3: Περίπου.
2: Λοιπόν, συνεχίζω. Το κείμενο πάντοτε του Σεΐχ Τάκη Αλεξίου, από το βιβλίο του «Μια ζωντανή διδασκαλία». Αυτή λοιπόν η ενωτική κίνηση, λέει, θα συγκεντρώσει ανθρώπους ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, τάξη και φύλο, με οδηγό τον όρκο του Μεγαλέξανδρου και το σύνταγμα του Ρήγα Φεραίου, και με κύριο στόχο την εφαρμογή των αρχών της ισονομίας και ισοπολιτείας όλων των πολιτών αυτής της χώρας στα πλαίσια ενός ελεύθερου διαλόγου βασισμένου σε στοιχεία και όχι προκαταλήψεις και αρνητικά συναισθήματα. Και λοιπά, έχει ακόμη κάτι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι συστηματικά η οργάνωση Πανιφέ, αφότου πήγε στην Κομωτινή, επεδίδετο σε ψευδολογίες φρικτές εις βάρος της ελλαδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και της ελληνικής πολιτείας, ότι τάχα εδώ επικρατεί ένα καθεστώς διακρίσεως εις βάρος των μειονοτήτων εθνικών και θρησκευτικών. Δηλαδή έβγαινε και έλεγε ότι καταπιέζουμε τους μουσουλμάνους
3: της
2: Θράκης και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βέβαια είναι ότι πρέπει για να τα πάρει το State Department μετά και να βγάζει ανακοινώσεις και να μας κατηγορεί. Ψευδέστατα βέβαια όλα αυτά. Στη συνέχεια, όταν είδαν ότι δεν τους σήκωνε το κλίμα, φύγανε από την Κομωτινή, πήγανε στη Σήμη. Έρχεται τώρα η Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανιφέ, και λέει τα εξής πολύ
3: χαρακτηριστικά
2: πράγματα, επιβεβαιώνοντας πλήρως αυτά που εμείς ως Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού και της οικογενείας και του ατόμου λέγαμε εδώ και χρόνια. Ακούστε. Μέσα στο κλίμα αυτό, λέγει η κυρία Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου, και προκειμένου να μπορέσει να μας ελέγξει απόλυτα
3: ο
2: δάσκαλος, ο Σεΐχης Τάκης Αλεξίου, μας καλλιέργησε την εχθρότητα απέναντι σε γονείς, συγγενείς και φίλους που δεν είχαν σχέση με την οργάνωση. Ήταν τέτοια η πλήση εγκεφάλου και η καλλιεργηθήσα εχθρότητα σε βάρος των γονέων μας, ώστε μας είχε πείσει ότι αυτοί, οι γονείς δηλαδή, ήταν πίσω από κάθε κακό που τους συνέβαινε. Γι' αυτό και προκειμένου να τον υπερασπιστούμε εμείς, η ίδια δηλαδή και η αδελφή της, η Εύα, βγήκαμε στα ΜΜΕ και καταγγείλαμε τον πατέρα μας ότι μας είχε βιάσει πριν από 25 χρόνια σε ηλικία 8 ετών.
3: Μιλάμε για φρικτά σενάρια τα οποία πριν από αρκετά χρόνια είχαν λάβει μεγάλη έκταση και σε εκπομπές του κ. Τριανταφυλόπουλου, και θυμάμαι τον τότε, τέλος πάντων, ας πούμε, εκλειπώντα σήμερα Βασίλη Ραφαηλίδη, ο οποίος είχε πλήρως εναρμονιστεί με τη γραμμή του κυρίου Αλεξίου και κατά μέτωπο, ας πούμε, επίθεση κατά της Εκκλησίας και προσωπικά του Πατρός Αντωνίου, και μια κατάσταση φρικτή η οποία τώρα έρχεται και αποκαλύπτεται με την αποχώρηση της κυρίας Χαρίκλιας Ανδρουτσοπούλου.
2: Ότι ήταν φρικτά ψέματα όλα αυτά που έλεγαν τότε, και αυτό το λέγει η ίδια η πρωταγωνίστρια, η Χαρίκλια Ανδρουτσοπούλου. Και σημειώνει και τα εξής. Εδώ πρέπει, λέει η ίδια η κυρία Ανδρουτσοπούλου, να σημειωθεί ότι ο πατέρας μας είναι διαπρεπής δικηγόρος και συγγραφεύς νομικών βιβλίων, γιος και αδελφός αρεοπαγητών. Και τελειώνει. Βγήκαν λοιπόν οι δύο, αν είναι δυνατόν τώρα, αδελφές, και κατηγορούσαν τον πατέρα τους ότι τάχα τις είχε βιάσει πριν από 25 χρόνια, ενώ ήταν 8 ετών.
3: Να εξοντώσουν τον πατέρα και την οικογένεια, ούτως ώστε να μην λαμβάνονται υπόψη οι κατηγορίες προς την οργάνωση του ΣΕΙΧ και Δερβίση Τάκη Αλεξίου, ότι είχε παρασύρει τα παιδιά και τους είχε εφαρμόσει πλήση εγκεφάλου.
2: Ας ακούσουν ακόμη κάτι οι φίλοι ακροατές, γιατί βλέπω ότι πέρασε και η ώρα μας. Επίσης διαβάζω στην ίδια εφημερίδα η Δημοκρατική της Ρόδου, με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου, το προηγούμενο που διάβασα ήταν με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου του 2003. Να σημειώσουμε ότι η κυρία Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου πήρε την απόφαση, τη μεγάλη απόφαση, να φύγει όταν κατάλαβε τι γινόταν εκεί πέρα. Πήρε την απόφαση τον Ιούλιο του 2003 και από τότε, όπως λέει, η ζωή της έγινε κόλαση από τον πόλεμο που της κάνανε ο Σεΐχης και τα άλλα μέλη, μεταξύ των οποίων και η αδελφή της και ο πρώην σύζυγός της. Βάλαν ακόμη και τα ανήλικα παιδιά της να της κάνουν ένα φρικτό πόλεμο για να μην φύγει από την οργάνωση. Λέει λοιπόν και το εξής, και με αυτό σταματώ εγώ, και πείτε αν έχετε κάτι κι εσείς για να ολοκληρώσουμε. Υποστήριξε διαβάζω στην εφημερίδα «Η Δημοκρατική» της Ρόδου, υποστήριξε η κυρία Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου επίσης ότι η ίδια και άλλα μέλη της οργάνωσης υπόκεινται σε οικονομική εκμετάλλευση και σε εξευτελισμό από τον εντός εισαγωγικών ηγέτη αρχιτέκτονα. Και διαβάζουμε σε άλλο σημείο ότι τις υποχρέωνε τις αδελφές αυτές και τα άλλα μέλη να αγοράζουν τους πίνακές τους, που προφανώς δεν μπορούσε να τους πουλήσει, και ανάγκαζε τα μέλη της οργανώσεως να ακριβοπληρώνουν τους δικούς του πίνακες, διότι ζωγραφίζει κιόλας. Και αυτά είναι δηλαδή μια τυπική περίπτωση σέκτας, και έρχεται τώρα μέσα από την οργάνωση που, δόξα τω Θεώ, φώτισε την Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου και έφυγε, και καταγγέλει αυτά τα φρικτά πράγματα και επιβεβαιώνεται οδυνηρά η ΠΕΓ. Μακάρι να μην ήταν όλα αυτά, ας πούμε, αληθινά, αλλά δυστυχώς είναι. Και έρχονται τώρα και επιβεβαιώνονται όλα αυτά μέσα από πρώτο χέρι.
3: Απλά να πούμε ότι η κυρία Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου σε αυτή τη φάση της ζωής της σίγουρα περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι η κλασική περίοδος των μελών παραθρησκευτικών οργανώσεων που αποφασίζουν να διαχωρίσουν τη θέση τους, και σίγουρα έχει ανάγκη στήριξης. Και να δηλώσουμε και από μικροφόνου ότι αν θα ήθελε χωρίς καμία δική της υποχρέωση, ας πούμε, να έχει αυτή την στήριξη από πλευράς Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων, υπάρχει κάθε δυνατότητα.
2: Και με την προσευχή μας οπωσδήποτε,
3: προπαντός,
2: διότι ούτε στην υπάλλη μόν προς άρκα και έτσι, έμαλα προς τα σαρχάς και προς τα εξουσίας του κοσμοκράτουρος του αιώνος τούτου, δηλαδή ακριβώς, του διαβόλου. Εδώ όμως να κλείσουμε, διότι έχει περάσει κατά πολύ ο χρόνος μας.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, και τον κύριο Γιάννη Μιλιώνη, καθηγητή πληροφορικής, ακούσατε σήμερα ένα σχόλιο για την Πανιφέ. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Επίσης ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Λένη που μας βοήθησε στον ήχο. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Η κοινωνία με τον Θεό επιτυγχάνεται στην οδό της προσευχής. Και τώρα ακριβώς για την προσευχή θα κάνουμε λόγο. Αν καμιά φορά εισερχόμεθα στη σφαίρα της διαλεκτικής, αυτό γίνεται όχι γιατί ελπίζουμε να πείσουμε κάποιον με τον τρόπο αυτό, αλλά για να δείξουμε ότι οι δρόμοι της προσευχής διέρχονται από αυτόν τον χώρο της ανθρώπινης υπάρξεως, οπότε αυτή προσλαμβάνει κοσμικές διαστάσεις. Σε κάθε απόπειρα λογικοποιήσεως της πνευματικής πείρας βλέπουμε τη δυνατότητα των πιο διαφορετικών αντιρρήσεων. Και είναι δυνατές οι αντιρρήσεις, γιατί καθένας μας είναι ελεύθερος στην ιδιατή σφαίρα της κοσμοθεωρίας του να εκλέξει οποιαδήποτε ιεραρχία αξιών. Συνεχίζοντας το λόγο για την προσευχή, προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε σχηματικά μία από τις δυσκολότερες συγκρούσεις που συναντά στο δρόμο του ο ορθόδοξος ασκητής όταν περνά από το δεύτερο τρόπο προσευχής στον τρίτο και μάλιστα στον αγώνα εναντίον της διανοητικής φαντασίας. Με την προσεκτική αυτοανάλυση ο άνθρωπος ανακαλύπτει το ψυχολογικό προσόν της λογικής σκέψεως που μπορεί να καθοριστεί ως η εσωτερική αξιοπιστία της διανοήσεώς μας, με άλλα λόγια, ως η υποκειμενική ενάργεια της ορθότητας των λογικών μας συμπερασμάτων. Υπάρχει ένας καταναγκασμός στα επιχειρήματα του λογικού μας, στις αποδείξεις του, και απαιτείται μεγάλη καλλιέργεια και βαθιά πνευματική πείρα για να γίνει φανερή η παράδοξη αυτή απάτη. Για την απαλλαγή από την εξουσία της,

αιτιολογήσεως. Η ονόφια πείρα της ιστορίας απέδειξε με μεγάλη πιστικότητα τη συμβατικότητα της αρχής αυτής. Η κρίση για την επαρκή αιτιολόγηση είναι πάντοτε υποκειμενική. Ό,τι ο ένας θεωρεί επαρκές δεν ισχύει κατά ανάγκη και για τους άλλους. Και αν εξετάσουμε βαθύτερα το πρόβλημα, θα δούμε ότι ουσιαστικά η τέλεια επαρκής αιτιολόγηση απαιτεί απόλυτη παγνωσία. Ο ορθόδοξος ασκητής ανακαλύπτει τη σχετικότητα της ανθρώπινης σκέψεως με άλλο τρόπο και γενικώς αναζητά τη λύση των υπαρξιακών προβλημάτων στον χώρο της πίστεως και της προσευχής. Στηρίζεται όχι στην αδύνατη κρίση του, αλλά στον μεγάλο Θεό. Πιστεύει ότι οι εντολές του Χριστού αποτελούν το αλάνθαστο μέτρο, τον κανόνα της αληθείας. Πιστεύει ότι οι εντολές είναι από την ίδια τους τη φύση η Θεία Δύναμη, η ίδια η αιώνια ζωή, και έτσι οδηγείται να παρίσταται πάντοτε ενώπιον της κρίσεως του Θεού που είναι η μόνη δίκαιη. Κάθε έργο, κάθε λόγος, κάθε εσωτερική κίνηση της σκέψεως ή της αισθήσεως, έστω και μικρότερη, όλα υποβάλλονται στην κρίση του Λόγου του Χριστού. Όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας επισκιάζει και γίνεται η εσωτερική δύναμη που ενεργεί μέσα μας, τότε οι κινήσεις της ψυχής μας φυσικά πλησιάζουν στην τελειότητα των εντολών. Όταν όμως έρχονται οι ώρες της Θείας Εγκαταλείψεως, της άρσεως της χάριτος και το Θείο Φως εναλλάσσεται με το βαθύ σκοτάδι που ξεσηκώνουν τα πάθη, τότε όλα μεταβάλλονται μέσα μας και αρχίζει στη ψυχή μεγάλος πόλεμος. Ποικιλόμορφη είναι η πνευματική πόλεμη, αλλά ο πόλεμος κατά της υπερηφάνειας είναι ο βαθύτερος και ο βαρύτερος. Η υπερηφάνεια είναι εχθρός του Θείου Νόμου, διαστρέφει τη Θεία Τάξη των όντων και φέρει παντού τη διάσπαση και τον θάνατο. Εμφανίζεται και στο σαρκικό επίπεδο, αλλά κυρίως μένεται στο διανοητικό και το πνευματικό. Εγκαθιστά τον εαυτό της στην πρώτη θέση και αγωνίζεται να κυριαρχήσει σε όλους και όλα, έχοντας ως κύριο όπλο της το λογικό.

Το λογικό προβάλλει τα επιχειρήματά του και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «μην κρίνετε ή να μην κριθείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου, ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Το λογικό, για να στερεώσει την υπεροχή του στο είναι, προβάλλει τις επιτεύξεις τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων, φαινομενικά ισχυρών, που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως ή διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτό αποκαλείται ορυθμίζον το είναι λόγος. Απρόσωπο ως προς τους νόμους της λειτουργίας του, το λογικό, το οποίο είναι ουσιαστικά μία από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μία από τις ενέργειές της, σε περίπτωση που του παρέχεται πρωτεύουσα θέση στη πνευματική οντότητα του ανθρώπου, βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής.

του, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας, όπως φαντάζεται, ως τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας, όπως νομίζει, ως τις έσχατες αβύσσους, το λογικό προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του είναι για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του αυτό, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται ουκ έστι Θεός. Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως, με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία, λέει: «Αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να δεχτώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ?» Η έκφραση ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φτάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει: «Εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα, άρα εγώ είμαι Θεός». Και πράγματι ο νους, λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει την αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο, ώστε δεν βρίσκει τίποτα υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους. Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές του λογικού και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια, αλλά ο ορθόδοξος ασκητής τις πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. Παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμο και αυτή εστίν η νίκη, η νική σας τον κόσμο, η πίστη ημών. Για να λύσει τα προβλήματα αυτά, ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων, γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος, Κύριε σώσον με». Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσσο του εξωτέρου σκότους που ανοίγεται μπροστά του και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει το θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεών μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής.

Μιλήσαμε πολλές φορές με τον γέροντα για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθ' αυτόν, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει τον δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη την ζωή από τον Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με το νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν το γνωρίσαμε μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις. Νους παλέει προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και την φαντασία και εκεί παρασύρει και μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε τον Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια. Θυμάστε βέβαια πως στον βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν μέχρι ότου έμεινε ανέσθητος. Ο φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο Κυριακό του χωριού. Τη νύχτα, όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε τον φίλο του να τον ξαναπάει πίσω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, ο Όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν ξαπλωμένος, οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απάντησε «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγωνισμά σου». Έτσι κι εμείς πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού και γι' αυτό να μην φοβόμαστε, έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης, αλλά να είμαστε ανδρείοι. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα τον λογισμό και γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή δεν δέχονταν τους λογισμούς. Ο λογισμός στην αρχή εμφανίζεται σαν καλός, αλλά ύστερα αποσπά το νου από την προσευχή και αρχίζει κατόπιν να περιπλέκει τις σκέψεις. Γι' αυτό είναι η ανάγκη να απορρίπτουμε αμέσως κάθε λογισμό, έστω και αν μας φαίνεται καλός, και να έχουμε καθαρό το νου μας εν το Θεό. Αν παρόλα αυτά έλθει κάποιος λογισμός, τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ταραχή, αλλά με ελπίδα μεγάλη στο Θεό να μένουμε στην προσευχή. Δεν πρέπει να ταράζεται ο ασκητής, γιατί οι εχθροί χαίρονται και με την σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων. Ο γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος στις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα, κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουγιά να πετά από τη μία κορυφή στην άλλη, σκέφτηκε «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά, αλλά αν σου δώσει φτερά πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις «Τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανεβείς στον ουρανό και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις «Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ». Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις
γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος, και αν γίνεις άγγελος τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις γιατί δεν είμαι χερουβίμ, και αν γίνεις χερουβίμ τότε θα πεις γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό, και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αυθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται και τότε θα ζεις με τον Θεό. Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε τον Θεό επειδή του έστειλε τον μοναχό για να τον συνετίσει και να τον διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμιζε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι, θα τιμωρηθώ στον Άδη, και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην εσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στον Θεό. Να η πνευματική σοφία.

ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα έγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με το λογικό διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο όχι όταν τις επιδιώκει έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον άδη της μετάνοιας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη τη χτίση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία του λογικού δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά καταδοκούν. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στη ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μία κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και την δυνατότητα ενέργεια της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με την θεωρία που ενεργεί η χάρη αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος. «Αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με την χάρη στην όραση του Θείου Φωτός, έπειτα θεολογεί διηγούμενος ότι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξεύρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν έστω και κατά προσέγγιση αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής κι αν είναι αυτός. Η γνώση που αποκτάται με την υπερνίκηση των παθών οδηγεί στην διορατικότητα από την πείρα. Η διορατικότητα, η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα πείρας από τον μακροχρόνιο αγώνα κατά των παθών, δεν φθάνει την τελειότητα εκείνη που έχει το χάρισμα της διορατικότητας που έρχεται άνωθεν. Ο άνθρωπος που έχει το πρώτο είδος διορατικότητας αντιλαμβάνεται την πνευματική κατάσταση του άλλου από ορισμένες κινήσεις, από την έκφραση του προσώπου, από μερικές λέξεις, από το είδος της σιωπής ή της ομιλίας, από την πνευματική ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Πιστότερη βέβαια βάση για την περί του ανθρώπου κρίση δίνει η συνομιλία μαζί του, επειδή τα λόγια φανερώνουν καλύτερα από τη μία το μέτρο της αυθεντικής πνευματικής του πείρας και από την άλλη ότι είναι αποτέλεσμα εξωτερικής μόνο μαθήσεως. Ο άνθρωπος πάλι που έχει το δεύτερο είδος διορατικότητας, δηλαδή εκείνο της χάριτος, όλα τα βλέπει μέσα από την προσευχή και δεν έχει ανάγκη από την παρουσία του ανθρώπου. Κατά την πορεία του συνεχούς εσωτερικού πολέμου, ο ασκητής συναντάται με τρία είδη διορατικότητας. Πρώτο είδος είναι η φυσική σε ορισμένους ανθρώπους διαίσθηση που εκλεπτύνεται με την ασκητική ζωή. Δεύτερο είναι αυτό που προέρχεται από δαιμονική ενέργεια. Και τρίτο, η διορατικότητα από τη δωρεά της χάριτος. Το πρώτο είδος, για τον άνθρωπο που έχει ευσεβή διάθεση και είναι ταπεινός, μπορεί να φανεί ωφέλιμο και να χρησιμοποιηθεί για το καλό, γιατί συνεργεί σημαντικά στην ακριβέστερη φύλαξη των εντολών του Χριστού σχετικά με τον πλησίον. Βλάπτει όμως τον υπερήφανο και εμπαθή, γιατί πληθαίνει τις αφορμές για τα πάθη και δίνει μεγαλύτερες ευκολίες για την ικανοποίησή τους. Το δεύτερο είδος είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για όσους το δέχονται, γιατί αργά ή γρήγορα
οδηγεί στην αλγινή διατάραξη όλων των ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου, παραμορφώνοντας φοβερά ακόμη και την εξωτερική του όψη. Το τρίτο είδος συνδέεται με πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι πηγή πολλών πνευματικών θλίψεων για όποιον το αξιώθηκε. Στον υπερήφανο δεν δίδεται σε καμία περίπτωση.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Στο ένα το κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και συγκεκριμένα από το στίχο 1 έως και 38, ο ιερός συγγραφέας παρουσιάζει ένα θαυμαστό γεγονός. Ένας εκγενετής τυφλός αποκτά με τη θαυματουργική επέμβαση του Ιησού Χριστού την όρασή του. Και το γεγονός της θεραπείας του γίνεται αφετηρία σωτηρίας, η οποία στο τέλος εκφράζεται δια της ομολογίας της πίστεώς του. Ο Χριστός τον ρωτάει «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Και ο τυφλός τότε κατορθώνει να δει όχι μόνο το επίγειο, αλλά και το φως της θεότητας. «Πιστεύω, Κύριε», και προσεκίνησε αυτό. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ευλογημένη ευκαιρία, έτσι ώστε και εμείς, σαν ορθόδοξοι άνθρωποι, να προβληματιστούμε για την πίστη μας και να ανανεώσουμε την υπόσχεση που δώσαμε κατά την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Πολλές φορές, απογοητευμένοι από τα ανθρώπινα και τα καθημερινά, προβληματιζόμαστε για την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Ζητάμε σημεία για να πιστέψουμε. Ακόμα και όταν ο Κύριος βρισκόταν καρφωμένος επάνω στο σταυρό, οι άνθρωποι τον πείραζαν και τον βλασφημούσαν λέγοντας «Εάν είσαι εσύ Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό και θα πιστέψουμε σε σένα». Όμως δεν απάντησε ο Κύριος. Περίμενε εν σιωπή στο σταυρό και πέθανε για να ζήσει ο άνθρωπος και αναστήθηκε για να ανοίξει τη θύρα του παραδείσου και να οδηγήσει τον άνθρωπο στη ζωή του Θεού. Οι αποδείξεις που ζητάμε πολλές φορές για να πιστέψουμε στο Θεό τραυματίζουν την αλήθεια, την αγαπητική σχέση με το Θεό, και γι' αυτό η άρνηση του Κυρίου είναι άμεση και κατηγορηματική. Ο Θεός ήρθε στον κόσμο, αλλά κρύβεται ακόμα και μέσα στη φανέρωσή Του. Ο Θεός αποκρίνεται με τη σιωπή, αλλά για εκείνον που μπορεί να καταλάβει, να νιώσει, μέσα σε αυτή τη σιωπή δηλώνει την αγάπη Του για τον άνθρωπο. Είναι η μορία του Θεού, ο ακατανόητος σεβασμός στην ελευθερία μας. Κάθε αναγκαστική απόδειξη βιάζει την ανθρώπινη συνείδηση, μεταβάλλει την πίστη σε απλή γνώση. Γι' αυτό ο Θεός κλείνεται μέσα στη σιωπή της οδυνόμενης αγάπης Του. Ο Θεός δεν δίνει διαταγές. Μας προσκαλεί σε μια σχέση αμοιβαιότητας. Ο Πατέρας είναι Πατέρας χωρίς να επιβάλλει την πατρότητά Του. Ο Χριστός έρχεται για να καθίσει στο τραπέζι των αμαρτωλών και σταυρώνεται από υπερβολή ερωτικής αγαθότητας. «Ποιος σύζυγος», ρωτάει ένας ασκητικός συγγραφέας του 6ου αιώνα, «πέθανε ποτέ για τη σύζυγό του και ποια σύζυγος διάλεξε ποτέ να παντρευτεί έναν εσταυρωμένο?» Ο Κύριος μνηστεύτηκε την Εκκλησία, της έδωσε μια πρίκα με το αίμα Του και της φυριλάτησε ένα δαχτυλίδι με τα καρφιά της σταυρώσεώς Του. Τόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Χριστός δεν απευθύνεται ποτέ στη λογική. Δεν παραθέτει αποδείξεις, μήτε επιχειρήματα. Δεν ρωτά «Ξέρεις, πίστηκες, νικήθηκες». Το μόνο που ρωτά είναι «Πιστεύεις?». Και στο ερώτημα αυτό μια καθαρή καρδιά μόνο αυτό μπορεί να απαντήσει. «Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία». Την ώρα λοιπόν που μας βαραίνει η αμφιβολία για την παρουσία του Θεού, την ώρα που μας βαραίνει η μοναξιά, μόνο η βαθιά ταπείνωση έρχεται σε βοήθειά μας. Αυτή η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να καταθέτει μπροστά στο σταυρό του Χριστού ολόκληρο το είναι του. Και τότε έξαφνα ο Χριστός σηκώνει αντί για μας αυτό το βάρος. «Μάθετε απ' εμού ότι ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Και ο λόγος αυτός δεν είναι απάτη, είναι ένα φως μέσα στην κόλαση του σημερινού κόσμου.

μαθητές του Ιησού Χριστού, έχοντας κατά νου τη γνωστή ιδέα από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός αποδίδει αμαρτίας πατέρων επί τέκνα, επί τρίτην και τετάρτην γενεάν, ρώτησαν το διδάσκαλό τους, ποιος άραγε να αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθεί τυφλός? Βέβαια, εάν είχαν πιο βαθιά γνώση της γραφής, δεν θα υπέβαλαν αυτό το ερώτημα, γιατί ο προηγούμενος του Θεού λόγος αναφερόταν στους απογόνους των Ισραηλιτών, οι οποίοι χωρίς να διδαχτούν από την τιμωρία των πατέρων τους, θα διέπραταν τα ίδια σφάλματα και θα δοκίμαζαν την ίδια θεϊκή τιμωρία. Εξάλλου, όπως παρατήρησε ο Ιερός Χρυσόστομος, δια του Εζεκίηλ που είπε «Η δε ψυχή αμαρτάνουσα αποθανείται, ο δε Υιός ου λείψεται την αδικία του πατρός», αναιρεί αυτή την υπόνοια. Η απάντηση του Κυρίου στη σφαλερή απορία των μαθητών είναι ότι η τύφλωση του νέου εκείνου αποσκοπούσε να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Η τύφλωσή του οικονομήθηκε από το Θεό για να γίνουν φανερά τα έργα του Θεού. Εδώ πρέπει να θυμηθούμε, ανατρέχοντας το παρελθόν, ότι αυτή η απλή και ευκολονόητη αλήθεια, ότι όλη η κτήση, η δημιουργία είναι του Θεού έργο, δεν ήταν αποδεκτή από όλους τους ανθρώπους. Ας διηγούνται οι ουρανοί δόξαν Θεού και ας αναγγέλει ποιήσιν χειρών αυτού το στερέωμα. Η αυτονόητη αυτή αλήθεια είχε αντικατασταθεί κατά καιρούς από άλλες ανυπόστατες ψεύτικες και δαιμονικές θεωρίες. Έτσι, μακριά από το Πνεύμα του Θεού, αναπτύχθηκαν κοσμολογίες ποικίλες. Άλλοι είπαν ότι ο κόσμος έγινε στην τύχη. Καμία ανώτερη δημιουργική δύναμη δεν επενεύει στην κατασκευή του σύμπαντος. Αυτοσχεδίωσε γεννήθημεν, όπως θα έλεγε και ο ηλιστής στην εποχή του Σολομώντα. Άλλοι διατύπωσαν τη θεωρία ότι όπως ο Θεός, έτσι και η ύλη είναι αιώνια. Αργότερα, κάποιες χριστιανικές αιρέσεις στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού πρέσβευαν ότι υπάρχουν δύο αρχές, δύο θεοί, ο αγαθός και ο κακός. Ο κακός λοιπόν Θεός, αυτός δημιούργησε τον κόσμο. Με τέτοιες όμως λανθασμένες κοσμολογικές θεωρίες επιχείρησαν πολλοί να ερμηνεύσουν τη δημιουργία του κόσμου. Το δυστύχημα είναι ότι ακόμα και σήμερα, ύστερα από τόσους χριστιανικούς αιώνες, βρίσκονται μερικοί που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός Πατέρας, Διηού, εν Αγίω Πνεύματι, επίησε τα πάντα. Πιέζουν το μυαλό τους, ρίχνονται ανώφελα σε πέλαγο συλλογισμών, υποθέσεων, θεωριών, αναπόδεικτων, για να πετύχουν καθώς ελπίζουν τη λύση του μυστηρίου. Στις ημέρες όμως της επίγειας ζωής του, ο Κύριος είχε να πείσει τους ανθρώπους της γενεάς του ότι αυτός είναι ο ποιητής του κόσμου. Οι Εβραίοι αόριστα πίστευαν ότι ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη. Αμφισβητούσαν όμως ότι εκείνος, διού τα πάντα εγένετο, είναι ο Ιησούς. Η ανθρώπινη του μορφή, η ταπεινή του εμφάνιση, που έκρυβε επιμελώς το θεϊκό μεγαλείο του, ήταν για αρκετούς εμπόδιο, ώστε να τον προσκυνήσουν σαν Υιό του Θεού. Και ο ίδιος το είπε, «Μακάριος εστίν, ώστε αν μη σκανδαλιστεί εν εμή». Έπρεπε λοιπόν ο Κύριος να δείξει στους απιστούντες Εβραίους ότι εκείνος είναι ο πλάστης και δημιουργός του παντός, του κόσμου και του ανθρώπου. Και πώς επιβεβαίωσε αυτή την αλήθεια ο Κύριός μας? Μήπως χαλώντας και ξαναφτιάχνοντας τον κόσμο? Όχι βέβαια, έκανε κάτι άλλο. Απέδειξε ότι μπορεί να κατασκευάσει τον κόσμο φτιάχνοντας το πολυπλοκότερο, το τελειότερο και σοφότερο μέρος όλης της δημιουργίας, τον άνθρωπο. Δηλαδή τι? Δημιούργησε εκ του μηδενός τον άνθρωπο? Όχι, αλλά δημιούργησε το πιο πολύτιμο, το πιο περίτεχνο και θαυμαστό τμήμα, μέλος του ανθρώπου, που είναι το μάτι του. Έτσι, σύμφωνα με τον Άγιο Κύριλο, μεταχειρίζεται πυλό από χώμα και το πτίσμα του, δεικνύς δια τούτου ότι αυτός είναι ο πλάσας ημάς εν αρχή, κτίστηστε και δημιουργός του παντός. Ο πυλός υπενθύμιζε στους εγκρατείς των γραφών Ιουδαίους το λόγο της γενέσεως
και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπο χούν από της γης, το δε πτίσμα τη ζωαρχική πνοή του Θεού που εμψύχωσε κάποτε τον Αδάμ. Έπειτα και ο τρόπος της θεραπείας του εκγενετής τυφλού με τον πυλό, σε τι άλλο αποσκοπούσε? Εδώ μάτια υγιή όταν αληφθούν με πυλό θα υποστούν βλάβη μεγάλη, και μάτια χωρίς ίχνος φωτός θα αποκτούσαν το φως τους. Φανερός λοιπόν ο σκοπός του θείου λυτρωτή μας, από του μέρους και το όλον επιστούτο. Δια τούτο ούχα απλώς, αλλά εκείνο το τρόπο τα όματα εδημιούργησεν, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τα σβησμένα μάτια του εκγενετής τυφλού φανέρωσαν τα έργα του Θεού, τη δόξα του δημιουργού μας. Με το θαύμα λοιπόν του εκγενετής τυφλού δοξάζουμε τον αρχηγό της πίστεώς μας ως πλάστη και δημιουργό μας. Οι σύγχρονοι του Φαρισαίοι αρνήθηκαν πεισματικά να του αποδώσουν αυτή την τιμή που του έπρεπε. Τυφλοί από τα πάθη τους, προσκολλημένοι στο γράμμα της Παλαιάς Διαθήκης, ανύποπτοι για τη νέα εποχή της χάριτος, ζήτησαν από τον πρώην τυφλό να δοξάσει το Θεό για τη θεραπεία του, όχι όμως το Χριστό. Εμείς όμως με ευγνωμοσύνη δοξάζουμε το δημιουργό μας, με το δόξαση το δείξαντι το φως, και τη δημιουργία του τιμούμε, καλώντας και αυτή την άψυχη κτήση σε παναρμόνιο ένο. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Εδώ πρέπει με θλίψη να αναλογιστούμε ότι στις μέρες μας όχι μόνο κάποτε αρνούμαστε την πεντακάθαρη κοσμολογία μας, αλλά δεν δείχνουμε και τον ανάλογο σεβασμό στα έργα του Θεού. Με οδηγό την ικανοποίηση εγωιστικών επιθυμιών και τάσεων σπηλώνουμε τη φύση. Λαιλατήσαμε τους θησαυρούς της, ταράξαμε την ισορροπία της, μολύναμε τα βασικά της στοιχεία, αέρα, νερό, ατμόσφαιρα, ποταμούς, λίμνες και θάλασσες. Συμπεριφερθήκαμε με αγένεια μέσα στη φύση, τη δημιουργία ολόκληρη, προσθέτοντας τα τόσα προβλήματα του καιρού μας, το λεγόμενο οικολογικό πρόβλημα. Πρέπει όμως να ανανύψουμε και τιμώντας το δημιουργό του παντός Ιησού Χριστό, να δείχνουμε την πρέπουσα τιμή στα δημιουργήματά του, αφού και με αυτά αποκτήσεως κόσμου γίνονται φανερά είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης.

Το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου ο Θεός φέρνει σε πέρας με τρόπο εντελώς ξεχωριστό, πολλές φορές ακατανόητο για τον άνθρωπο. Εκλέγει ένα λαό που τον κατευθύνει στο τέρμα που θέλει. Εκλέγει πρόσωπα σε τόπο και χρόνο που εκείνος κρίνει κατάλληλα. Εμείς κρίνοντας χρονικά ύστερα αυτό το σχέδιο, πολλές φορές το παρερμηνεύουμε. Αδυνατούμε εντελώς να το κατανοήσουμε. Και αυτό γιατί συσκοτήσαμε το νου μας με στοιχεία κοσμικά. Τα μέτρα μας είναι γήινα. Ο σκοπός μας κρυφός, συχνά επιφανειακά ειλικρινής, αλλά στην πραγματικότητα αντίθεος. Γι' αυτό γυρεύουμε κάποιον για να επιρρύψουμε τις ευθύνες για ό,τι κρίνουμε άδικο στη ζωή. Τι σήμαρτεν είναι ατυφλός γεννηθεί? Η απάντηση του Ιησού οδηγεί στη φανέρωση των έργων του Θεού. Και η φανέρωση αυτή συνοδεύεται από την παρουσία του Θείου Φωτός. Ο Ιησούς είναι ο ίδιος το φως του κόσμου. Τα έργα του φωτεινά και εκείνα οδηγούν προς Αυτόν. Ομιλούν για Αυτόν. Τον αποκαλύπτουν. Όσοι δέχονται το φως του Ιησού δεν φοβούνται μήπως τους καταλάβει το σκοτάδι. Η ημέρα του Ιησού δεν έχει νύχτα. Έρχεται και παραμένει. Δεν παρέρχεται. Η εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας μένει άγνωστη για τους πιστούς του Ιησού. Είναι μόνο μία εμπειρία της ιστορικής ζωής που δεν συνεχίζεται στη ζωή του Πνεύματος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της, ότι παραμένει κάνοντας την κρίση του κόσμου. Όσοι τη δέχονται γίνονται ή φωτός και ή ημέρας. Όσοι την απορρίπτουν μένουν στο σκοτάδι της άγνοιας και του θανάτου. Ο Ιησούς είναι η πηγή του φωτός, είναι ζωή. Έτσι η ζωή έχει ως γνώρισμά της το φως. Η ζωή δεν έχει καμιά σχέση με το θάνατο, ούτε το φως με το σκοτάδι. Γι' αυτό όσοι μένουν στο σκοτάδι της αμαρτίας ελέγχονται από το φως. Η παρουσία του τους ενοχλεί. Κανείς φωτισμένος δεν μπόρεσε να μείνει απρόσβλητος για πάντα ανάμεσα σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο σκοτάδι. Τον ίδιο τον Ιησού τον σταύρωσαν οι άνθρωποι, γιατί σε αυτούς δεν λείπει δύναμη να κάνουν και έγκλημα ακόμη για να απαλλαγούν από την παρουσία και τον έλεγχο του φωτός. Και τον τυφλό τον εξέβαλον έξω. Είναι η κρίση του κόσμου. Κρίση για την άρνησή του να δεχτεί τη φανερωμένη αλήθεια στο πρόσωπο του Ιησού. Στην κρίση αυτή μετέχει και ο τυφλός με διαφορετικό όμως τρόπο. Δεν γνωρίζει τον ευεργέτη του, είτε από πνευματική αδιαφορία, αποτέλεσμα της δουλείας του στην αμαρτία, είτε από υπερβολική χαρά που ακολούθησε τη θεραπεία του. Και στις δύο περιπτώσεις καθρεπτίζεται η ανθρώπινη αδυναμία που την προσδιορίζει η απόσταση από το Θεό. Όμως ο τυφλός δεν ήταν αρνητής του θαύματος. Αντίθετα, ήταν έτοιμος να δεχτεί το Θεό. Η σιωπή του όμως στεκόταν εμπόδιο ανυπέρβλητο για τις μικρές του δυνάμεις. Η κρίση του κόσμου που εκφραζόταν σε σκληρότητα και έλεγχο της ζωής του από την πλευρά των αρχόντων της κοινωνίας γινόταν για τον ίδιο αφόρητη δοκιμασία, καθώς τη συντηρούσε ο φόβος και η άγνοια. Τότε ακριβώς εμφανίζεται πάλι ο Ιησούς για να επαναλάβει τη μεγάλη φανέρωση. «Και εώρακας αυτόν και ολαλών μετά σου εκείνος εστί». Ο Ιησούς αποκαλύπτεται στον άνθρωπο που τον επιζητεί. Αποκαλύπτεται στον πρώην τυφλό. Αποκαλύπτεται τότε ακριβώς όταν ο άνθρωπος είναι έξω. Ακόμη έρχεται ο Ιησούς για να βραβεύσει με την παρουσία του το μόχθο της πίστης. Μετά τη φανέρωση ακολουθεί η προσκύνηση. Αυτό είναι το τέλος του ανθρώπινου δρόμου. Τι ακολουθεί μετά είναι έργο του Ιησού. Ανήκει στον χώρο του Παραδείσου, στον καιρό της Βασιλείας. Για τους πιστούς τώρα είναι ο χρόνος της πορείας και της υπομονής. Τους αρκεί η βεβαιότητα που τους παρέχει η φανέρωση του Ιησού και περιμένουν. Η πορεία όμως προς τα έξω είναι πάντα οδυνηρή. Και τούτο γιατί παρουσιάζει και υλοποιεί τα εσωτερικά εκείνα στάδια της μεγάλης πορείας της πίστης, της μεγάλης εκείνης ανηφοριάς που οδηγεί στο απόλυτο, το ωραίο και το αιώνιο. Πάντοτε προηγείται η εσωτερική πάλη των λογισμών, η τόλμη και η αποθάρρυνση, η πίκρα της ανικανοποίητης προσδοκίας,
ή συντριβή από τη συνέστηση του μικρού και αγνοωμένου από τους ανθρώπους, η ανησυχία από τη στέρηση της στοιχειώδους ασφάλειας των κοινωνικών συστημάτων να εφαρμόσουν και στο δηλωμένο πιστό την ασφάλεια που παρέχουν και στους πολλούς που είναι αδιάφοροι. Αλλά όμως, όσο πιο έντονα είναι αυτά τα μύχια συναισθήματα της αγωνίας, άλλο τόσο έντονη είναι και η χαρά της αληθινής πίστης, η βεβαιότητα της αποκάλυψης και ο γλυκασμός της συνάντησης. Και όλο αυτό το μυστήριο συντελείται τις πιο πολλές φορές μέσα στη σιωπή και το γνώφο, το πυκνό εκείνο σκοτάδι που λάμπει περισσότερο και από τον πρωινό ήλιο. Ο κόσμος μένει αμέτωχος στη μουσική της σιωπής, αμέτωχος και στην αλλίωση που συντελείται δίπλα του. Μύωπας πνευματικά καθώς είναι, δεν μπορεί να απολαύσει την ομορφιά και τους πνευματικούς χρωματισμούς μια συνάντησης έξω, γιατί αυτό απαιτεί, όπως και η πίστη, ιδιαίτερη γενναιότητα.

Φοβερότερη αρρώστια όμως, αγαπητοί ακροατές, από τη τύφλωση των ματιών είναι η ψυχική τύφλωση, η πνευματική ερήμωση, η ερήπωση της καρδιάς. Μια ασθένεια που αποτελεί σημάδι καταστροφής της εικόνας του ανθρώπου και πτωχεύσεως του ψυχικού του πλούτου. Πρόκειται για μια αντιστροφή ή διαστροφή που υποδηλώνει την εξασθένηση ή την εγκατάλειψη του ρόλου του ανθρώπου μέσα στην ιστορική πραγματικότητα. Μια τύφλωση που αφήνει το πρόσωπο παιχνίδι στον άνεμο των καιρών, δούλο στις άπιες ορέξεις του, υποτελέσει τη φτηνή αυτάρκειά του στον ατομισμό και στα σκοτισμένα βάθη του ειδωλοποιημένου εγώ. Εκεί από όπου λείπει η άσκηση των αρετών, γεννιέται δυστυχώς η φρίκη του ψυχικού ερεύους. Στη θέση δε του προσώπου δυστυχώς δεν απομένει τίποτα. «Γιατί έγινε ο άνθρωπος?» ρωτά με απλότητα ο Μέγας Αντώνιος τον κόσμο. Και δίνει θαυμάσια την απάντηση ο ίδιος ο γέροντας. «Για να δει το Θεό, κατανοώντας βαθύτερα τα ποίηματά του και να δοξάσει αυτόν που τα δημιούργησε για τον άνθρωπο. Ο νους που τον αγαπάει πολύ ο Θεός», συνεχίζει, «είναι αόρατο αγαθό που το δωρίζει ο Θεός σε όσους είναι άξιοι και το δείχνουν αυτό με την καλή του ζωή και συμπεριφορά». Ερμηνεύει μάλιστα καταπληκτικά ο Όσιος το πώς κατορθώνεται αυτό το αγαθό. Ο άνθρωπος μας λέει, ως προς τη λογικότητά του, συνδέεται με την άρρητη και θεϊκή εκείνη δύναμη που είναι ο Θεός. Ως προς τη σωματικότητά του όμως, έχει συγγένεια με τα ζώα. Κάποιοι, λίγοι μεν, όσοι είναι τέλειοι άνθρωποι και λογικοί, φροντίζουν με ζήλο να έχουν και τη γνώση και τη συγγένεια με το Θεό και σωτήρα. Το δείχνουν δε αυτό με τα έργα και την ενάρετη πολιτεία και ζωή τους. Οι περισσότεροι όμως, οι ανόητοι ψυχικά, αφού εγκαταλείψουν εκείνη τη θεϊκή και αθάνατη υιοθεσία, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην νεκρή και κακότυχη ολιγοχρόνια συγγένεια του σώματος με φρόνημα σαρκικό, όμοιο με το φρόνημα των αλόγων ζώων, ενώ μέσα τους καίνε οι ειδονές και χωρίζουν τον εαυτό τους από το Θεό. Έτσι τραβούν την ψυχή με τα θελήματά της από τον ουρανό στον γκρεμό. Στην ορθόδοξη ζωή η πνευματική πρόοδος μετριέται με την επίμονη και αδιάκοπη άσκηση των αρετών που δεν είναι παρά ετήρηση των εντολών του Θεού. Από τη φύση του άνθρωπος κλήθηκε να πράττει θεληματικά και σε συνεργασία με τη Θεία Χάρη το αγαθό. Οι αρετές βέβαια δεν είναι ανθρώπινα κατορθώματα ή αξιόμιστες πράξεις με τις οποίες ο άνθρωπος σώζεται. Είναι το αγαθό σαν καρπός της θεανθρώπινης συνεργασίας. Ο ενάρετος άνθρωπος σηκώνει το σταυρό των αρετών για να απαντήσει στην κλίση να εργαστεί τις εντολές του Θεού, εκφράζοντας έτσι την κοινωνία του με την καινή ζωή της χάριτος στο δρόμο της κατά Θεόν τελειώσεως. Οι αρετές είναι η αγάπη του χριστιανού να πράττει τα νοήματα και τα θελήματα του Θεού, αρνούμενος τα δικά του θελήματα και νοήματα. Αυτό αποτελεί την αρχή της ανθρώπινης σωτηρίας, που είναι δώρο και χάρη, δηλαδή έργο του Θεού. Για την ορθόδοξη πνευματικότητα, ο Θεός είναι η αρχή, η μεσότητα και το τέλος κάθε αρετής. Όλα τα αθάνατα πράγματα και η ίδια η αθανασία και όλα τα ζώντα και η ίδια η ζωή και όλα τα άγια και η ίδια η αγιότητα και όλα τα ενάρετα και η ίδια η αρετή και όλα τα όντα και η ίδια η οντότητα είναι φανερό ότι είναι έργα του Θεού, μας διδάσκει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και συμπληρώνει Όσιος Μάρκος ο ασκητής. Ο Θεός κατάρχει κάθε αρετής, όπως ο ήλιος εξουσιάζει το καθημερινό φως. Όταν αρχίσεις την αρετή λοιπόν, θυμήσου εκείνο που είπε, ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κατορθώσετε τίποτα. Κάθε αγαθό γεννιέται από το Θεό. Αποφεύγει όμως να χαρίσει τα αγαθά του μυστικός στους αγνώμονες και αχάριστους και άεργους. Η αρετή είναι ένα δυναμικό άνοιγμα

τώρα το Θεό. Δοξάζει το Θεό και αντιδοξάζεται από αυτόν με την κοινωνία της χάριτος και της απάθειας σαν έπαθλο της αγιοζωής και μέγα δώρο. Αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία ποτέ δεν κήρυξε ότι οι αρετές είναι αυτός σκοπός ή απλός σκοπός της χριστιανικής ζωής. Κάτι τέτοιο διδάσκει μόνο η σχολαστική και κοσμικευμένη περί Θεού και ανθρώπου παπική και προτεσταντική αντίληψη. Οι αρετές είναι κυρίως μέσα η μαρτύρια του αγώνα του πιστού που έχει πάρει ακράδαντη την απόφαση της Χριστοζωής. Είναι χαρίσματα αγιοπνευματικά και εργαλεία τελειότητας. Δεν βρίσκεται σε αυτές η τελειότητα, αλλά πετυχαίνεται με αυτές. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ ενδεικτικότατα παρατηρεί: η προσευχή, η νηστεία, η αγρυπνία και το οποιοδήποτε χριστιανικό έργο, όσο καλό κι αν είναι καθ' αυτό, δεν μπορεί να σταθεί σαν σκοπός της χριστιανικής μας ζωής, μονολότι είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του σκοπού. Η νηστεία και η αγρυπνία και η προσευχή και η ελεημοσύνη και οποιοδήποτε άλλο καλό έργο συνεχίζει που γίνεται χάριν του Χριστού αποτελούν μέσα για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος που είναι ο αληθινός σκοπός της χριστιανικής ζωής. Μόνο το καλό έργο που γίνεται χάριν του Χριστού φέρνει σε εμάς τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Κάθε έργο που δεν γίνεται χάριν του Χριστού, έστω κι αν είναι καλό, δεν θα έχει την ανταμοιβή στη ζωή του μέλλοντα αιώνα και στην παρούσα ζωή δεν φέρνει την ευλογία του Θεού. Κάποτε, αναφέρεται στο γεροντικό, παρουσιάστηκε σε έναν πολυφημισμένο Άγιο ο διάβολος και του είπε: «Τι είσαι τελικά? Τίποτα δεν είσαι. Ό,τι κάνεις εσύ το κάνω κι εγώ. Εργάζεσαι εσύ, εργάζομαι κι εγώ. Αγρυπνάς εσύ, εγώ αγρυπνώ περισσότερο από σένα. Νηστεύεις εσύ, εγώ δεν παίρνω μπουκιά τροφή. Λοιπόν, δεν είμαστε το ίδιο?» «Όχι, διάβολε», του είπε τότε ο γέροντας. «Μπορεί να κάνεις όλα αυτά, αλλά δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι που κάνουν όλοι οι Άγιοι του Θεού. Εσύ δεν μπορείς να ταπεινώνεσαι ούτε να αγαπάς». Οι αρετές, αγαπητοί ακροατές, είναι αναγκαίες στο δρόμο για την ίαση από την πνευματική τύφλωση της εποχής μας και την πληρότητα της ζωής. Η υπόθεση όμως της σωτηρίας μας κατορθώνεται στο αίμα και με το αίμα του Χριστού μας.

Και με τα λόγια αυτά ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πολύ τους συνεργάτες της εκπομπής μας, τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τον Παντελή τον Καρκαμίση που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Τέλος, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά όλους και όλες εσάς που και πάλι είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και να μας τηλεφωνήσετε. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση πρώτο ο Θεός για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρόν ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσι καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινών ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ, δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αΐ παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε, δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, ημνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι, δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσι ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσε νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασίαν της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου, και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου, και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου, πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Η πόνη σου μακάριε, ευώδες ως θυμίαμα το ευεργέτη προσενύχθησαν. Την άπονον εντεύθεν βασιλείαν άγιε και ζωήν και κλήρωσε με τα πάντων εκλεκτών.

Εξέστη επί τούτο ο ουρανός και της γης κατεπλάγει τα πέρατα, ότι Θεός όφθη της ανθρώπης σωματικός και η γαστήρ σου γέγονεν ευρυχωρωτέρα των ουρανών. Δίωσέ Θεοτόκε αγγέλων και ανθρώπων ταξιαρχίε μεγαλήνουσιν. Κυριωτόκε Παρθένε των ευσεβών καύχημα ή των αγγέλων χαρμονή, χριστιανών το διάσωσμα, αμαρτανόντων εξύλασμα, γέφυρα εκ γης μετάγουσα τους πιστούς, σώζε τους δούλους σου.

20 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου. Φωτοειδής αναδειχθείς αθλοφόρος, της αθείας σκοτασμών απεκρούσω και προσπινάς και θάνατον εχώρισας, όθεν διανύσας σου τους γενναίους αγώνας, μέγιστον αντέλαβες κληρουχίαν και δόξαν, την μηδαμός γενναία αθλητά παρερχομένην, θαλέλεε, ένδοξε.

Ακέ στο ρυθμί θέντη το θελελαίο, Θεός βοτάνιν προσλύσιν πέμπει πάθους. Μόλις αποκεφαλίστηκε ο γιατρός Θαλέλεος, στον τόπο του αποκεφαλισμού του με την θαυματουργική επέμβαση του Θεού, φυτρώνει βότανο που θεραπεύει κάθε ασθένεια. Ο Άγιος Μάρτυρας Θαλέλεος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Νουμεριανού και καταγόταν από το Λίβανο. Ο πατέρας του ονομαζόταν Βερούκιος και η μητέρα του Ρωμιλία. Είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και προσέφερε στους πάντες αφιλοκερδός και με αγάπη τις ιατρικές του υπηρεσίες. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβαν οι δολολάτρες στην Άζαρβο, πρωτεύουσα της δεύτερης επαρχίας της Κιλικίας, κρυπτόμενων σε Ελαιώνα, και τον οδήγησα στον άρχοντα Θεόδωρο. Εκείνος, επειδή ο Άγιος δεν πειθόταν να θυσιάσει στα είδωλα, πρόσταξε να του τρυπήσουν τους αστραγάλους και να τον κρεμάσουν με το κεφάλι προς τα κάτω. Τότε συνέβη το εξής εκπληκτικόν. Η Δήμη με την επέμβαση Θείας Δυνάμεως παραφρόνησαν και ενώ πίστευαν ότι εκτελούσαν την εντολήν, τρύπησαν ένα ξύλο αντί του Αγίου και το κρέμασαν. Βλέποντας δε το γεγονός αυτό, άρχοντας Θεόδωρος και νομίζοντας ότι οι Δήμοι τον ενέπαιζαν, πρόσταξε στρατιώτες και τους έδιραν. Κατόπιν ο Θεόδωρος πρόσταξε και έριξαν τον Άγιο στη θάλασσα για να πνιγεί. Εκείνος όμως δεν έπαθε τίποτα και βγήκε από τη θάλασσα φορώντας ολόλευκη αισθήτα. Μετά από τη θαυματουργική αυτή διάσωσή του, τον έριξαν στο στάδιο για να τον κατασπαράξουν πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία. Όμως τα θηρία δεν τον πλησίασαν και έμεινε και πάλι αυλαβής. Τελικά ο Άγιος Μάρτης Θαλέλεος αποκεφαλίστηκε με ξύφος στις Αιγές, παραλιακή πόλη της Κιλικίας, και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

20 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου. Η πλούσια λευσεβείς γονείς Βερούκιος και Ρωμιλία σε κάποια πόλη του Λιβάνου ανέθρεψαν τον γιο τους Θαλέλαιο σύμφωνα με τα πρότυπά τους, δηλαδή τον νόμο του Ευαγγελίου. Ο Θαλέλαιος με τη χάρη του Θεού πράγματι ανταποκρίθηκε στην διαπαιδαγώγηση των γονέων του και έγινε άνθρωπος πιστός, φιλεύσπλαχνος και πολύ εγκρατής, εμφιέστατος και πολύ επιμελής. Καθώς ήταν στις σχολικές του σπουδές, ακολούθησε την ιατρική επιστήμη. Σαν γιατρός ακολούθησε τα χνάρια του Κυρίου και Θεού του Ιησού Χριστού. Εξασκούσε την ιατρική όχι σαν επάγγελμα για την απόκτηση χρημάτων όπως έκαναν οι περισσότεροι συναδελφοί του, αλλά σαν γνήσιος χριστιανός και μιμητής του Χριστού, όπου κι αν πήγαινε ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού και τους χρίαν έχοντας θεραπείας γιάσατο. Μιλούσε δηλαδή στους ανθρώπους για τη βασιλεία του Θεού και γιάτρευε εκείνους που είχαν ανάγκη θεραπείας. Έτσι ανακούφιζε τους ανθρώπους σωματικά, αλλά συγχρόνως και ψυχικά τους στήριζε στην πίστη και στην ελπίδα. Με αυτόν τον τρόπο ο Θαλέλαιος πολλούς ειδωλολάτρες στο κρεβάτι του πόνου οδήγησε στο δρόμο της σωτηρίας. Όμως η δραστηριότητα του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Τιβεριανό, ο οποίος αφού τον συνέλαβε και τον βασάνισε, τελικά τον Μάιο του 289 τον αποκεφάλισε.

Μάρτης Θαλέλεος προερχόταν από το Λίβανο της Φινίκης. Ο πατέρας του Βερούκιος ήταν αρχιερέας των χριστιανών.

ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, 20 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ασκλά. Καταγόταν και αυτός από την Θηβαΐδα, εργαζόταν δραστηριότατα υπέρ της χριστιανικής πίστης, γι' αυτό και καταγγέλθηκε στον έπαρχο Αρριανό. Επειδή αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, άνοιξαν τα πλευρά του και έκαψαν τις πληγές του με αναμμένες λαμπάδες. Επειδή όμως και πάλι το φρόνημα του μάρτυρος παρέμεινε άκαμπτο και δεν αρνιόταν τον Κύριο, ο Αρριανός έδεσε μια μεγάλη πέτρα στο σώμα του μάρτυρα και τον έριξε στα νερά του Νείλου, όπου και βρήκε το θάνατο ο λαμπρός αθλητής του Χριστού, Άγιος Μάρτυρας Ασκλάς.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, 20 του Μάη, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ, κτητόρων της Ιεράς Βασιλικής Νέας Μονής της Χίου. Οι Όσοι Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ ίδρυσαν τη Νέα Μονή Χίου, έλαμψαν κατά τα μέσα του 11ου αιώνος.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας. Η Πορφυρόπολης Λυδία η Φιλιππισία είναι η πρώτη χριστιανή που βάπτισε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Απόστολος Παύλος.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, 20 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την ανακομιδή και μετακομιδή του Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νικολάου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θαλασσίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Μάρκου του Ερημίτη. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν και δώσ πρώτελους τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

0: Υπόμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών υπόμε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ Θεό.

Καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεω ημών. Επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο εν εισακούων ημών. Ήλιο ημινή εν το πλήθη τη ει αγαθότητος.

0: παντός και διάφυλα των πάσο Θεός Σοφία.
1: Ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

του Πατρός ημών Ιωσήφ μοναχού και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών αφιερωτών και συνδρομητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των μακαρίων κτητόρων αυτής, των αηδήμων καθηγητών

και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Ομνογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Συ εκ του μειόντος εις το ίνεϊ μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ουκ απέστης πάντα ποιόνιος ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ και το μονογενή σου Υιό και το Πνευματί σου του Αγίου, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ το χειρών ημοδέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτάς.

Σταυρού του τάφου της τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας.

Αυτούς δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί της υπηκλικότητας ή τας εαυτόν κεφαλάς, που γαρέκλα σαρκή και αίματι, αλλά σύ του φοβερό Θεός, ήν δέσποτα, τα προκείμενα πάση ημίδης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν της πλέωσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους γλωσσούντα σίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ηχτυρμής και φιλανθρωπία

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόν δόξης εις βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσι μας ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατιά Σου χειρή μεταδούν ημίν του αχράντου σωματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό.

0: Όλους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.
1: Αμήν.
0: Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον.
1: Αμήν.
0: Αγίασον τους αγαπώντας την ευθρέπεια του οίκου σου.
1: Αμήν.
0: Σιεύχουσαν τη δόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστίν, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και δανείτουν Βαβυλώνια, Βροδιέτου, Λαμπροτέρους εναδείξας, αυτός πανάγατε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, σε τις διαφόρης καρπή σου ευλόγητο. Ότι εις δόξα σύν και εις τιμή και μνήμη της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημώ Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρία Τσάφια προετέθησε παρά το Σοντούλο και εις μνημόσυνο όταν ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων παράσκονται αγαθέτηστε ευτρεπίσας η ταύτα και της τιμή μην επιτελούσιν πάντα τα προσωτερίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση πρεσβείες της πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας εις και της σύναξεν επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων ότι σύ ο ευλογών αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίου

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα μακρύ και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, δες φίλης ημών Θεοτόκου και Πατέρου Μαρίας, χάρη και σκέπη της τιμίας και πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίας του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξων Θεοστέπτων, μεγάλων βασιλείων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αναγίης Πατέρων ημών Σάβα και Επισκόπου Σερβίας Γρηγορίου του Παλαμά και Θεοφάνους Περιθεωρίου του Θεματουργών, των Αγίων δόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου και Αιματικού Παντελεήμωρος, το Άγιο Δόξο Μάρτυρος Ευθυμίου και του Συναυτού Μαρτυρισάντων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου και των Ασίων Πατέρων ημών, Σάββατο Βηματάρη, Σάββατο Διαχρήστων Σαλού και Σημειών του Μυροβλήτου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμου των Νεοφανών και Θεματουργών, και πάντων των Ανασκήσει και Αθρήσει Διαλεμψάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον Ιμωρή τούτο, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή από τις 9 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Η Ενοριακή Πρόνοια Χρυσοπολιτήσης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στον περίβολο του Ναού την Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία για τον Όσιο Ιερώνυμο τον Σίμωνο Πετρίτη, τραγούδια, ύμνους, κεραστικό και κλήρωση δώρων. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στον Ιερό Ναό.

20 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου, των μαρτύρων σύναθλος, αναδειχθείς και ο πλήτης, στρατιώτης άριστος του βασιλέως της δόξης, γέγονας διαβασάνων και τιμωρίας, έπαρσιν ειδωλολατρών καταπατήσας, δια τούτον την σεπτήν σου υμνούμεν μνήμην, σοφέ Θαλελαίε. Φάλαγγας δαιμόνων ετροπόσο, συνεργούς Θαλελαίε, Αγίους έχων αγγέλους, εν καιρό των αγώνων σου σοφέ. Διόν στεφανιφόρος αναδειχθείς, δόξης έτυχες. Μέγιστα επίση θαύματα βλέπων, όχλος ο παράνομος, τελούμενα παραδόξος, καταβάλλεται νεύση θεϊκή Θαλελαίε, και φέγγος θεογνωσίας εισδέχεται.

η πόνη σου μακάριε, ευώδες ως θυμίαμα το ευεργέτη προσενύχθησαν, την άπονον εντεύθεν βασιλείαν άγιε, και ζωήν και κλήρωσε με τα πάντων εκλεκτών.

εξέστη επί τούτο ο ουρανός και της γης κατεπλάγει τα πέρατα, ότι Θεός όφθη της ανθρώπης σωματικός και η γαστήρ σου γέγονεν ευρυχωρωτέρα των ουρανών. Δύο σε Θεοτόκε αγγέλων και ανθρώπων ταξιαρχίε μεγαλύνουσιν. Κυριωτόκε Παρθένε, των ευσεβών καύχημα ή των αγγέλων χαρμονή, χριστιανών το διάσωσμα, αμαρτανόντων εξύλασμα, γέφυρα εκ γης μετάγουσα τους πιστούς, σώζε τους δούλους σου.

20 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου. Φωτοειδής αναδειχθείς αθλοφόρος, της αθείας σκοτασμών απεκρούσω και προσπινάς και θάνατον εχώρισας, όθεν διανύσας σου τους γενναίους αγώνας, μέγιστον αντέλαβες κληρουχίαν και δόξαν, την μηδαμός γενναία αθλητά παρερχομένην, θαλέλεε, ένδοξε.

Τακέ στο ρυθμί θέντη το θελελαίο, Θεός βοτάνιν προσλύσιν πέμπει πάθους. Μόλις αποκεφαλίστηκε ο γιατρός Θαλέλεος στον τόπο του αποκεφαλισμού του με την θαυματουργική επέμβαση του Θεού, φυτρώνει βότανο που θεραπεύει κάθε ασθένεια. Ο Άγιος Μάρτυρας Θαλέλεος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Νουμεριανού και καταγόταν από το Λίβανο. Ο πατέρας του ονομαζόταν Βερούκιος και η μητέρα του Ρωμιλία. Είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και προσέφερε στους πάντες αφιλοκερδός και με αγάπη τις ιατρικές του υπηρεσίες. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβαν οι δολολάτρες στην Άζαρβο, πρωτεύουσα της δεύτερης επαρχίας της Κιλικίας, κρυπτόμενων σε Ελαιώνα, και τον οδήγησα στον άρχοντα Θεόδωρο. Εκείνος, επειδή ο Άγιος δεν πειθόταν να θυσιάσει στα είδωλα, πρόσταξε να του τρυπήσουν τους αστραγάλους και να τον κρεμάσουν με το κεφάλι προς τα κάτω. Τότε συνέβη το εξής εκπληκτικόν. Οι δήμοι με την επέμβαση θείας δυνάμεως παραφρόνησαν και ενώ πίστευαν ότι εκτελούσαν την εντολήν, τρύπησαν ένα ξύλο αντί του Αγίου και το κρέμασαν. Βλέποντας δε το γεγονός αυτό, άρχοντας Θεόδωρος και νομίζοντας ότι οι δήμοι τον ενέπαιζαν, πρόσταξε στρατιώτες και τους έδιραν. Κατόπιν ο Θεόδωρος πρόσταξε και έριξαν τον Άγιο στη θάλασσα για να πνιγεί. Εκείνος όμως δεν έπαθε τίποτα και βγήκε από τη θάλασσα φορώντας ολόλευκη αισθήτα. Μετά από τη θαυματουργική αυτή διάσωσή του, τον έριξαν στο στάδιο για να τον κατασπαράξουν πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία. Όμως τα θηρία δεν τον πλησίασαν και έμεινε και πάλι αυλαβής. Τελικά ο Άγιος Μάρτης Θαλέλεος αποκεφαλίστηκε με ξύφος στις Αιγές, παραλιακή πόλη της Κιλικίας, και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

20 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου. Η πλούσια λευσεβής γονής Βερούκιος και Ρωμιλία σε κάποια πόλη του Λιβάνου ανέθρεψαν τον γιο τους Θαλέλαιο σύμφωνα με τα πρότυπά τους, δηλαδή τον νόμο του Ευαγγελίου. Ο Θαλέλαιος με τη χάρη του Θεού πράγματι ανταποκρίθηκε στην διαπαιδαγώγηση των γονέων του και έγινε άνθρωπος πιστός, φιλεύσπλαχνος και πολύ εγκρατής. Εμφιέστατος και πολύ επιμελής καθώς ήταν στις σχολικές του σπουδές, ακολούθησε την ιατρική επιστήμη. Σαν γιατρός ακολούθησε τα χνάρια του Κυρίου και Θεού του Ιησού Χριστού. Εξασκούσε την ιατρική όχι σαν επάγγελμα για την απόκτηση χρημάτων όπως έκαναν οι περισσότεροι συναδελφοί του, αλλά σαν γνήσιος χριστιανός και μιμητής του Χριστού, όπου κι αν πήγαινε ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού και τους χρίαν έχοντας θεραπείας ιάσατο. Μιλούσε δηλαδή στους ανθρώπους για τη βασιλεία του Θεού και γιάτρευε εκείνους που είχαν ανάγκη θεραπείας. Έτσι ανακούφιζε τους ανθρώπους σωματικά, αλλά συγχρόνως και ψυχικά τους στήριζε στην πίστη και στην ελπίδα. Με αυτόν τον τρόπο ο Θαλέλαιος πολλούς ειδωλολάτρες στο κρεβάτι του πόνου οδήγησε στο δρόμο της σωτηρίας. Όμως η δραστηριότητα του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Τιβεριανό, ο οποίος αφού τον συνέλαβε και τον βασάνισε, τελικά τον Μάιο του 289 τον αποκεφάλισε.

Ο Μάρτης Θαλέλεος προερχόταν από το Λίβανο της Φινίκης. Ο πατέρας του Βερούκιος ήταν αρχιερέας των χριστιανών.

ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 20 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ασκλά. Καταγόταν και αυτός από την Θηβαΐδα, εργαζόταν δραστηριότατα υπέρ της χριστιανικής πίστης, γι' αυτό και καταγγέλθηκε στον έπαρχο Αρριανό. Επειδή αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, άνοιξαν τα πλευρά του και έκαψαν τις πληγές του με αναμμένες λαμπάδες. Επειδή όμως και πάλι το φρόνημα του μάρτυρος παρέμεινε άκαμπτο και δεν αρνιόταν τον Κύριο, ο Αρριανός έδεσε μια μεγάλη πέτρα στο σώμα του μάρτυρα και τον έριξε στα νερά του Νείλου, όπου και βρήκε το θάνατο ο λαμπρός αθλητής του Χριστού, Άγιος Μάρτυρας Ασκλάς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 20 του Μάη, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ, κτητόρων της Ιεράς Βασιλικής Νέας Μονής της Χίου. Οι Όσοι Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ ίδρυσαν τη Νέα Μονή Χίου, έλαμψαν κατά τα μέσα του 11ου αιώνος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας. Η Πορφυρόπολης Λυδία η Φιλιππισία είναι η πρώτη χριστιανή που βάπτισε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Απόστολος Παύλος.

0: Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 20 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την ανακομιδή και μετακομιδή του Λειψάνου του Εναγίης Πατρός Σιμών Νικολάου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θαλασσίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Μάρκου του Ερημίτη. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν και δώσ' πρωτέλους τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδηπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Η άλωση της Βασιλίδος των Πόλεων, του Κωνσταντίνου Χιόλου, διδάκτορος νομικής. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, καθ' όλη τη διάρκεια της υπερχιλιετούς υπάρξεώς της, διεξήγαγε αγώνες αυτοσυντηρήσεως και πολλάκις έσωσε την Ευρώπη από μεγάλες καταστροφές. Ανέπτυξε δε παραλλήλως μέγα πολιτισμό, τον σπουδαιότερο πολιτισμό του Μεσαίωνος. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, υπεράνω της πολιτικής και της διοικητικής κυριαρχίας της Κωνσταντινούπολεως, εστέκεται η θρησκευτική αυτής κυριαρχία. Η Κωνσταντινούπολης ήταν το κατεξοχήν κέντρο της χριστιανοσύνης. Από τις ιδρύσεώς της το 330 μετά Χριστόν μέχρι της καταστροφής της από τους Τούρκους 1453, 20 φορές τουλάχιστον την επολιόρκησαν οι Πέρσες, οι Άραβες, οι Ρώσοι, οι Βούλγαροι και άλλοι βάρβαροι. Η Κωνσταντινούπολης πολλάκι σε κινδύνευσε, αλλά διασώθηκε χάρη στην ανδρεία του στρατού και των κατοίκων, την οποία ενίσχυε η βαθιά πίστη. Το Βυζαντινό Ελληνικό κράτος υπήρξε ο πρόμαχος του χριστιανισμού και του πολιτισμού στην Ανατολή εναντίον των απίστων και της βαρβαρότητος. Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως υπό των Σταυροφόρων υπήρξε δεινό πλήγμα για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία κατελήθη για μία 60ετία περίπου μέχρι το τέλος του 1261. Αλλά και όταν επανεσυναισθήθη δεν είχε πλέον την προτέρα ακμή. Οι Τούρκοι άρχισαν να πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη από το έτους 1397. Η τελευταία από αυτούς πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως άρχισε την 7η Απριλίου 1453. Μετά τρισχιλιετή ένδοξη ιστορία ήλθε η 29η

Τη Μαΐου 1453 η μελανότερη ημερομηνία για το Βυζάντιο και σύμπασα την ελληνική φυλή. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο επωνομαζόμενος Δραγάσης, υπήρξε ο ηρωικότερος, ο τελευταίος αλλά και ο τραγικότερος συνάμα Έλληνα αυτοκράτορ, ο οποίος νέος ακόμη, μόλις 49 ετών, έπεσε ηρωικός μαχόμενος παρά την πύλη του Αγίου Ρωμανού, ενώ του είχε προταθεί να σωθεί υπό του Μωάμεθ του Πορθητού, ο οποίος κατά το Φραντζί του έστειλε το μήνυμα. «Εκχωρείς εκ της πόλεως μετά των αρχόντων και υπαρχόντων αυτής». Η απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου υπήρξε άμεση και ελληνοπρεπής. Η αξιοπρεπής και υπερήφανη απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου προς τον Μωάμεθ ενθυμίζει το μολόν λαβέ του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες και όλες τις θυσίες των αρχαίων και των νεωτέρων Ελλήνων προς διαφύλαξη του υπερτάτου αγαθού της ελευθερίας. Την πρωία της 3ης 29 Μαΐου 1453, εάλλο η πόλης και το Βυζάντιο είχε πάυσει πλέον να υπάρχει. Ό,τι απέμεινε εντός ολίγου περιήλθε ολοκληρωτικό στους Τούρκους. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πίπτει ενδόξως πρώτης πύλης του Ρωμανού, την οποία ελάμπρινε η υπερτάτη αυτού θυσία. Η βασιλίδα των πόλεων υπέκυψε. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατέρευσε και επί των ερηπείων αυτής ο νικητής άσκησε επί 5 και πλέον αιώνες την αιμοχαρή δεσποτεία του. Ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκλεισε μια μεγάλη περίοδο της ιστορίας του ελληνικού έθνους, η οποία διήρκεσε επί 1123 συναπτά έτη. Ευθύς μετά την άλωση της βασιλίδος, η μορφή του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου έγινε θρύλος και εισέδησε στις ποικίλες δημόδεις παραδόσεις του ελληνικού λαού. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν και την Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Με τους παρακτικούς αυτούς στίχους εθρύνησε η λαϊκή μούσα τη μεγάλη εθνική συμφορά, το σκλαβωμό της δοξασμένης πόλης και το τέλος του βυζαντινού ελληνισμού κατά την αποφράδα εκείνη η 3η 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλεως των Παλαιολόγων, της Επταλόφου και της Βασιλίδος ήταν η απαρχή του νέου αγώνος για την εθνική αποκατάσταση του γένους μας. Η 29η Μαΐου 1453, η μέρα υπέρτατης θυσίας, η μέρα εξαίσιου ηρωισμού που μετεβλήθη σε ημέρα θρύλου, δεν δημιουργήθηκε ξαφνικά την ημέρα εκείνη, καθώς κατά τον εθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά η πόλη καρτέρα για τον Τούρκο να την πάρει. Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως δεν δημιουργήθηκε ξαφνικά στις 10 το πρωί της 3ης 29 Μαΐου 1453. Προηγήθηκαν αιώνες συρρυκνώσεως από τις ληστρικές ορδές των βαρβάρων Ασιατών και των αρπάγων Φράγκων και προπάντων της 4ης Σταυροφορίας στις 12 Απριλίου 1204, ότε η άλωση της πόλεως υπήρξε η τρισχυρότερη ληστρική κατακτητική πράξη των παπών της Ρώμης. Το κάστρο, όθεν της βασιλευούσης πόλεως, ήταν πλέον διάτριτο από κερκόπορτες. Άλλωστε, το θρυλικό Βυζάντιο ήταν χαμένο από τότε που απόλεσε τα μικρασιατικά του εδάφη με τους σχεδόν αμυγείς ελληνικούς πληθυσμούς, με τον ακμαίο πολιτισμό, την υγιά οικονομία και την πλούσια παραγωγή ποικίλων αγαθών. Η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα πόλη και ο θρυλικός τελευταίος αυτοκράτορ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος θα επιζήσουν μέσα στις καρδιές μας, εκτός των άλλων με τις μνήμες και τις παραδόσεις και με τους θρύλους του μαρμαρωμένου βασιλιά που κάποτε θα ξυπνήσει στις χώρες της Εφτάλοφης Απάνου τα μουράγια κατά τον εθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά και του παπά της Αγίας Σοφιάς που εξαφανίστηκε την ημέρα της αλώσεως για να συνεχίσει την τέλεση της διακοπής της Θείας Λειτουργίας στο Μεγάλο Μοναστήρι.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή από τις 9 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Η Ενωριακή Πρόνοια Χρυσοπολιτήσης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στον περίβολο του Ναού την Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία για τον Όσιο Ιερώνυμο τον Σίμωνο Πετρίτη, τραγούδια, ύμνους, κεραστικό και κλήρωση δώρων. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στον Ιερό Ναό.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι μήνυμα χαράς και ελπίδας. Ο Χριστός ζει, είναι νικητής. Η Ανάσταση είναι η ορτή της νίκης και του θριάμβου κατά του θανάτου και της αμαρτίας. Τη μεγάλη σημασία της Ανάστασης του Χριστού τονίζει στο κείμενο που ακολουθεί ο μακαριστός γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς. Αν υπάρχει, γράφει, μια αλήθεια στην οποία θα μπορούσαν να συνοψιστούν όλες οι ευαγγελικές αλήθειες, η αλήθεια αυτή θα ήταν η Ανάσταση του Χριστού. Και ακόμη αν υπάρχει μια πραγματικότητα στην οποία θα μπορούσαν να συνοψιστούν όλες οι καινοδιαθηκές πραγματικότητες, η πραγματικότητα αυτή θα ήταν η Ανάσταση του Χριστού. Μόνο στην Ανάσταση του Χριστού βρίσκουν την πλήρη εξήγησή τους τα θαύματα του Χριστού, όλες οι αλήθειές του, όλα τα λόγια του, όλα τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Μέχρι την Ανάστασή του ο Κύριος δίδασκε για την αιώνια ζωή. Με την Ανάστασή του έδειξε ότι ο ίδιος είναι πραγματικά η αιώνια ζωή. Μέχρι την Ανάστασή του δίδασκε για την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά μετά την Ανάστασή του έδειξε ότι ο ίδιος είναι πράγματι η Ανάσταση των νεκρών. Μέχρι την Ανάστασή του εκήρυτεν ότι η πίστη σε αυτόν μεταφέρει από το θάνατο στη ζωή. Αλλά με την Ανάστασή του έδειξε ότι ο ίδιος ενίκησε το θάνατο και εξασφάλισε έτσι στους ανθρώπους τη μετάβασή τους από το θάνατο στη ζωή. Με την πτώση του στην αμαρτία ο άνθρωπος έγινε θνητός και πεπερασμένος. Με την Ανάσταση του Χριστού γίνεται αθάνατος και αιώνιος. Σε αυτό ακριβώς βρίσκεται η δύναμη, η παντοδυναμία του Χριστού. Γι' αυτό χωρίς την Ανάσταση του Χριστού δεν θα υπήρχε καν ο χριστιανισμός. Ή Χριστός ου και γιγερτέ και νόν άρα το κήρυγμα ημών και νίγαρ και η πίστη ημών, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα, το ίδιο και η πίστη μας. Ανάμεσα στα θαύματα του Χριστού είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Όλα τα άλλα θαύματα πηγάζουν από αυτό και συνοψίζονται σε αυτόν. Από αυτόν εκπηγάζουν η πίστη και η αγάπη, η ελπίδα και η προσευχή, η θεοσέβεια. Αυτό είναι εκείνον το οποίο ουδε μία άλλη θρησκεία έχει. Αυτό είναι εκείνον το οποίο κατά τρόπο μοναδικών και αναμφισβήτητων αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και Κύριος σε όλους τους ορατούς και αοράτους κόσμους. Το ότι ο άνθρωπος πιστεύει αληθινά στον Αναστάντα Χριστόν το αποδεικνύει με το να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας και των παθών. Και αν μεν αγωνίζεται, πρέπει να γνωρίζει ότι αγωνίζεται για την αθανασία και την αιώνια ζωή. Εάν όμως δεν αγωνίζεται, τότε αιματία η πίστη του. Γιατί αν η πίστη του ανθρώπου δεν είναι αγώνας για την αθανασία και την αιωνιότητα, τότε τι είναι? Εάν με την πίστη στο Χριστό δεν φτάνει κανείς στην αθανασία και την νίκη κατά του θανάτου, τότε προς τι η πίστη μας? Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε σημαίνει ότι ούτε η αμαρτία και ο θάνατος έχουν νικηθεί. Εάν δεν έχουν νικηθεί αυτά τα δυο, τότε γιατί να πιστεύει κανείς στο Χριστό? Εκείνος όμως που με την πίστη στον Αναστάντα Χριστόν αγωνίζεται εναντίον κάθε αμαρτίας του, ενισχύει βαθμιαία μέσα του την πίστη ότι ο Χριστός αληθινά αναστήθηκε και πραγματικά ενίκησε το θάνατο. Χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό ούτε κάτω από τον ουρανό τίποτε πιο παράλογο από τον κόσμο αυτόν, ούτε μεγαλύτερη απελπισία από την ζωή αυτήν χωρίς αθανασία. Σε όλους τους κόσμους δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένη ύπαρξη από τον άνθρωπο που δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού, πάνω στην οποία στηρίζεται και η Ανάσταση των νεκρών.
Για τούτο καταλήγει ο μεγάλος σέρβος θεολόγος, ο Αναστάς Κύριος είναι τα πάντα εν πάση σε όλους τους κόσμους. Ό,τι το ωραίο, το καλό, το αληθές, το προσφυλές, το χαρμόσυνο, το θείον, το σοφόν, το αιώνιον. Αυτός είναι όλη η αγάπη μας, όλη η αλήθεια μας, όλη η χαρά μας, όλον το αγαθό μας, όλη η ζωή μας, η αιώνια ζωή σε όλες τις αιωνιότητες και απεραντοσύνες.

Δεν υπάρχει πιο μεγάλη αγωνία από το να ζει ο άνθρωπος χωρίς απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Και όλα τα προβλήματα του να έχει λύσει ο άνθρωπος, εάν δεν έχει δώσει πιστική και ικανοποιητική απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου, θα διακατέχεται από φόβον και αγωνία. Και ικανοποιητική και πιστική απάντηση στο θέμα αυτό δίδει μόνον η πίστη στον Αναστάντα Χριστόν. Σύμφωνα με την πίστη αυτήν, ο θάνατος είναι πορεία προς την ουράνια πατρίδα, προς τη χαρά της αιωνιότητας, προς την πηγή της ζωής, το Θεόν. Χωρίς την πίστη στο Χριστόν, ο θάνατος είναι πορεία στο άγνωστο, στο σκοτάδι, στο χάος. Την πίστη στην αιωνιότητα, στην τέλεια της μορφήν, μόνον ο χριστιανισμός τη δίνει. Και δεν πρόκειται απλά για διδασκαλία, αλλά για ένα γεγονός, την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός με την Ανάστασή Του έγινε ο πρωτότοκος των νεκρών, από τους νεκρούς ο πρωτοαναστημένος, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαείς επιστολή του. Προηγήθηκε εκείνος για να ακολουθήσουμε εμείς. Ο Χριστός νίκησε με το θάνατον του το θάνατον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και έτησεν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Η νίκη του έγινε και δική μας νίκη. Νίκησεν σαν δικός μας αντιπρόσωπος. Νινί δε Χριστός εγίγερτεν εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορυθίους επιστολήν. Δηλαδή η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας αρχήν για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Απαρχήτων και κοιμημένων, η εικόνα είναι παρμένη από την αγροτική ζωή. Υπάρχουν καρποί που οριμάζουν νωρίτερα από τους πολλούς. Αυτή είναι η απαρχή. Βεβαιώνουν ότι ύστερα από λίγον θα οριμάσουν και οι άλλοι καρποί. Οι Ιουδαίοι, όταν ορίμαζαν τα Σπαρτά και πλησίαζαν η ώρα του θερισμού, έκοβαν τα πρώτα όριμα στάχια, έκαμναν ένα δεμάτι και το πρόσφερα στον ναό του Σολομώντος ως εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Ήταν σίγουροι ότι σύντομα θα εθέριζαν και τα υπόλοιπα στάχια. Αυτό εσήμαινε η προσφορά της απαρχής των γεννημάτων στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι η απαρχή, δηλαδή η εγγύηση ότι θα ακολουθήσει και η Ανάσταση όλων των κεκοιμημένων. Όπως εκείνος αναστήθηκε, έτσι θα αναστηθούν και τα σώματα των νεκρών. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, ο θάνατος φυσικά εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά χωρίς δύναμη για τον άνθρωπο που πιστεύει. Μοιάζει ο θάνατος με φίδι χωρίς δηλητήριον, έχει χάσει το κεντρίν του. Αποτελεί ο θάνατος το πέρασμα στην αληθινή ζωή. Ο άδειος τάφος του Χριστού, απόδειξη της Ανάστασής του, αποτελεί πηγή ζωής και αθανασίας. Ο τάφος αθανασίας χωρίων, ο τάφος αναστάσεως εργαστήριων, ο τάφος των τάφων κατάλυσης, ο τάφος του είναι θάνατος πέπαυτε. Ο θάνατος ενός ζωή φύεται, πέρας ουκ έχουσα, αναφωνεί ο Μέγας Αθανάσιος. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησε, ανέστη Χριστός και ουδείς νεκρός επιμνήμαση. Ας ακούσουμε πως περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την νίκη του Χριστού που έγινε και δική μας νίκη. Λέγει ο Άγιος, «Με τα όπλα που νίκησε στην αρχήν ο διάβολος, με τα ίδια όπλα τον κατανίκησε ο Χριστός. Αφού ο Χριστός πήρε τα όπλα εκείνου, τον κατετρόπωσε και άκουσε πως. Παρθένος και ξύλων και θάνατος ήταν τα σύμβολα της ήττας μας. Παρθένος ήταν η Εύα, διότι δεν είχε ακόμη συνευρεθεί με τον άντρα της. Ξύλων ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Θάνατος ήταν η τιμωρία του Αδάμ. Αλλά να,
πάλι Παρθένος και ξύλων και θάνατος τα σύμβολα της ήττας, έγινα σύμβολα της νίκης. Διότι στη θέση της Εύας έχουμε την Παναγία, στη θέση του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού έχουμε το ξύλο του Τιμίου Σταυρού και στη θέση του θανάτου του Αδάμ έχουμε το θάνατον του Χριστού. Είδες ότι με τα όπλα που νίκησον ο διάβολος με τα ίδια νικέται και αυτός? Με το δέντρο νίκησε ο διάβολος τον Αδάμ, με το σταυρόν κατετρόπωσεν ο Χριστός τον διάβολο. Εκείνον το ξύλον οδηγούσε στον Άδη, ενώ το ξύλον του σταυρού έφερνε από εκεί πίσω εκείνους που είχαν οδηγηθεί εκεί. Καταδίκασεν εκείνους που προήρθαν από αυτόν, ενώ ο θάνατος του Χριστού ανέστησεν και όλους εκείνους που γεννήθηκαν πριν από αυτόν. Ποιος θα εξυμνήσει τα θαυμαστά έργα της δυνάμεως του Κυρίου? Από το θάνατο στον οποίον ήμασταν υποταγμένοι γίναμε αθάνατοι. Αυτά είναι τα κατορθώματα του Σταυρού. Έμαθες την νίκη, έμαθες τον τρόπο της νίκης, μάθε και πως έγινε το κατόρθωμα χωρίς κόπο. Δεν βάψαμε εμείς τα όπλα με αίμα, δεν παραταχθήκαμε σε μάχη, δεν δεχτήκαμε τραύματα, δεν είδαμε τον πόλεμο, κερδίσαμε όμως την νίκη. Ο αγώνας ήταν του Κυρίου και το στεφάνι είναι δικό μας. Επειδή λοιπόν είναι και δική μας η νίκη, ας ψάλλουμε όλοι όπως ακριβώς οι στρατιώτες την επινίκη ανωδύν. Ας πούμε εξυμνώντας τον Κύριον. Ας μη φοβάται κανένας το θάνατον, γιατί μας ελευθέρωσε ο θάνατος του Σωτήρος. Τον έσβησεν αν και νεκρός. Λαφυραγώγησεν τον Άδην, εκείνος που κατέβηκε στον Άδην. Τον πίκρανεν καθώς γεύτηκεν τη σάρκαν του. Αυτό προφήτευσεν και ο Ισαΐας όταν φώναξεν. Ο Άδης πικράθηκεν όταν σε συνάντησεν κάτω. Πικράθηκε διότι καταργήθηκεν. Πικράθηκε διότι εμπέχτηκεν. Πικράθηκε διότι νεκρώθηκεν. Πικράθηκε διότι καθαιρέθηκεν. Πικράθηκε διότι δεσμεύτηκεν. Νόμισεν ότι έλαβε σώμαν ανθρώπου και τότε κατάλαβεν ότι συνάντησε Θεόν. Νόμισεν ότι έλαβε χώμαν από τη γην και τότε κατάλαβεν ότι συνάντησεν τον ουρανόν. Πήρεν εκείνον που έβλεπεν και έπεσεν από εκεί που δεν έβλεπεν. Πού είναι θάνατε το κεντρί σου, πού είναι άδειη η νίκη σου? Αναστήθηκεν ο Χριστός και εσύ έπεσες κάτω. Αναστήθηκεν ο Χριστός και οι δαίμονες έπεσαν. Αναστήθηκεν ο Χριστός και οι άγγελοι χαίρονται. Αναστήθηκεν ο Χριστός και η ζωή κυριαρχεί. Αναστήθηκεν ο Χριστός και κανένας νεκρός στο μνήμα του. Διότι ο Χριστός που αναστήθηκεν από τους νεκρούς έγινε αρχή για την Ανάσταση των νεκρών. Σε αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

Η Ανάσταση του Κυρίου, γράφει ο Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Κυρατζής, είναι ένα γεγονός. Παρόλες τις λυσσώδεις επιθέσεις που δέχτηκε εκ μέρους των απίστων, για 2000 τώρα χρόνια άντεξεν και στάθηκεν όρθιον, γιατί τα γεγονότα ούτε διαψεύδονται ούτε εξαφανίζονται. «Ιέρθει ο Κύριος όντως», είπαν οι δυο μαθητές που συνάντησαν τον αναστημένο Χριστόν στην πορεία τους προς τους Εμμαούς. «Νιν είδε Χριστός εγίγερθε εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο», γράφει ο Απόστολος Παύλος. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Όπως ο Χριστός αναστήθηκε, έτσι όσοι έζησαν και ζουν και θα ζήσουν σε οποιονδήποτε τόπον, χρόνο, θρησκείαν, έθνος και φυλήν, θα αναστηθούν. Αν αυτό δεν είναι αλήθεια, τότε η Ανάσταση του Χριστού παραμένει ενιγματική. Θα υπάρχει μένος γεγονός γιατί έγινε, αλλά θα είναι χωρίς σημασία και πάντοτε θα μας απασχολεί το ερώτημα γιατί αναστήθηκε ο Χριστός. Για να δείξει την παντοδυναμία του, δεν χρειαζόταν όμως κάτι τέτοιο, γιατί μας έδωσε πολλά δείγματα της παντοδυναμίας του, όπως η δημιουργία του κόσμου, του ανθρώπου κλπ. Υπάρχει λοιπόν ειδικός και αντικειμενικός σκοπός της Ανάστασης του Χριστού, και αυτός είναι η δική μας εκ νεκρών Ανάσταση. Όπως το δόγμα της Αναστάσεως του Χριστού, έτσι και το δόγμα της δικής μας Ανάστασης δέχτηκε και δέχεται πολλές και λυσσώδεις επιθέσεις εκ μέρους των ορθολογιστών, των ηλιστών και των απίστων. Το θεωρούν ως κάτι το παράλογο και ακατανόητο. Δυστυχώς και πολλών από εμάς των χριστιανών η πίστη στο δόγμα αυτό είναι λαττωμένη και ατροφική. Ενώ πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, πολλοί από εμάς δυσπιστούμε στη δική μας Ανάσταση. Ας αυτούς που βγαίνουν από τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής τεθούν δύο ερωτήματα. Το ένα να πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού και το άλλο να πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Τι θα απαντήσουν? Η συντριπτική πλειοψηφία στο πρώτο ερώτημα θα απαντήσει ναι. Στο δεύτερο ερώτημα η απάντηση των πολλών θα είναι «δεν γνωρίζω». Οι περισσότεροι δηλαδή θα βρεθούμε αγνωστικιστές. Η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού έχει εμπεδωθεί βαθιά στις ψυχές των χριστιανών. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Αυτή είναι πολύ μειωμένη και αδύνατη. Αν πιστεύουμε ακράδαντα αυτό το δόγμα, τότε θα είμαστε καλύτεροι χριστιανοί, λιγότερο αμαρτωλοί. Θα μας προσήλκει περισσότερο ο ουρανός παρά η γη. Δεν θα φοβόμαστε τόσον το θάνατον. Όταν λέμε Ανάσταση των νεκρών, εννοούμε Ανάσταση των σωμάτων, γιατί οι ψυχές είναι αθάνατες. Αθάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, Ανάσταση είναι η ένωση πάλι της ψυχής με το σώμα. Η δεύτερη ανόρθωση της ζωντανής ύπαρξης που διαλύθηκε στα στοιχεία της και έπεσε. Το ίδιο το σώμα που έπεσε και διαλύθηκε, το ίδιο θα αναστηθεί άφθαρτον. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, σε τι θα διαφέρομαι από τα άλογα ζώα? Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε Θεός υπάρχει, ούτε πρόνοια, αλλά όλα άγονται και φέρονται κατά τύχην. Θα γίνει όμως η Ανάσταση των σωμάτων. Ολόκληρη η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, βεβαιώνουν την αλήθεια αυτήν. Παραδείγματος χάρη, γράφει ο προφήτης Ισαΐας, «Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθίσονται οι εν της μνημείς». Στο βιβλίο του προφήτου Ιεζεκιήλ παρουσιάζεται έναν καταπληκτικό γεγονός Αναστάσεως σωμάτων, όπου φαίνεται ότι με τον λόγο του Θεού τα ξηρά οστά απέκτησαν νεύρα, σάρκες και δέρμα και στη συνέχεια δόθηκε και το πνεύμα, δηλαδή η ψυχή.
Το υπέροχον αυτό θαυματουργικό γεγονός δείχνει πως θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέραν παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό η Εκκλησία διαβάζει αυτήν την περικοπήν κατά την ακολουθία του επιταφείου και μάλιστα όταν επιστρέψουμε στον ναό μετά την περιφοράν. Ένας από τους 7 Μακχαβαίους, ενώ βασανιζόταν, φώναζε στον Αντίοχον που είχε διατάξει τον βασανισμό του. «Σήμεν αλητήριε, μαστερείς από την πρόσκαιρη ζωή. Ο βασιλιάς όμως του κόσμου θα μας αναστήσει σε μια αιώνια ζωή, εφόσον εμείς πεθαίνουμε πιστοί στον νόμο του». Οι τρεις αναστάσεις που έκανε ο Χριστός, δηλαδή η Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου, του Υιού της Χήρας της Ναΐν και του Λαζάρου, καθώς επίσης και η δική του Ανάσταση που έγινε με τη θεότητά του, είναι βεβαιώσεις και προήμια της Ανάστασης όλων των ανθρώπων κατά τη Δευτέραν παρουσία του Χριστού. Στη διδασκαλία του Χριστού βρίσκομαι πολλά χωρία που αναφέρονται στην Ανάσταση των νεκρών. Σε μια ομιλία του είπε: «Έρχεται ώρα εν οι πάντες εν της μνημείς, ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασης ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασην κρίσεως». Δηλαδή έρχεται ώρα κατά την οποία όλοι οι νεκροί θα ακούσουν την φωνή του Θεού. Όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν τότε για να λάβουν μέρος στην καινούργια ζωή, και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Ο Απόστολος Παύλος, κατά την απολογία του μπροστά στον ηγεμόνα Φίλικα στα Ιεροσόλυμα, είπε και τα εξής: «Ελπίζω, όπως ελπίζουν και οι κατήγοροι μου Ιουδαίοι, ότι μέλλει να γίνει η Ανάσταση των νεκρών δικαίων και αδίκων. Την μεγάλην αυτήν αλήθεια παρέλαβαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας στο σύμβολο της πίστεως. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Τρεις λέξεις γεμάτες νόημα που διακηρύττουν την μεγάλην αυτήν αλήθεια.

πώς θα είναι τα σώματα μετά την Ανάσταση των νεκρών. Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, τα σώματα θα είναι πνευματικά. Ο Κύριος, απαντώντας στους Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, λέει: «Όσοι αξιωθούν να αναστηθούν από τους νεκρούς και να ζήσουν στον καινούριον κόσμο, αυτοί ούτε θα νυφεύονται ούτε θα παντρεύονται. Γι' αυτό, γιατί δεν θα υπάρχει για αυτούς θάνατος. Σαν αναστημένοι άνθρωποι που θα είναι ίσοι με τους αγγέλους και παιδιά του Θεού. Οι άνθρωποι στη μέλουσα ζωή δεν θα έχουν τα στοιχεία της σαρκικότητας». Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του μιλά με λεπτομέρειες για την Ανάσταση των σωμάτων κατά την Ανάσταση των νεκρών. Γράφει: «Όταν το σώμα σαν το σπόρο μπαίνει στη γη, είναι φθαρτόν, θα αναστηθεί όμως άφθαρτον, θάβεται άδοξον, θα αναστηθεί όμως ένδοξον, ενταφιάζεται ανίσχυρον, θα αναστηθεί όμως δυνατόν, ενταφιάζεται σώμα που ήταν εμψυχωμένον από ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένον από το Πνεύμα του Θεού». Σύμφωνα με τα γραφόμενα του Αποστόλου Παύλου, το σώμα μετά την Ανάσταση θα έχει τέσσερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Πρώτον, θα είναι άφθαρτο σε αντίθεση με το φθαρτόν της παρούσας ζωής. Δεύτερον, θα είναι δοξασμένο σε αντίθεση με την ατιμία. Τρίτον, θα είναι δυνατόν σε αντίθεση με την ασθένεια. Τέταρτον, θα είναι πνευματικόν σε αντίθεση με το υλικό. Στηριζόμενοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας στη διδασκαλία αυτήν του Αποστόλου Παύλου, γράφουν ότι τα σώματα μετά την Ανάσταση θα είναι άφθαρτα, δεν θα έχουν ανάγκη τροφής και ύπνου, δεν θα υπόκεινται σε αλλοιώσεις, θα είναι όπως το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση που βγήκε από τον τάφο χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, που εισερχόταν και εξερχόταν στο υπερόν και κλεισμένον των θυρών κλπ. Θα είναι πέρα από τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος για την Ανάσταση των νεκρών: «Μη ρωτάς πως είναι δυνατόν το σώμα να αναστηθεί πάλιν και να γίνει άφθαρτον, γιατί όταν ενεργεί η δύναμη του Θεού, το πως δεν έχει θέση. Γιατί πεθείς των νεκρών? Δεν γνωρίζεις ότι όπως ο καθαρός ήλιος που ανατέλει σε ανέφελην ημέραν ανεβαίνει στον ορίζοντα, κατά παρόμοιον τρόπον ανεβαίνει χαρούμενη προς τον Δεσπότη Χριστόν και η καθαρή ψυχή όταν αφήσει το σώμα της στη γη? Η είσοδος ενός αυτοκράτορα σε μια πόλη δεν γίνεται με τόση λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια με όση γίνεται η είσοδος της ψυχής μας στην αιώνια μακαριότητα, όπου μεταφέρεται από τους αγγέλους με επινίκεια πομπήν. Το παιδί όταν γεννιέται εξέρχεται από τη φυλακή της κοιλιάς της μητέρας του στον αγώνα της ζωής. Ο χριστιανός όταν πεθαίνει εξέρχεται από τη

φυλακή για τους αγώνες του κόσμου τούτου για την αμοιβή και την αιώνια μακαριότητα. Από τον τάφο της κοιλιάς της μητέρας μας γεννιόμαστε για αγώνες. Από την κοιλιά του τάφου όταν πεθάνουμε αναγεννιόμαστε για τα βραβεία. Επομένως ο θάνατος είναι δεύτερη γέννηση, ανώτερη από την πρώτη, γιατί εξερχόμαστε από τους αγώνες στα βραβεία. Θα έπρεπε λοιπόν να κλαίμε πιο πολύ για τη γέννηση και καθόλου για το θάνατο. Αλλά αφού σύ χαίρεσαι για τη γέννηση όπου υπάρχουν αγώνες και άθλοι, γιατί κλαις για την αναγέννηση την οποία ακολουθούν βραβεία και έπαθλα? Όταν κανείς πρόκειται να χτίσει σπίτι που έχει γίνει ετοιμόρροπον, πρώτα βγάζει έξω τους ενίκους, κατόπιν κατεδαφίζει το σπίτι και το ανοικοδομεί λαμπρότερον. Η έξωση δεν λυπεί τους ενίκους, διότι δεν σταματούν στην κατεδάφιση του παλαιού σπιτιού, αλλά περιμένουν την ανοικοδόμηση του νέου, το οποίο δεν βλέπουν μεν ακόμη, το φαντάζονται όμως. Κατά παρόμοιον τρόπον ενεργεί και ο πάσοφος Θεός, προκειμένου να καταλύσει τη φθαρτή οικία του σώματος και να την ανοικοδομήσει λαμπρότερην, πρώτα με βγάζει από αυτόν την ψυχήν, τη διαχωρίζει με το θάνατον του σώματος. Όταν δε αναστήσει το σώμα, θα την εισαγάγει και πάλι σε αυτόν με περισσότερη δόξα. Ας μην προσέχουμε λοιπόν στη διάλυση του σώματος, αλλά ας ενδιαφερόμαστε για τη μέλουσα λαμπρότητα και δόξα.

Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για την Ανάσταση των νεκρών. Πιστεύομαι και στην Ανάσταση των νεκρών, γιατί θα είναι πραγματική η Ανάσταση των νεκρών. Όταν δεν λέμε Ανάσταση των νεκρών, εννοούμε Ανάσταση των σωμάτων, γιατί Ανάσταση σημαίνει σήκωμα του πεσμένου. Αφού λοιπόν οι ψυχές είναι αθάνατες, πώς θα λέγαμε για αυτές ότι θα αναστηθούν? Εάν ορίσουμε ότι ο θάνατος σημαίνει το χωρισμό της ψυχής από το σώμα, τότε η Ανάσταση θα πει ένωση πάλι της ψυχής με το σώμα. Αυτό λοιπόν το σώμα που φθείρεται και διαλύεται, αυτό το ίδιο θα αναστηθεί άφθαρτον. Δεν είναι αδύνατο σε εκείνον το Θεόν που από την αρχή το δημιούργησαν από το χώμα της γης και πάλι διαλύθηκεν και έγινε χώμα από το οποίο ελήφθηκεν, πάλι να το αναστήσει. Λοιπόν, θα γίνει η Ανάσταση γιατί είναι δίκαιος ο Θεός και σε εκείνους που υπομένουν θα δώσει μεγάλη αμοιβή. Εάν λοιπόν η ψυχή μόνη επέτυχε να αγωνιστεί και να επιτύχει την αρετή, μόνη και θα στεφανωθεί. Και αν μόνη παρασύρθηκε στις αμαρτωλές ειδονές, μόνη δικαίως και θα τιμωρηθεί. Αλλά επειδή η ύπαρξη του ανθρώπου δεν είναι χωρισμένη, γι' αυτό ούτε την αρετήν ούτε την κακίαν η ψυχή την εργάζεται χωρίς το σώμα, και γι' αυτό δίκαια συμμετέχουν και οι δυο στις αμοιβές που θα δοθούν. Αλλά θα ερωτήσει κάποιος, συνεχίζει ο ιερός Δαμασκηνός, πώς ανασταίνονται οι νεκροί? Ω, τι απιστία! Ω, τι ανοησία! Αυτός που μετέτρεψε με μόνη τη θέλησή του το χώμα σε σώμα, δεν θα αναστήσει πάλι ευκολότερα μόνον με τη θέλησή του αυτό που δημιουργήθηκε και έπαθεν από σύνθεση? Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή? Ανόητε, ο σπόρος που ρίχνεις εσύ στο χωράφι δεν παίρνει ζωή αν πρώτα δεν πεθάνει, και εκείνη την ώρα δεν σπέρνει το σώμα του φυτού που πρόκειται να φυτρώσει, αλλά ένα γυμνό κόκκον, είτε σιταριού είτε κάποιου άλλου είδους. Ο Θεός δίδει σε κάθε σπόρον το σώμα του φυτού που έχει ορίσει. Λοιπόν, συνεχίζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, να θεωρήσεις ότι τα σπέρματα θάπτονται μέσα εις τα βλάκια του χωραφιού σαν μέσα σε τάφους. Ποιος είναι αυτός που έβαλε σε αυτά ρίζες και φύλλα? Δεν είναι ο δημιουργός του σύμπαντος? Πίστευε λοιπόν ότι έτσι θα γίνει και η Ανάσταση των νεκρών με τη Θεία Θέληση και το Θείο Νεύμα. Θα αναστηθούμε λοιπόν με το να ενωθούν οι ψυχές με τα σώματα που θα γίνουν άφθαρτα και θα παρουσιαστούμε στο φοβερό βήμα του Χριστού. Εάν μας φαίνεται κάπως δύσκολο ή αδύνατο να προέρθει από τα χώματα του τάφου νέα ζωή, ας σκεφτούμε, μας συμβουλεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, το πώς έπλασε ο Θεός εξ αρχής τον Αδάμ. Πώς σε τον άνθρωπο επίησεν, ενόησον και μικέτι αφέβαλε πέρ της Αναστάσεως, γράφει. Από χώμα δεν έπλασεν τον Αδάμ. Γιατί λοιπόν να μην μπορεί πάλιν από το διαλυμένο σώμα να κατασκευάσει νέο σώμα και μάλιστα άφθαρτον? Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Σε μια στιγμή, γράφει ο Απόστολος Παύλος, όσο θέλει το μάτι να ανοιγοκλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των εσχάτων καιρών, θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας και αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή άφθαρτη. Και κάτι ακόμα, εφόσον με τη βάπτισή μας εγίναμε μέλη του μυστικού σώματος που λέγεται Εκκλησία, κεφαλή του οποίου είναι ο Χριστός, είναι δυνατόν να έχει αναστηθεί η κεφαλή και να βρίσκεται στους ουρανούς και εμείς που αποτελούμε το σώμα του να μείνουμε στους τάφους? Η Ανάσταση μας θα έρθει ως συνέπεια της ένωσης με τον Χριστόν. Θα αναστηθούμε ως μέλη ακολουθούντα την κεφαλήν, σημειώνει ο μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας.
Ο Κύριος δεν αναστήθηκε για τον εαυτόν του, όπως δεν ήταν ανάγκη να ενανθρωπίσει και να πεθάνει για τον εαυτόν του. Αναστήθηκε για εκείνους τους οποίους ήρθε να σώσει. Αναστήθηκε ως κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Ας μένουμε λοιπόν ενωμένοι με τον Κύριό μας, τον νικητήν του θανάτου, για να σταθούμε κατά τη Δευτέρα παρουσία στα δεξιά του Κυρίου με το άφθαρτο σώμα μας και να ζήσουμε αιώνια ευτυχής μαζί του στην αιώνια βασιλεία του. Κάποιος ρώτησε κάποτε το διάσημο Νεύτωνα: το ανθρώπινο σώμα μετά το θάνατο διαλύεται και μεταβάλλεται σε σκόνη. Εάν πραγματικά υπάρχει ανάσταση των νεκρών, ποιος θα μαζέψει αυτήν τη σκόνη για να δώσει στις ψυχές νέα σώματα? Ο Νεύτων δεν απάντησε. Πήρε μια φούχτα ρινίσματα σιδήρου και τα ανακάτεψε με ψηλή άμμον και ρώτησε: ποιος θα μαζέψει πάλι αυτά τα ρινίσματα? Και ενώ κανένας δεν μπορούσε να του απαντήσει, πήρε ένα μεγάλο μαγνήτη, τον εκράτησε πάνω από το μείγμα και τότε τα ρινίσματα μετακινήθηκαν και κόλλησαν πάνω στον μαγνήτη. Και ο Νεύτων με ύφος σοβαρόν είπε: εκείνος που έχει δώσει αυτήν τη δύναμη σε έναν αδρανές αντικείμενο δεν μπορεί να δώσει μια δύναμη μεγαλύτερη στις ψυχές μας όταν θα χρειαστούν να αντιθούν την αυθορτοποιημένη σκόνη? Το πιστεύω ακράναντα και αυτή η πίστη είναι για μέναν ένα σκοπός της ζωής μου, μια δύναμη ενάντια στους πειρασμούς και μια παρηγοριά στα βάσανα και στις λήψεις. Τελειώνουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τη σημερινή μας εκπομπή με ένα σύντομο ποίημα του αλυσμόνητου Γεώργιου Βερίτη. Με τη δική σου τη θανή διάπλατα ανοίξαν οι ουρανοί και από το δικό σου μνήμα ζωή καινούρια ξεχυλά, όπως ροχθίζει και κυλά το ποντοπόρον κύμα. Δεύτε πιστή, με την καρδιά να πλήν και αθώα σαν παιδιά, την παντεσίαν γευτείτε. Και ως αναστήθηκε ο Χριστός, όμοια και ο λόγος του πιστός, και εσείς θα αναστηθείτε. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή από τις 9 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Η Ενωριακή Πρόνοια Χρυσοπολιτήσης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στον περίβολο του Ναού την Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία για τον Όσιο Ιερώνυμο τον Σίμωνο Πετρίτη, τραγούδια, ύμνους, κεραστικό και κλήρωση δώρων. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στον Ιερό Ναό.

Αγαπητοί ακρόατε, Κυριακή είναι η έκτη από του Πάσχα και η Εκκλησία μας έχει αφιερωμένη την Κυριακή αυτή με βάση την αναγυνοσκόμενη Ευαγγελική περικοπή εις τον εκγενετής τυφλών, τον οποίον ο Κύριος εθεράπευσε και μας αποκαλύπτει πρώτον ότι είναι το φως του κόσμου, ότι μέσα στο φως διαλύεται το σκοτάδι της αμαρτίας και θεραπεύεται η τυφλότητα του ανθρώπου και ότι ο Χριστός αναβαίνοντας εν δεξιά του Θεού και Πατρός με το γεγονός της αναλήψεως θα πέμψει τον παράκλητον το Άγιον Πνεύμα στον κόσμο και θα οδηγήσει τους ανθρώπους επί πάσαν την αλήθεια. Όπως και στην Κυριακή της Σαμαρίτιδος, έτσι και επειδή η Ευαγγελική μας περικοπή είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο 1 έως και 38 στίχους και επειδή είναι εκτενεστάτη, γι' αυτό ακριβώς θα διαβάσουμε μόνο τον κείμενο και θα παραλείψουμε την νεοελληνική απόδοση της περικοπής μας. Το καιρό εκείνο παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκγενετής και ρώτησαν αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες: Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί? Απεκρίθη ο Ιησούς: Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε, όταν εν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου. Ταύτα λοιπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο, και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν έλεγον. Ουχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών, άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον ουν αυτό. Πώς ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί? Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη. Είπαγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπον ουν αυτό, πού εστίν εκείνος? Λέγει, ουκίδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλών. Ειν δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ου τηρεί. Άλλοι έλεγον, πώς δίνεται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σι τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς? Ο δε είπεν ότι προφήτης εστίν. Ούκε πίστευσαν ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος και ηρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πώς ουν άρτη βλέπει? Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν? Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλείς. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γάρ συνετέθυντο Ιουδαίοι ίνα, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν νουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπων αυτό, δώς δόξαν το Θεό, εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ουν εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησέσαι, πώς είναι η ξέσου τους οφθαλμούς? Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη και ουκ ικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε?
ελιδόρησαν αυτόν και είπον, «Σι ή μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσ μεν μαθητέ, ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εν γάρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της θεοσεβείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούστη ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου. Ημί ειν ούτος παρα Θεού ουκ δύνατο ποιήνου δεν». Απεκρίθησαν και είπον αυτό, «Εν αμαρτία εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Σύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού». Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τι σε στη Κύριε ή να πιστεύσω εις αυτόν». Είπε δε αυτό ο Ιησούς και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη πιστεύω Κύριε και προσεκίνησεν αυτό.

Είδαμε λοιπόν τη συνάντηση του Κυρίου μαζί με τους μαθητάς του όταν βρέθηκαν μπροστά στον εκγενετής τυφλών και είδαμε με πόση συμπάθεια και αγάπη ο Κύριος αγκάλιασε αυτόν τον ταλέπορο, θα λέγαμε, άνθρωπο, ο οποίος εκγενετής υπέφερε από τα μάτια του. Οι μαθηταί όμως τον ρωτούν για το ποιος είναι υπεύθυνος που γεννήθηκε τυφλός, δηλαδή αν υπεύθυνοι είναι οι γονείς του ή αυτός ο ίδιος. Συνήθως εμείς, αγαπητοί ακροατέ, βλέπουμε την εξωτερική πλευρά των ανθρώπων, ενώ ο Κύριος που βλέπει πάντοτε το βάθος της υπάρξεώς μας απήντησε ως εξής: ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο τυφλός δεν ήταν αμαρτωλός, ούτε οι γονείς του, αλλά ο Κύριος παραπέμπει στη φανέρωση των έργων του Θεού, διότι ο ίδιος ο τυφλός φαίνεται ότι εβάσταζε με μεγάλη υπομονή και καρτερία τον πόνο και την θλίψη της βαριάς του αρρώστιας. Με μια τέτοια διαγωγή ο άνθρωπος γίνεται πάντα συνεργάτης στο έργο του Θεού που είναι η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Και ο ίδιος ο Κύριος, όπως γνωρίζουμε, υπέμεινε χωρίς διαμαρτυρία τον πόνο, την αδικία, το μίσος και τον εκούσιον θάνατόν του. Τελικά όμως μας εφανέρωσε την άπειρη αγάπη του Θεού με το φως της ενδόξου Αναστάσεώς του. Πρέπει να πούμε, αγαπητοί ακροατέ, υπογραμμίζοντας και σχολιάζοντας, πως ο άνθρωπος σήμερα είναι πολύ ευαίσθητος στον πόνο, τη θλίψη, την αδικία, την καταπίεση και την αρρώστια. Δεν ανέχεται τον παραμικρό πόνο για τον εαυτό του, γι' αυτό ακριβώς και τον ναρκώνει με ένα σωρό, θα λέγαμε, αναισθητικά φάρμακα. Πρέπει όμως ο άνθρωπος από τη μικρή του ακόμα ηλικία να καταλάβει πως οι θλίψεις και οι οδύνες δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της αμαρτίας, αλλά είναι και ο δρόμος που οδηγεί και πάλι τον άνθρωπον στην μετά του Θεού κοινωνίαν της αγάπης. Εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας να εξαλείψουμε την θλίψη και τη δυστυχία με διάφορες εξωτερικές και σπασμωδικές επεμβάσεις. Και όχι μόνον δεν καταφέρνουμε τίποτε το καλό και αποτελεσματικό, αλλά δυστυχώς πολλές φορές αυξάνουμε και επεκτείνουμε τα αδιέξοδα της ζωής μας. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, μάθει κανείς να υπομένει τις αντικσοότητες της παρούσης ζωής, σημαίνει ότι τοποθετεί πιο πάνω από όλα αυτά την προσφερόμενη αγάπη του Θεού. Άλλωστε είναι και η μόνη δύναμη υπερβάσεως αυτών των θλίψεων και των δοκιμασιών της ζωής.

Είδαμε λοιπόν, όπως και ο Κύριος το διεπίστωσε, ότι ο τυφλός με την υπομονή του είχε ετοιμαστεί για να δεχτεί το θαύμα του Κυρίου. Ο Χριστός χρησιμοποιεί πτίσμα, δηλαδή σάλιο και πυλόν χώμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αυτό το έκανε για να μάθουμε ότι η εκ του στόματος αυτού εξελθούσα δύναμης, αυτή και διέπλασε και ανέωξε τους οφθαλμούς του τυφλού. Δηλαδή με αυτό τον τρόπο φανερώνει ο Κύριος πως είναι ο ίδιος ο Θεός που εδημιούργησε τους πρωτόπλαστους. Ο Κύριος λοιπόν, όταν έκανε αυτήν την ενέργειά του, στέλνει τον τυφλό στην κολυμβήθρα Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος, για να φανεί επίσης και η εμπιστοσύνη που είχε ο τυφλός στην ενέργεια του Κυρίου, όπως επίσης και η ευπίθειά του. Η χάρις του Χριστού, αγαπητοί ακροατέ, επιτελεί το θαύμα, αλλά και η συνεργία του ανθρώπου είναι απαραίτητη και σημαντική, γιατί δείχνει πως η βούληση του ανθρώπου θεραπεύεται εκουσίως φυσικά από τον τραυματισμό της αμαρτίας η οποία είχε προηγηθεί. Συνήθως η κολυμβήθρα Σιλοάμ εικονίζει την κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματός μας, που μας κάνει ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, δηλαδή του μυστηρίου της Εκκλησίας. Ο τυφλός τώρα, μέσα από την οδύνη και την θλίψη της τυφλότητάς του, είχε δείξει πως είχε συνδεθεί με το πρόσωπο του Κυρίου και είχε αποδεχθεί την προσφερωμένη αγάπη του, η οποία είχε πλημμυρίσει την καρδιά του. Συνήντησε πάρα πολλά εμπόδια και ανυπέρβλητες δυσκολίες από τους εχθρούς του Κυρίου. Αλλά εκείνος όμως, όπως είδαμε στην εκτενέστατη ευαγγελική μας περικοπή, πάντοτε ομολογούσε την πίστη του και την αγάπη του στον Χριστόν. Δεν υπελόγησε τις αρνητικές συνέπειες που μπορούσαν ακόμα να τον διώξουν και από την συναγωγή. Η θαυματουργός θεραπεία ολοκλήρου της υπάρξεως του τυφλού φαίνεται πως είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό κοινωνίας και ενώσεώς του με τον Θεάνθρωπον Κύριο. Γι' αυτό και αξιώθηκε να δεχθεί την υψίστη αποκάλυψη εκ μέρους του Κυρίου. Ο Χριστός λοιπόν το αποκάλυψε με προσωπικό τρόπο μετά την πραγμάτωση του θαύματος, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, όταν του λέγει ότι «εγώ ημί ο λαλών μετά σου».

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είδαμε λοιπόν πως ο Κύριος απεκάλυψε τη μεσιανική του ιδιότητα εις τον εκγενετής τυφλών, ο οποίος ήδη είχε θαυματουργός θεραπευθεί από τον Χριστόν. Δηλαδή ο Κύριος έκανε μία ενέργεια την οποία καθ' όλη τη διάρκεια της τριετούς δράσεώς του μέσα στον κόσμο την απέφευγε, απέκρυπτε την μεσιανική του ιδιότητα, και βλέπουμε ότι την απεκάλυψε μόνον σε δύο προσωπικές περιπτώσεις, όπως ήταν η Σαμαρίτης την περασμένη Κυριακή και ο εκγενετής τυφλός που αύριο τον ενθυμούμεθα με την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής. Μην ξεχνάμε ότι τόσον ο κόσμος όσον και οι μαθητές θεωρούσαν τη βαριά αυτή αρρώστια του τυφλού ως αποτέλεσμα της αμαρτίας, και στη συνέχεια η ανάκριση που έγινε από τους γραμματείς και φαρισαίους το υπεγράμμισαν αυτό όταν τους υπεδείκνυε τον δρόμον της προς τον Χριστόν πίστεώς του, τότε του είπαν ότι «Συ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και θέλεις να μας δείξεις τον δρόμον που εμείς οι ίδιοι γνωρίζουμε πως πρέπει να βαδίζουμε». Έτσι λοιπόν η αποκάλυψη αυτή του Κυρίου μας βοηθεί να καταλάβουμε ότι επεκτείνεται και σε όλους εμάς τους ανθρώπους με έναν όμως μυστηριακό και προσωπικό τρόπο. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, θέλει μέσα στην κοινωνία της αγάπης Του να μας βοηθήσει να ανοίξουμε τον εαυτό μας και δεχόμενοι την κοινωνία Του να αντιληφθούμε ότι Αυτός είναι ο πραγματικός μας λυτρωτής και σωτήρας. Βασική όμως προϋπόθεση είναι αυτό το άνοιγμα του εγωτικού εαυτού μας για να δεχθεί την προσφερόμενη θεανθρώπινη κοινωνία, και η επίγνωση επίσης της πνευματικής μας τυφλότητας, δηλαδή της αμαρτωλότητας. Απαιτείται λοιπόν ένας αδιάκοπος πνευματικός αγώνας για να παραδώσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του εκ νέου στην αγάπη, στην φροντίδα και εις την πρόνοια του Θεού. Συνήθως όμως ο άνθρωπος εξακολουθεί να στηρίζεται στις πτωτικές του δυνάμεις, δηλαδή στο ίδιο εγώ, το οποίο τον εγκλωβίζει μέσα εις τον ατομικό εαυτόν του και τον διαχωρίζει από την κοινωνία του με τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και δυσχεραίνεται ο άνθρωπος να πραγματώσει την ηθική και πνευματική του πρόοδο. Το βλέπουμε αυτό στην πορεία του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος ενώ επιστημονικός και τεχνολογικός θα λέγαμε δείχνει μία πρόοδο, από την άλλη μεριά όμως όταν φτάνει σε ένα ορισμένο σημείο της επιστημονικής του έρευνας συναντάει εκεί την αδιαφάνεια της εγωιστικής του αυτοικανοποίησεως. Γι' αυτό και όχι μόνο τα αποτελέσματα αυτής της προόδου είναι αρνητικά για τον ίδιο και την ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και ο ίδιος ανθρωπιστικός, υπαρξιακός, δεν βοηθείται για να καλλιεργηθεί και να φτάσει εις την αντίληψη και εις την επίγνωση του απολύτου και υψίστου προορισμού που έχει, αναπτύσσοντας τα χαρίσματα της εικόνας του Θεού, να αναγάγει τον εαυτόν του εις το επίπεδο του Θεού και έτσι πραγματοποιώντας τον προορισμό του να γίνει μέτοχος της αιωνίου πλέον ζωής του Θεού.

Αγαπητοί ακρόατε, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε όμως ορισμένες από τις θεμελιώδεις και απαραίτητες αλήθειες τις οποίες η ευαγγελική μας περικοπή μας αποκαλύπτει. Σαν αυτό που προηγουμένως λέγαμε, ότι αυτή η αδυναμία του ανθρώπου μέσα στην επιστημονική και τεχνολογική του πρόοδο να καλλιεργήσει την ύπαρξή του μέχρι σημείου που να φτάσει να αντιληφθεί τον ύψιστον προορισμό του, όπως ο Θεός με τη σφραγίδα της εικόνος του μέσα στον άνθρωπο του έδωσε την δυνατότητα και τον δυναμισμό πάντοτε μέσα στην κοινωνία της αναφοράς και της αγάπης του με τον Θεό να αναγάγει τον εαυτόν του από το βιολογικό επίπεδο της κτιστότητος και να το οδηγήσει εις την μετοχή του στην αιωνία και άκτιστη ζωή του Θεού. Έτσι λοιπόν, η τραγωδία όμως του ανθρώπου που δεν αντιλαμβάνεται αυτή την πορεία του και των προορισμών του, δυστυχώς επαναλαμβάνεται με τις ποικίλες μορφές αντιπαραθέσεως και αλληλοεξοντώσεως των ανθρώπων σε διάφορες μορφές. Ο αναβρασμός που επικρατεί σε ολόκληρη την Ιμφύλιο αυτή την περίοδο είναι ενδεικτικός, γιατί με τα αδιέξοδα που συναντάμε και με την απανθρωπία και τη βαρβαρότητα του ανθρώπου, ο οποίος με μεγάλη ευκολία καταστρέφει και εξοντώνει και σκοτώνει ανθρώπους για να επιβάλλει τη δική του άποψη, είναι ένδειξη αυτού του φοβερού αδιεξόδου που ο άνθρωπος συναντά στη ζωή του. Αν όμως, αγαπητοί ακροατέ, σύμφωνα με τις προσφερόμενες αλήθειες του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος αποδεχθεί την προσφερόμενη αγάπη του Κυρίου, τότε το φως του προσώπου του θα φωτίσει την τυφλότητα της αμαρτίας μας και έτσι θα αποκαλύψει την αλήθεια της υπάρξεώς μας. Το φως του Χριστού ακτινοβολεί πάντοτε και θεραπεύει την εμπαθή εγωιστική μας νέκρωση και μας χαρίζει εκ νέου την πνευματική μας όραση. Το σκοτάδι εξαφανίζεται με το φως της Αναστάσεως, αρκεί, αγαπητοί ακροατέ, ο κόσμος και όλοι εμείς να το αποδεχθούμε.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή από τις 9 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Η Ενωριακή Πρόνοια Χρυσοπολιτήσης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στον περίβολο του Ναού την Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία για τον Όσιο Ιερώνυμο τον Σίμωνο Πετρίτη, τραγούδια, ύμνους, κεραστικό και κλήρωση δώρων. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στον Ιερό Ναό.

πράξεις των Αγίων Αποστόλων. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου.

Πράξεις των Αποστόλων από κεφάλαιο 4. Μετά τη φυλάκιση του Πέτρου και του Ιωάννου, την άλλη ημέρα συνήλθαν στα Ιεροσόλυμα οι άρχοντες των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς και ο Άννας ο Αρχιερεύς και ο Καϊάφας και ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος και όσοι κατάγονταν από αρχιερατικό γένος. Και αφού τους έστησαν ενώπιόν τους τους δύο Αποστόλους, ρωτούσαν: «Με ποια δύναμη ή με ποιο όνομα κάνατε αυτό εσείς?» Τότε ο Πέτρος γέμισε με Πνεύμα Άγιο και είπε προς αυτούς: «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, αφού εμείς σήμερα ανακρινόμεθα εξαιτίας ευεργεσίας προς ασθενή άνθρωπο, με τι αυτός έγινε καλά, να ξέρετε όλοι εσείς και όλος ο λαός του Ισραήλ ότι με το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σεις σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, με αυτό το όνομα αυτός παρίσταται ενώπιον σας υγιής. Αυτός είναι ο λίθος που περιφρονήθηκε ως τυποτένιος από σας, τους οικοδόμους, που όμως έγινε ακρογωνιαίος λίθος και δεν είναι δυνατή με κανένα άλλο η σωτηρία. Και ούτε υπάρχει άλλη δύναμη κάτω από τον ουρανό δοσμένη στους ανθρώπους με την οποία είναι δυνατό να σωθούμε». Επειδή δε έβλεπαν την ευγλωτία του Πέτρου και του Ιωάννου και διαπίστωσαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και αμαθείς, θαύμαζαν και τους γνώριζαν ότι αυτοί ήταν μαζί με τον Ιησού. Βλέποντας και τον άνθρωπο που είχε θεραπευθεί να στέκεται μαζί τους όρθιος, δεν μπορούσαν τίποτε να αντίπουν. Αφού δεν τους διέταξαν να βγουν έξω από το συνέδριο, συσκέπτονταν λέγοντας: «Τι να κάνουμε στους ανθρώπους αυτούς, διότι σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ είναι φανερό ότι έγινε δι' αυτόν πραγματικό θαύμα και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό, ας τους απειλήσουμε αυστηρά για να μην μιλούν πλέον σε κανένα για το όνομα αυτό». Και αφού τους κάλεσαν, τους διέταξαν να μην μιλούν καθόλου και να μην διδάσκουν για το όνομα του Ιησού. Αλλά ο Πέτρος και ο Ιωάννης τους είπαν τότε: «Αν είναι ορθό ενώπιον του Θεού να ακούομαι εσάς και όχι το Θεό, κρίνετε. Εμείς πάντως δεν δυνάμεθα για αυτά που είδαμε και ακούσαμε να μην μιλάμε». Τότε αυτοί, αφού τους απείλησαν περισσότερο, τους απέλησαν, επειδή δεν έβρισκαν κανένα τρόπο να τους τιμωρήσουν εξαιτίας του λαού, διότι όλοι για το γεγονός δόξαζαν το Θεό. Ο δε άνθρωπος τον οποίον έγινε αυτό το θαύμα της θεραπείας ήταν άνω των 40 ετών. Όταν δε ο Πέτρος και ο Ιωάννης αφέθηκαν ελεύθεροι, ήρθαν προς τους ειδικούς τους και τους ανέφεραν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Αυτοί δε, όταν άκουσαν αυτά, όλοι μαζί ύψωσαν φωνή προς τον Θεό και είπαν: «Δέσποτα Κυρίαρχε, Συ είσαι που δημιούργησες τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν σε αυτά, που με το στόμα του Δαβίδ του δούλου σου είπες: Γιατί φρίαξαν έθνη και λαοί μηχανεύθηκαν πράγματα μάταια? Παρατάχθηκαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες μαζεύτηκαν μαζί εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Χριστού του. Και πράγματι μαζεύτηκαν εναντίον του Αγίου δούλου σου Ιησού, τον οποίον έχρισες, ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος, μαζί με εθνικούς και πλήθη του Ισραήλ, για να κάνουν όσα η δύναμή σου και η σοφία σου προώρησε να γίνουν. Και τώρα, Κύριε, πρόσεξε τις απειλές τους και κάνε τους δούλους σου να κηρύττουν το λόγο σου με όλο το θάρρος, απλώνοντας το χέρι σου για θεραπείες ασθενειών
και για να γίνονται σημεία και καταπληκτικά θαύματα κατόπιν επικλήσεως του ονόματος του Αγίου Δούλου σου Ιησού. Και αφού τελείωσαν τη δέηση, σύστηκε ο τόπος όπου ήταν συναθροισμένοι και πλημμύρισαν όλοι από Πνεύμα Άγιο και κήρυτταν το Λόγο του Θεού με θάρρος. Του δε πλήθους των πιστών η καρδιά και η ψυχή ήταν μία, και ούτε ένας έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά όλα σε αυτούς ήταν κοινά. Και με μεγάλο θάρρος οι Απόστολοι έδιναν τη μαρτυρία για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού, και χάρη μεγάλη ήταν σ' όλους αυτούς, και ούτε υπήρχε μεταξύ τους κάποιος ο οποίος να στερείται, διότι όσοι ήταν ιδιοκτήτες χωραφιών ή σπιτιών τα πολλούσαν, και την αξία των πολλουμένων έφεραν και έθεταν μπροστά στα πόδια των Αποστόλων, και γινόταν στον καθένα διανομή ανάλογα με την ανάγκη του. Έτσι ο Ιωσής, που από τους Αποστόλους επωνομάστηκε Βαρνάβας, που μεταφραζόμενο σημαίνει άνθρωπος διδασκαλίας, κηρύγματος, Λεβίτης, Κύπριος στην καταγωγή, πώλησε ένα αγρό που είχε και το χρήμα έφερε και έθεσε μπροστά στα πόδια των Αποστόλων. Αλλά κάποιος που ονομαζόταν Ανανίας, μαζί με τη γυναίκα του Σαπφύρα, πώλησε ένα χωράφι και κρυφά κράτησε για τον εαυτό του από το αντίτιμο, με γνώση και της γυναίκας του, και το υπόλοιπο έφερε και έθεσε μπροστά στα πόδια των Αποστόλων. Τότε ο Πέτρος είπε: «Ανανία, γιατί κυρίευσε ο Σατανάς την καρδιά σου, ώστε να πεις ψέμα στο Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις για τον εαυτό σου κρυφά από το αντίτιμο του χωραφιού? Προτού πωληθεί δεν ήταν δικό σου, και όταν πωλήθηκε δεν ήταν στη διάθεσή σου. Γιατί σκέφτηκες αυτό το πράγμα? Δεν είπες ψέμα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό». Ακούοντας δε ο Ανανίας αυτά τα λόγια, έπεσε κάτω και ξεψύχησε, και φόβος μεγάλος προκλήθηκε σ' όσους πληροφορούνταν αυτά. Τότε οι νεότεροι σηκώθηκαν και τον σημάζεψαν και έκαναν την εκφορά του και τον έθαψαν. Ύστερα δε από διάστημα 3 ωρών περίπου, μπήκε μέσα η γυναίκα του, μη γνωρίζοντας το γεγονός, και ο Πέτρος της είπε: «Πες μου, τόσο πωλήσατε το χωράφι?» Αυτή δε είπε: «Ναι, τόσο». Τότε ο Πέτρος της είπε: «Γιατί συμφωνήθηκε από σας να προσβάλλετε το Πνεύμα του Κυρίου? Ιδού τα πόδια αυτών που έθαψαν τον άνδρα σου είναι κοντά στην πόρτα και θα κάνουν την εκφορά σου». Και αμέσως έπεσε κάτω κοντά στα πόδια του και ξεψύχησε. Και όταν οι νέοι μπήκαν μέσα, την βρήκαν νεκρή και έκαναν την εκφορά της και την έθαψαν κοντά στον άνδρα της. Και φόβος μεγάλος κατέλαβε όλη την εκκλησία και όλους όσοι άκουαν αυτά.

Διαμέσου δε των Αποστόλων γίνονταν πολλά σημεία και καταπληκτικά θαύματα στο λαό και συγκεντρώνονταν όλοι μαζί οι πιστοί στη στοά του Σολομώντος και από τους λοιπούς, τους απίστους, κανείς δεν τολμούσε να αναμειχθεί με αυτούς, αλλά ο λαός τους εγκομίαζε. Όλο δε και προσθέτονταν στην εκκλησία περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών που πίστευαν στον Κύριο, ώστε και στους δρόμους να βγάζουν τους ασθενείς και να τους ξαπλώνουν πάνω σε κλίνες και φορεία, με το σκοπό όταν θα περνούσε ο Πέτρος έστω η σκιά του να πέσει σε κάποιον από αυτούς. Συνέρεε δε και το πλήθος των γύρω πόλεων στην Ιερουσαλήμ και έφεραν ασθενείς και ανθρώπους που ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα και θεραπεύονταν όλοι. Τότε σηκώθηκε ο αρχιερεύς και όλοι όσοι ήταν μαζί του που ανήκαν στο κόμμα των Σαδουκαίων, γέμισαν από φανατισμό και συνέλαβαν τους Αποστόλους και τους έριξαν σε δημοσία φυλακή. Αλλά άγγελος Κυρίου τη νύχτα άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και τους έβγαλε έξω και είπε: «Πηγαίνετε και σταθείτε στον περίβολο του ναού και κηρύττετε στο λαό όλα τα λόγια της ζωής αυτής, της νέας ζωής». Κατόπιν δε αυτού που άκουσαν, πολύ πρωί μπήκαν στον περίβολο του ναού και δίδασκαν. Εν τω μεταξύ πήγε ο αρχιερεύς και όσοι ήταν μαζί του και συγκάλεσαν το συνέδριο και όλη τη γερουσία των Ισραηλιτών και έστειλαν στη φυλακή για να τους προσαγάγουν. Αλλά όταν τα αστυνομικά όργανα πήγαν, δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Και όταν επέστρεψαν, ανέφεραν λέγοντας: «Την μεν φυλακή βρήκαμε κλεισμένη με κάθε ασφάλεια και τους φύλακες να στέκονται μπροστά από τις πόρτες, αλλά όταν ανοίξαμε δεν βρήκαμε μέσα κανένα». Όταν διάκουσαν αυτούς τους λόγους, ο μεγάλος ιερεύς και ο επικεφαλής της φρουράς του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν για αυτούς πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί αυτό. Έφτασε δε κάποιος και τους ανήγγειλε: «Ιδού οι άνδρες που φυλακίσατε στέκονται στον περίβολο του ναού και διδάσκουν το λαό». Τότε ο επικεφαλής της φρουράς του ναού μαζί με τα αστυνομικά όργανα πήγε και τους έφερε χωρίς βία, διότι φοβούνταν το λαό μήπως λιθοβοληθούν. Και αφού τους έφεραν, τους έστησαν στο συνέδριο και τους ρώτησε ο αρχιερεύς λέγοντας: «Δεν σας δώσαμε αυστηρή εντολή να μην διδάσκετε γι' αυτό το όνομα? Και ιδού γεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και θέλετε να επιρρύψετε σε εμάς την ευθύνη για το θάνατο αυτού του ανθρώπου». Έλαβε δε το λόγο ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι και είπαν: «Πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Όταν εννοείται το θέλημα των ανθρώπων, έρχεται σε αντίθεση προς το θέλημα του Θεού. Ο Θεός τον Πατέρα μας ανέστησε τον Ιησού, τον οποίο εσείς φωνεύσατε, κρεμώντας πάνω σε ξύλο, το ξύλο του Σταυρού. Αυτόν ο Θεός με τη δύναμή του ύψωσε για να είναι αρχηγός και σωτήρ, για να δώσει στον Ισραήλ ευκαιρία μετανοίας και αφέσεως αμαρτιών. Εμείς δε είμεθα μάρτυρες του για αυτά τα γεγονότα, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε ο Θεός σ' όσους πειθαρχούν σ' Αυτόν». Όταν δε αυτοί άκουσαν αυτά, λυσούσαν και σκέπτονταν να τους φωνεύσουν. Αλλά σηκώθηκε στο συνέδριο κάποιος Φαρισαίος, ονομαζόμενος Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος, εκτιμόμενος από όλο το λαό, και διέταξε να βγάλουν για λίγο τους Αποστόλους έξω και είπε προς αυτούς: «Άνδρες Ισραηλίτες, προσέχετε τους εαυτούς σας σχετικά με τους ανθρώπους τούτους για το τι σκοπεύετε να κάνετε. Διότι πριν από αυτό τον καιρό παρουσιάστηκε ο Θευδάς που έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι κάποιος σπουδαίος.
Σε αυτό προσκολήθηκε αριθμός 400 περίπου ανδρών. Αλλά φωνεύθηκε και όλοι οι οπαδοί του διαλύθηκαν και το κίνημα εκμηδενίστηκε. Μετά από αυτόν παρουσιάστηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος τις ημέρες της απογραφής και παρέσυρε πίσω του αρκετό λαό. Αλλά και εκείνος χάθηκε και όλοι οι οπαδοί του διασκορπίστηκαν. Γι' αυτό τώρα σας λέγω, απομακρυνθείτε από τους ανθρώπους τούτους και αφήσετε τους. Διότι εάν αυτό που σκέπτονται ή αυτό που πράττουν είναι από τους ανθρώπους, θα καταστραφεί. Εάν όμως είναι από το Θεό, δεν μπορείτε να το καταστρέψετε. Μήπως γίνετε και θεομάχοι. Πίστηκαν δε σε αυτόν. Και αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και τους διέταξαν να μην ομιλούν για το όνομα του Ιησού. Κατόπιν τους απέλυσαν. Αυτοί δε έφευγαν από το συνέδριο χαίροντας, διότι αξιώθηκαν της μεγάλης τιμής να υποστούν ατιμωτικό δαρμό χάριν του ονόματός του. Και κάθε μέρα στον περίβολο του ναού και σε σπίτια δεν έπαβαν να διδάσκουν και να κηρύττουν τον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία.

Πράξεις των Αποστόλων από έκτο κεφάλαιο. Αυτές δε τις ημέρες, καθώς οι μαθητές πληθύνονταν, έγιναν δυσμενή σχόλια των ελληνοφώνων πιστών από το εξωτερικό κατά των εντοπίων εβραιοφώνων πιστών, διότι παραμελούνταν στην καθημερινή υπηρεσία της διανομής τροφής οι χείρες τους. Τότε οι 12 προσκάλεσαν το πλήθος των μαθητών και είπαν: «Δεν είναι σωστό να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια. Γι' αυτό, αδελφοί, εκλέξετε από σας 7 ευυπολήπτους άνδρες πλήρης πνεύματος Αγίου και συνέσεως, τους οποίους θα εγκαταστήσουμε σε αυτή την υπηρεσία, ενώ εμείς θα είμεθα αφοσιωμένοι στην προσευχή και στη διακονία του κηρύγματος». Και άρεσε ο λόγος σε όλο το πλήθος. Και εξέλεξαν τον Στέφανο, άνδρα γεμάτο πίστη και πνεύμα Άγιο, και τον Φίλιππο, και τον Πρόχωρο, και τον Νικάνορα, και τον Τίμωνα, και τον Παρμενά, και τον Νικόλαο από την Αντιόχεια, που ήταν προσήλυτος. Αυτούς παρουσίασαν ενώπιον των Αποστόλων, οι οποίοι, αφού προσευχήθηκαν, έθεσαν επάνω τους τα χέρια

και από τους προερχομένους από την Κιλικία και την επαρχία Ασία σηκώθηκαν και συζητούσαν με τον Στέφανο, αλλά δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη σοφία και στην πνευματική δύναμη με την οποία μιλούσε. Τότε υποκίνησαν ανθρώπους που έλεγαν: τον ακούσαμε να λέγει λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσή και του Θεού. Ξεσήκωσαν δε τον λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς και παρουσιάστηκαν ευνηδίως και τον άρπαξαν βιαίως και τον προσήγαγαν στο συνέδριο και παρουσίασαν ψευδομάρτυρες που έλεγαν: αυτός ο άνθρωπος δεν πάβει να λέγει λόγια βλάσφημα κατά του Αγίου Τόπου, του Ναού και του Νόμου, διότι τον έχουμε ακούσει να λέγει ότι αυτός ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, θα καταστρέψει τον τόπο τούτο και θα αλλάξει τους θεσμούς και τα έθιμα που μας παρέδωσε ο Μωυσής. Και ατενίζοντας αυτόν, όλοι αυτοί που κάθονταν στις δικαστικές έδρες στο συνέδριο είδαν το πρόσωπό του να στράπτει σαν πρόσωπο αγγέλου.

πράξεις των Αγίων Αποστόλων. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με

Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τόπος μοναδικού θρησκευτικού πλούτου και ανεπανάληπτου εθνικού μεγαλείου είναι η περιοχή των Καλαβρίτων. Η δόξα και το μαρτύριο εδώ σε αυτόν τον τόπο συμπορεύονται και συνυφαίνουν την ιστορία, όπως τούτο αποκαλύπτουν τα αθάνατα εκκλησιαστικά και εθνικά μνημεία. Φυσικά, δεν είναι μονάχα η χιλιόχρονη Αγία Λαύρα, ούτε το ιστορικότατο Μέγα Σπήλαιο, αλλά και άλλα πολλά που ίσως δεν είναι τόσο γνωστά, καθότι επισκιάζονται από το μεγαλείο και τη φήμη των δύο αυτών μοναστηριών. Ένα εξίσου λοιπόν αξιόλογο μνημείο, φορτωμένο με μνήμες ιστορίας και αγιότητας, είναι και η Ιερά Μονή των Αγίων Θεοδόρων. Εδώ λοιπόν καλούμε την αγάπη σας στο σημερινό οδηπορικό μας.

Το μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων βρίσκεται 28 περίπου χιλιόμετρα νότιο-δυτικά των Καλαβρίτων, στην περιοχή Αρωανίας, φωλιασμένο στη βαθυπράσινη πλαγιά του βουνού Ζέμπη και πολύ κοντά στο χωριό Αναστάσοβα, Ανάσταση. Η αρχή του χάνεται στα βάθη των αιώνων, στα χρόνια του Βυζαντίου. Σύμφωνα με τους ιστορικούς μελετητές, ιδρύθη στα μέσα του 11ου αιώνα και υπαγόταν στην Ήλιδα και την Επισκοπή Ολένης. Γνώρισε μέρες ακμής κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Μανουήλ του Κομνηνού. Ένα άλλο στοιχείο της παλαιότητας του μοναστηριού είναι ένας υπεραιωνόβιος πλάτανος δίπλα στην πηγή που ευρίσκεται πρώτων πυλών του. Οι ειδικοί καθορίζουν την ηλικία του πλατάνου γύρω στα 900 χρόνια. Οπότε πράγματι αναγόμαστε και στην αρχή της Μονής κατά τον 11ο αιώνα. Εδώ αξίζει να αναφερθεί και το εξής θαυμαστό σημείο. Τα κλαδιά του πλάτανου αυτού σχηματίζουν δύο γράμματα, Α και Θ. Εμφανέστατα δηλαδή τα αρχικά γράμματα των λέξεων Άγιοι Θεόδωροι.

0: Αφήνουμε πίσω τη μαγευτική φύση που πράγματι μας έχει συνεπάρει με την ανέκφραστη μαγεία της και ευλαβικά διαβαίνουμε την πύλη της μονής. Η θέα του εσωτερικού της μονής μας εκπλήσει. Δεξιά και αριστερά πετρόχτιστα κτίρια, κτίρια παλαιά, δίπατα και τρύπατα με ξύλινα μπαλκόνια και πέτρινες τοξωτές καμάρες. Μια ομορφιά βυζαντινού μεγαλείου. Κάποια δέντρα και γλάστρες με λουλούδια διακριτικά τονίζουν την ομορφιά της εσωτερικής αυλής. Το μοναστήρι είναι ανδρικό και οι λιγοστοί πατέρες αγωνίζονται να το διατηρούν εντυπωσιακά ευτρεπισμένο. Πίσω από το γέροντα βαδίζουμε προς το παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου που είναι ένα από τα ιστορικότερα μέρη του μοναστηριού. Όλος ο ναός εσωτερικά είναι αγιογραφημένος με υπέροχες αγιογραφίες, έργα του 1732, διαχειρός Σιμεών Μοναχού Αγριδιώτη. Όλες οι μορφές είναι ολοζώντανες, έτοιμες να μιλήσουν. Ο γέροντας μας προτρέπει να σταθούμε στη σκηνή της Σταύρωσης, που θεωρείται η πιο σημαντική. Παριστάνεται ο φρικτός Γολγοθάς, ο Κύριος νεκρός επί του Σταυρού, και δεξιά και αριστερά του οι συσταυρωθέντες δύο ληστές, νεκροί πάνω στο σταυρό τους, εκ των οποίων ο ευγνώμων ληστής φέρει φωτοστέφανο. Μια παράσταση που αν όχι μοναδική, σπάνια πάντως τη συναντάμε. Σημαντική σε αυτό το ναό επίσης είναι και μια φορητή εικόνα των Αγίων Θεοδώρων που είναι διαφορετική από τη συνηθισμένη παράσταση των Αγίων. Οι δύο Άγιοι εδώ παριστάνονται σε πολύ νεαρή ηλικία και όχι σαν στρατιωτικοί Άγιοι.
1: Ο γέροντας μας εξηγεί ότι τούτος ο ναός στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς χρησιμοποιήθηκε σαν κρυφό σχολείο.

Εδώ μαζεύονταν τα Ελληνόπουλα από τα γύρω χωριά και κάτω από το τρεμάμενο φως του καντιλιού από κάποιο μοναχό μάθαιναν τα ιερά γράμματα. Επομένως, εδώ κρυφό και η φλόγα του γένους στα ζωφερά εκείνα χρόνια της πικρής κλαβιάς. Μέσα μας ζωντανεύει ο πίνακας του μεγάλου ζωγράφου Γκίζη που παριστάνει τα Ελληνόπουλα γύρω από τον παπά δάσκαλο να τον κοιτάζουν με μάτια φλογισμένα. Το 1796 ιδρύθηκε η σχολή της Αρωανίας, Σοποτού όπως λεγόταν τότε, που μαζί με το κρυφό σχολείο των Αγίων Θεοδόρων αποτελούσαν ένα αξιόλογο μορφωτικό πυρήνα της κλαβωμένης πατρίδας. Πολλές ήσαν οι μορφές που αναδείχθηκαν από αυτά τα δύο σχολιά, γιατί το ένα ήταν συμπλήρωμα του άλλου, όπως επίσης σε αυτό συνέβαλαν και αξιόλογοι διδάσκαλοι της εποχής εκείνης, μερικοί από τους οποίους είχαν διδάξει και σε σπουδαία σχολεία, στη Σμύρνη και αλλού. Σύμφωνα με έγγραφα που διασώθηκαν, το μοναστήρι έστελνε βιβλία και άλλοτε αναλάμβανε την πληρωμή διδασκάλων στη σχολή Σοποτού. Πολύ μεγάλη λοιπόν η προσφορά της Μονής των Αγίων Θεοδόρων Αρωανίας στην παιδεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ένας θαυμαστός μορφωτικός πυρήνας για τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα της ορεινής Αχαΐας ήταν η Άγιοι Θεόδωροι, που εκτός από τα ελληνικά γράμματα διατήρησε άσβεστη και τη φλόγα της λευτεριάς του γένους. Η φωνή του παπά δάσκαλου με το στίχο του ποιητή αντυχεί μέσα μας. Μη σκιάζεστε τα σκότη, η λευτεριά σαν της αυγής το φεγκοβόλο αστέρι, της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει.

Ώρα εσπερινού. Το τάλαντο ηχεί ρυθμικά στους πέτρινους θόλους, στα χαγιάτια, στη μικρή πλακόστρωτη αυλή και χάνεται στον αντικρινό βουνό. Οι μοναχοί καλούνται να προσέλθουν στο ναό για την εσπερινή ακολουθία. Μαζί με τους λιγοστούς πατέρες μπαίνουμε κι εμείς στο λαμπρό ναό των Αγίων Θεοδόρων, που είναι πραγματικά ένα θαύμα τέχνης. Χτίστηκε το έτος 1743 για να αντικαταστήσει το μικρό ναό του Τιμίου Προδρόμου που δεν χωρούσε η πολυπληθής αδελφότητα. Αφιερώθηκε στους Αγίους Θεοδόρους, Τύρωνα και Στρατιλάτη, που εορτάζουν μαζί το Σάββατο της πρώτης Κυριακής των Ιστιών. Επιβλητική είναι η Σεπτή του εικόνα, έργο του 1769, που εικονίζονται οι δύο Άγιοι με στρατιωτικές στολές, ολόσωμοι, και ανάμεσά τους ψηλά, στο επάνω μέρος της εικόνας, ο Κύριος ευλογεί τους δύο μεγαλομάρτυρες. Κοσμήματα της Εκκλησίας λαμπρά, οι Άγιοι Θεόδωροι, που στάθηκαν στρατιώτες του Χριστού ανίκητοι, με το βλέμμα τους και το επιβλητικό τους παράστημα, μας καλούν να τους μιμηθούμε στη θερμή τους πίστη προς τον Χριστό. Σύμφωνα με μία επιγραφή, πάνω από την είσοδο, ο ναός αγιογραφήθηκε διαχειρός Κωνσταντίνου Ιερέως εξ Ιωαννίνων και της συνοδείας αυτού. Οι αγιογραφίες που διατηρούνται σε καλή κατάσταση είναι δείγματα έξοχης τέχνης. «Κατ' εκείνον τον καιρό», γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, «οι αγιογράφοι, κάποιοι καλόγεροι, ζωγράφιζαν με συντριβή και δακρυσμένους οφθαλμούς, γιατί η υποδούλωση του γένους έριξεν εις θλίψην μέχρι θανάτου την ψυχή των Ορθοδόξων Ελλήνων. Η ψυχή των διήλθεν από την δοκιμασίαν του μαρτυρίου και εκαθαρίστη ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Δια τούτο, ό,τι έκαμαν είχε την ευωδία της πίστεως του Χριστού, την οποία δεν είναι δυνατόν να την αποκτήσουν ψυχέ όπου δεν εταπεινώθησαν και δεν έκλαψαν».

0: Χαρακτηριστικό δείγμα λοιπόν αυτής της εποχής είναι ο Αββάς Σισόης που θρηνεί πρώτου τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσταται εκστατικός, θρηνών, καθώς τον βλέπειν ως σκέλεθρον πικρότατον την όψην. Η εικόνα αυτή φέρει την εξής επιγραφή. Ο Μέγας ενασκητές Σισόης έμπροσθεν του τάφου του βασιλέως των Ελλήνων Αλεξάνδρου του πάλε λάμψαντος εν δόξη, φρύτη και το άστατον του καιρού και της δόξης της προσκέρου λυπηθείς ιδού κλαίει. Όλη τούτη η αλήθεια βρίσκεται ζωγραφισμένη στη δυτική πλευρά του ναού. Πιο πάνω σκηνές από το μαρτύριο των Αγίων Θεοδόρων. Εξαίρετης τέχνης είναι και το ξυλόγλυπτο τέμπλο όπου δεσπόζει η εικόνα του Δεσπότη Χριστού και της ένθρονης βρεφοκρατούσας Παναγίας. Επίσης, στο δεξιό μέρος βρίσκεται μια άλλη εικόνα της Παναγίας που κρατά τρυφερά το θείο βρέφος, ενώ ολόγυρα φέρει σε μικροπαραστάσεις τους 24 οίκους των χαιρετισμών. Βέβαια, η Μονή των Αγίων Θεοδόρων δεν γνώρισε μόνο ακμή και δόξα, αλλά πάρα πολλές φορές δοκιμάστηκε σκληρά, με κίνδυνο αφανισμού και ερήμωσης. Σε μία φάση ερήμωσης αναγκάστηκε να ζητήσει δάνειο από τον Αγά που την γονάτισε, πληρώνοντας βέβαια στη συνέχεια βαρύ και παράνομο τόκο. Ενώ άλλη φορά, για να ξεπεραστεί ο κίνδυνος του αφανισμού, η Μονή έβγαλε μια απανταχούσα στην οποία σκιαγραφόταν με τρόπο ανάγλυφο τι εσήμενε βάρος της σκλαβιάς για ένα απομακρυσμένο μοναστήρι. Εδώ αξίζει να τονιστεί και πάλι η μεγάλη αγάπη των χριστιανών αλλά και η ολοφάνερη προστασία των Αγίων Θεοδόρων.
1: Μεγάλη υπήρξε η συμβολή του μοναστηριού στον Ιερό Αγώνα του 1821, όπως τούτο αποκαλύπτουν διάφορα έγγραφα. Αρχικά ήταν κέντρο των φιλικών, λόγω της απόμερης θέσης του. Εδώ επέρνονται οι αποφάσεις και δίνονταν οι κατευθύνσεις προς τους οπλαρχηγούς και τους αγωνιστές. Επίσης, πολλές φορές η Μονή έγινε το ορμητήριο πολλών αγωνιστών σε διάφορες μάχες. Ακόμη υπήρξε τροφοδότη σε τρόφιμα ή και χρήματα, ελλείψη των οποίων πολλές φορές εκποίησε τα τιμαλφή της Κοιμήλια. Διασώζονται πολλές επιστολές οπλαρχηγών του 1821 προς τη Μονή, που μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Γι' αυτό, μετά την απελευθέρωση, το ελληνικό έθνος τίμησε τη Μονή των Αγίων Θεοδόρων για την προσφορά της στην Επανάσταση του 1821. Τα διπλώματα και τα αριστεία που απονεμήθησαν από το έθνος τους μοναχούς της Μονής των Αγίων Θεοδόρων, που σαν πρωταγωνιστές οι περισσότεροι σε διάφορους αγώνες επολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδος μας, αποδεικνύουν τον ιστορικό ρόλο της Μονής κατά την Επανάσταση. Η πνευματική της ακτινοβολία και η μεγάλη της προσφορά στην πατρίδα κατά τα δύσκολα εκείνα χρόνια της σκλαβιάς ενίσχυσαν περισσότερο την αγάπη των χριστιανών των γύρω χωριών. Έτσι, με τα φιερώματα των πιστών ανακαινίστηκε και ευρεπίστηκε. Η πορεία της Μονής συνεχίζεται παρά τους λίγους μοναχούς. Το 1973 ληστές σκότωσαν τον ηγούμενο και εσύλησαν το μοναστήρι. Το 1984 μετατράπηκε σε γυναικείο μοναστήρι, γνωρίζοντας μια νέα περίοδο ακμής. Το 1992 όμως οι μοναχές το εγκατέλειψαν και η Μονή έμεινε έρημη, μέχρι που ήρθε ο Αγιορείτης Ιερομόναχος Γεώργιος, που με τη μικρή του συνοδεία συνεχίζει την ιστορική πορεία της παλέφατης Μονής των Αγίων Θεοδόρων. Η πιο πολύτιμη θησαυρή του μοναστηριού είναι τα Άγια Λείψανα, μεταξύ των οποίων και μέρος ιερών λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτη και του Αγίου Θεοδόρου του Τύρωνα.

άπειρα είναι και τα θαύματα των Αγίων Θεοδόρων, όπως αυτά καταγράφονται στη Μονή. Έτσι, όταν συνέβαινε κάτι δυσάρεστο, όλοι από τα γύρω χωριά προσέτρεχαν στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων και ζητούσαν την βοήθεια των δύο Αγίων. Οι Αγιοθεοδωρίτες μοναχοί έφερναν τα θεία λείψανα των Αγίων και αμέσως το πρόβλημα λυνόταν, όπως ακρίδες διώχθηκαν από τα φυτά των χωρικών, ασθένειες φυγαδεύτηκαν, σε περιόδους ξηρασίας σιγανή βροχή έφερε πλούσια την ευλογία. Επίσης, μετά την απελευθέρωση, η Μονή χρησιμοποιήθηκε σαν θεραπευτήριο ψυχασθενών. Εδώ δηλαδή έφερναν τους ψυχασθενείς, τους δαιμονισμένους, όπως έλεγαν, οι οποίοι με τις προσευχές των πατέρων και τη βοήθεια των θαυματουργών Αγίων Θεοδόρων εθεραπεύοντο και υγιείς επέστρεφαν στα σπίτια τους δοξάζοντας τον Θεό.

μου επιβάλλεται να αναφέρουμε και το εξής περιστατικό. Όταν ο Ιμπραήμ Πασάς εξεστράτευσε, καίγοντας και καταστρέφοντας το Μοριά, πρωταρχικό του σκοπό είχε να εξαφανίσει, αν του ήταν δυνατόν, όλα τα μοναστήρια του Μοριά, που υπήρξαν τα κύρια ορμητήρια των Ελλήνων αγωνιστών. Έτσι, σαν φοβερή οργή, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του, έφτασε και πλησίον της Μονής των Αγίων Θεοδόρων. Δύο έφηποι όμως άνδρες του απέτρεψαν τα σχέδια, διότι με την επιβλητική τους παρουσία εμπόδισαν τα στρατεύματά του να προχωρήσουν. Όσο και αν προσπάθησαν, δεν κατάφεραν να τους νικήσουν. Στη συνέχεια, όταν οι πολιορκητές ειρηνικά επισκέφτηκαν την εικόνα των Αγίων Θεοδόρων, αναγνώρισαν τους δύο αίτητους έφηπους που φρουρούσαν το μοναστήρι και έτσι έφυγαν δίχως να το πειράξουν.

ίδιο περίπου έγινε και με τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής. Όταν έστησαν τα κανόνια τους και ήσαν έτοιμοι να χτυπήσουν τη μονή, τότε παρουσιάστηκαν δύο έφηποι άνδρες και τους τα έφραξαν, οπότε και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

τελειώνοντας, αναφέρουμε και μέρος μιας απόφασης της Μονής κατά το θλιβερό άκουσμα του θανάτου του ένδοξου προμάχου της ελευθερίας Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του θρηλυκού γέρου του Μοριά. Κατά τις 25 ενεστώτος μηνός, ήτι κατά την ημέρα της εθνικής εορτής, να τελεστεί μνημόσυνον υπέρ μακαρίας αναπαύσεως της ψυχής του ευεργέτου της πατρίδος Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, να εγχαραχθεί το όνομα τούτου του πρωταθλητού της πατρίδος εις τους μοναστηριακούς διπτύχους εις μνημόσυνον αιώνιον, λόγω της οφειλωμένης ευγνωμοσύνης προς αυτόν εκ μέρους του ελληνικού έθνους και ιδίως της ιεράς ταύτης Μονής, για τους πολυειδείς και ενδόξους υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικούς αγώνας του.

φαίνεται ότι ο γέρος του Μοριά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είχε ιδιαίτερες σχέσεις με το μοναστήρι αυτό των Αγίων Θεοδόρων. Και πώς άλλωστε δεν θα είχε, εφόσον στα μοναστήρια αναπαυόταν και από εκεί αντλούσε δύναμη. Με τους Αγίους Θεοδόρους όμως, τον οποίον το όνομα έφερε, η σχέση του ασφαλώς ήταν πιο στενή. Βαθιά συγκινημένη, αναγεννημένη πραγματικά, γεμάτη από την χάρη των Αγίων Θεοδόρων, γεμάτη από το εθνικό μας μεγαλείο, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, αφήνοντας τους Αγιοθεοδωρίτες μοναχούς να συνεχίζουν τη μακραίωνη ζωή του ιστορικού μοναστηριού.

0: σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Αθανάσιο Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στήμος Φιλωτή από τις 9 μετά μεσημβρίαν.

0: Ισιδώρων, εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στον Ιερό Ναό.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται στα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γρηγόριος Χίτζιος. Εκφωνεί ο αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Πούλος.

Αμήν. Κύριε, εισάξον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή με τη αληθεία σου, εισάκουσό μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε το ενώπιό σου πάσο ζώον, ότι κατεδίω έξω να εχθρώσει την ψυχή μου, εταπείνωσον εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έγης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη, αν υδρόσψη. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι

Και λέει σον ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπέντος. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίση, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις εν μημήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόχω και καθαριστήσου μου, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου μου. Ακουτείς μια αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησατε μου. Απόδος μη την αγαλίας μου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ψουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις νησίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθάν σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου και πάσης της αγιοταβητικής αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών

0: ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθάν σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου και πάσης της αγιοταβητικής αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσύνων.

Τεχαίνετο εν το συμπληρούστε τα σημέρας της αναλήψεως αυτού και αυτός το πρόσωπον αυτού εστήριξε του πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ και απέστειλεν αγγέλους προ προσώπου αυτού και πορευθέντες εισήλθον εις κόμιν Σαμαριτών ώστε ετοιμάσε αυτό και ούκε δέξαντο αυτόν ότι το πρόσωπο

και Ηλίας επίησε. Στραφής δε επετίμησεν αυτής και είπεν, ουκ είδατε Υιού Πνεύματος εστέ ημείς, ο γάριος του ανθρώπου, ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε. Και πορεύθησαν

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνα.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, προστασίας, διαφυλάξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευλαβών προσκλήσεων.

μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς.

επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήνημον η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημι δέσποδα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντε πίνησιμον Θεοτό και η Παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και

αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλεται στα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Γρηγόριος Χίτζιος. Εκφώνησε ο αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Πούλος.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή από τις 9 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής στη Μοσφιλωτή. Η ενοριακή πρόνοια Χρυσοπολιτήσης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στον περίβολο του Ναού την Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία για τον Όσιο Ιερώνυμο τον Σίμωνο Πετρίτη, τραγούδια, ύμνους, κεραστικό και κλήρωση δώρων. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στον Ιερό Ναό.

20 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου, των μαρτύρων σύναθλος, αναδειχθείς και ο πλήτης, στρατιώτης άριστος του βασιλέως της δόξης, γέγονας διαβασάνων και τιμωρίας, έπαρσιν ειδωλολατρών καταπατήσας, δια τούτον την σεπτήν σου υμνούμεν μνήμην, σοφέ Θαλελαίε. Φάλαγγας δαιμόνων ετροπόσο, συνεργούς Θαλελαίε, Αγίους έχων αγγέλους, εν καιρό των αγώνων σου σοφέ. Διόν στεφανιφόρος αναδειχθείς, δόξης έτυχες. Μέγιστα επίση θαύματα βλέπων, όχλος ο παράνομος, τελούμενα παραδόξος, καταβάλλεται νεύση θεϊκή Θαλελαίε, και φέγγος θεογνωσίας εισδέχεται.

η πόνη σου μακάριε, ευώδες ως θυμίαμα το ευεργέτη προσενύχθησαν, την άπονον εντεύθεν βασιλείαν άγιε, και ζωήν και κλήρωσε με τα πάντων εκλεκτών.

εξέστη επί τούτο ο ουρανός και της γης κατεπλάγει τα πέρατα, ότι Θεός όφθη της ανθρώπης σωματικός και η γαστήρ σου γέγονεν ευρυχωρωτέρα των ουρανών. Δύο σε Θεοτόκε αγγέλων και ανθρώπων ταξιαρχίε μεγαλήνουσιν. Κυριωτόκε Παρθένε, των ευσεβών καύχημα ή των αγγέλων χαρμονή, χριστιανών το διάσωσμα, αμαρτανόντων εξήλασμα, γέφυρα εκ γης μετάγουσα τους πιστούς, σώζε τους δούλους σου.

20 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου. Φωτοειδής αναδειχθείς αθλοφόρος, της αθείας σκοτασμόν απεκρούσω και προσπινάς και θάνατον εχώρισας, όθεν διανύσας σου τους γενναίους αγώνας, μέγιστον αντέλαβες κληρουχίαν και δόξαν, την μηδαμός γενναία αθλητά παρερχομένην, θαλέλεε, ένδοξε.

και στο ρυθμί θέντη το θελελαίο, Θεός βοτάνιν προς λύσιν πέμπη πάθους. Μόλις αποκεφαλίστηκε ο γιατρός Θαλέλεος στον τόπο του αποκεφαλισμού του με την θαυματουργική επέμβαση του Θεού, φυτρώνει βότανο που θεραπεύει κάθε ασθένεια. Ο Άγιος Μάρτυρας Θαλέλεος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Νουμεριανού και καταγόταν από το Λίβανο. Ο πατέρας του ονομαζόταν Βερούκιος και η μητέρα του Ρωμιλία. Είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και προσέφερε στους πάντες αφιλοκερδός και με αγάπη τις ιατρικές του υπηρεσίες. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβαν οι δολολάτρες στην Άζαρβο, πρωτεύουσα της δεύτερης επαρχίας της Κιλικίας, κρυπτόμενων σε Ελαιώνα, και τον οδήγησα στον άρχοντα Θεόδωρο. Εκείνος, επειδή ο Άγιος δεν πειθόταν να θυσιάσει στα είδωλα, πρόσταξε να του τρυπήσουν τους αστραγάλους και να τον κρεμάσουν με το κεφάλι προς τα κάτω. Τότε συνέβη το εξής εκπληκτικόν. Οι δήμοι με την επέμβαση θείας δυνάμεως παραφρόνησαν και ενώ πίστευαν ότι εκτελούσαν την εντολήν, τρύπησαν ένα ξύλο αντί του Αγίου και το κρέμασαν. Βλέποντας δε το γεγονός αυτό, άρχοντας Θεόδωρος και νομίζοντας ότι οι δήμοι τον ενέπαιζαν, πρόσταξαν στρατιώτες και τους έδιραν. Κατόπιν ο Θεόδωρος πρόσταξε και έριξαν τον Άγιο στη θάλασσα για να πνιγεί. Εκείνος όμως δεν έπαθε τίποτα και βγήκε από τη θάλασσα φορώντας ολόλευκη αισθήτα. Μετά από τη θαυματουργική αυτή διάσωσή του, τον έριξαν στο στάδιο για να τον κατασπαράξουν πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία. Όμως τα θηρία δεν τον πλησίασαν και έμεινε και πάλι αυλαβής. Τελικά ο Άγιος Μάρτης Θαλέλεος αποκεφαλίστηκε με ξύφος στις Αιγές, παραλιακή πόλη της Κιλικίας, και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

20 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου. Οι πλούσιοι αλλά ευσεβείς γονείς Βερούκιος και Ρωμιλία σε κάποια πόλη του Λιβάνου ανέθρεψαν τον γιο τους Θαλέλαιο σύμφωνα με τα πρότυπά τους, δηλαδή τον νόμο του Ευαγγελίου. Ο Θαλέλαιος με τη χάρη του Θεού πράγματι ανταποκρίθηκε στην διαπαιδαγώγηση των γονέων του και έγινε άνθρωπος πιστός, φιλεύσπλαχνος και πολύ εγκρατής. Εμφιέστατος και πολύ επιμελής, καθώς ήταν στις σχολικές του σπουδές, ακολούθησε την ιατρική επιστήμη. Σαν γιατρός ακολούθησε τα χνάρια του Κυρίου και Θεού του Ιησού Χριστού. Εξασκούσε την ιατρική όχι σαν επάγγελμα για την απόκτηση χρημάτων όπως έκαναν οι περισσότεροι συναδελφοί του, αλλά σαν γνήσιος χριστιανός και μιμητής του Χριστού, όπου κι αν πήγαινε ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού και τους χρίαν έχοντας θεραπείας γιάσατο. Μιλούσε δηλαδή στους ανθρώπους για τη βασιλεία του Θεού και γιάτρευε εκείνους που είχαν ανάγκη θεραπείας. Έτσι ανακούφιζε τους ανθρώπους σωματικά, αλλά συγχρόνως και ψυχικά τους στήριζε στην πίστη και στην ελπίδα. Με αυτόν τον τρόπο ο Θαλέλαιος πολλούς ειδωλολάτρες στο κρεβάτι του πόνου οδήγησε στο δρόμο της σωτηρίας. Όμως η δραστηριότητα του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Τιβεριανό, ο οποίος αφού τον συνέλαβε και τον βασάνισε, τελικά τον Μάιο του 289 τον αποκεφάλισε.

Μάρτης Θαλέλεος προερχόταν από το Λίβανο της Φινίκης. Ο πατέρας του Βερούκιος ήταν αρχιερέας των χριστιανών.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, 20 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ασκλά. Καταγόταν και αυτός από την Θηβαΐδα, εργαζόταν δραστηριότατα υπέρ της χριστιανικής πίστης, γι' αυτό και καταγγέλθηκε στον έπαρχο Αριανό. Επειδή αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, άνοιξαν τα πλευρά του και έκαψαν τις πληγές του με αναμμένες λαμπάδες. Επειδή όμως και πάλι το φρόνημα του μάρτυρος παρέμεινε άκαμπτο και δεν αρνιόταν τον Κύριο, ο Αριανός έδεσε μια μεγάλη πέτρα στο σώμα του μάρτυρα και τον έριξε στα νερά του Νείλου, όπου και βρήκε το θάνατο ο λαμπρός αθλητής του Χριστού, Άγιος Μάρτυρας Ασκλάς.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 20 του Μάη, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη των οσίων και θεοφόρων πατέρων Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ, κτητόρων της Ιεράς Βασιλικής Νέας Μονής της Χίου. Οι όσοι Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ ίδρυσαν τη Νέα Μονή Χίου, έλαμψαν κατά τα μέσα του 11ου αιώνος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας. Η Πορφυρόπολης Λυδία η Φιλιππισία είναι η πρώτη χριστιανή που βάπτισε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Απόστολος Παύλος.

0: Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, 20 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την ανακομιδή και μετακομιδή του Λειψάνου του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θαλασσίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Μάρκου του Ερημίτη. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδηπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Σας εύχομαι πλούσιον των φωτισμών του Θεού, πλούσιον την χάρη και ευλογία Του σε ολόκληρη τη ζωή σας. Από σήμερα θα αρχίσω να αναλύω στην αγάπη σας και να ερμηνεύω.

θανάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Σας εύχομαι πλούσιον των φωτισμών του Θεού, πλούσιον την χάρη και ευλογία Του σε ολόκληρη τη ζωή σας. Από σήμερα θα αρχίσω να αναλύω στην αγάπη σας και να ερμηνεύω ένα άλλο θαυμάσιο κομμάτι της Αγίας Γραφής, τον περίφημο 50ο ψαλμό του Δαβίδ,

γνωστό και αγαπητό σε όλους μας. Είναι ο ψαλμός που ακούγεται συχνά πυκνά σε όλες τις ακολουθίες περίπου της Εκκλησίας και τον οποίον πολλές φορές λέμε για να εκφράσουμε την ανάγκη εκζητήσεως του ελέος του Θεού. Σήμερα θα κάνω μία γενικότερη εισαγωγή και μάλιστα για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πάρα πολύ γνώση τι σημαίνει ψαλτήριον και ποια είναι η θέση του ψαλτηρίου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, διότι ο Πεντηκοστός Ψαλμός είναι ακριβώς ένας ψαλμός του ψαλτηρίου. Η Παλαιά Διαθήκη έχει πολλά βιβλία, 49 τον αριθμό. Ένα εξ αυτών επιγράφεται ψαλμή, το φερίθμο ψαλτήριον, που είναι η προσευχή όλου του πιστεύοντος λαού του Θεού, προσευχή πρώτης επιφανίας του Κυρίου και προσευχή μετά την ενανθρώπιση και επιφάνεια του Κυρίου. Είναι από τα αραιότερα και διδακτικότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης το ψαλτήρι. Περιέχει 150 ψαλμούς. Οι ψαλμοί είναι διάφοροι θρησκευτικοί ύμνοι, τους οποίους έψαλαν οι Ισραηλίτες σε ώρες λατρείας, τη συνοδεία πάντοτε μουσικών οργάνων. Γι' αυτό και έχουμε τους στίχους οι οποίοι ομιλούν σαφώς για την ύπαρξη οργάνων κατά την ώρα που ο λαός έψαλε τους περίφημους ψαλμούς. Ενίτι αυτόν εν τυμπάνω και χορό, ενίτι αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενίτι αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενίτι αυτόν εν κυμβάλις ευδύχης, ενίτι αυτόν εν κυμβάλις αλλαγμού κλπ. Στίχοι οι οποίοι σαφώς ομιλούν πως ο λαός προσήφιετο με τους ψαλμούς τη συνοδεία οργάνου, τους έψαλε και έτσι άφηνε την καρδιά του να λατρεύσει τον Θεό, άφηνε την καρδιά του να μιλήσει προς τον Θεό, και οι ψαλμοί, τα θαυμάσια αυτά ποιητικά δημιουργήματα, βοηθούσαν το λαό στην έκφραση της λατρείας και αγάπης προς τον Θεό.

Οι ψαλμοί είναι δημιούργημα εμπνεύσεως της καρδιάς. Είναι ξέσπασμα ψυχικών συναισθημάτων. Είναι εξωτερήκευση ψυχικών καταστάσεων αυτών επί του συνέθεσαν. Οι συνθέτες των ψαλμών ήσαν άγιοι άνθρωποι, φωτισμένοι από το Πανάγιον Πνεύμα. Άνθρωποι στην καρδιά των οποίων μιλούσε ο Θεός. Ζούσαν τον Θεόν, αισθάνονταν την παρουσία του Θεού, ένιωθαν τον Θεόν κοντά τον, αγαπούσαν τον Θεόν και ελάτρευαν τον Θεόν με όλη την θέρμη και την δύναμη της καρδιάς των. Κάθε στίχος του ψαλτηρίου είναι και ένα ξέσπασμα της καρδιάς προς τον Θεόν. Θα έλεγα ότι κάθε στίχος του ψαλμού, όλων των ψαλμών, είναι μία ακτινογραφία της καρδιάς αυτού ο οποίος συνέθεσε τον ψαλμό. Άλλοτε είναι ένα ξέσπασμα χαράς, άλλοτε είναι ξέσπασμα πόνου, θλίψεων και δοκιμασιών, άλλοτε είναι μία έκφραση της δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Θεό, άλλοτε είναι μία θερμή ηκεσία και παράκλησης προς τον Θεό. Γι' αυτό και εμείς, διαβάζοντας τους ψαλμούς, βρίσκουμε τον εαυτόν μας. Σ' όποια ψυχική κατάσταση και αν βρισκόμαστε, υπάρχει και ο αντίστοιχος στίχος, ο ψαλμικός, που μπορεί να μιλήσει αμέσως στην καρδιά μας. Τα προβλήματά μας στο ψαλτήρι βρίσκουν τη λύση τους και τα ερωτήματά μας βρίσκουν την απάντηση. Οι ψαλμοί μιλούν για όλα τα θέματα της καθημερινής ζωής και δι για τους πόνους και τις θλίψεις μας. Η Εκκλησία από των πρώτων ημερών έκανε μεγάλη χρήση των ψαλμών. Δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει μέσα πολλούς ψαλμούς. Και μάλιστα η πρώτη Εκκλησία, που ακόμα δεν είχε αναπτυχθεί η υμνολογία όπως μεταγενεστέρως αναπτύχθη, έκανε πολλή χρήση των ψαλμών, ίσως μεγαλύτερα από αυτήν που κάνει σήμερα. Και σήμερα όμως οι ψαλμοί είναι ένα μεγάλο κομμάτι κάθε ακολουθίας και οι ύμνοι εμπνέονται από τους ψαλμούς. Στον Εσπερινό αρχίζουμε των θαυμάσεων ψαλμών εκείνων. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα, αριστούργημα ο ψαλμός αυτός. Στη συνέχεια άλλος ψαλμός: Κύριε εκέκραξε προσέ, εισάκουσόν μου, κατευθυνθείτε η προσευχή μου ως τιμίαμα ενωπιόν σου. Όλα αυτά είναι λόγια ψαλμικά. Κάνουμε απόδειπνο. Έχουμε εκεί θαυμάσιους ψαλμούς, τους οποίους απαγγέλουμε ζητούντες την βοήθεια του Θεού. Κάνουμε όθρο. Έχουμε ολόκληρο την εξάψαλμα που είναι ψαλμή, αλλά και στη συνέχεια στίχους από ψαλμού, οι οποίοι συμπλέκονται μαζί με ύμνους, τους οποίους προσφέρουν προς τον Θεό. Στη Θεία Λειτουργία είναι τα τυπικά, το κοινωνικό, που είναι στίχοι από τον ψαλμό. Δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει πολλή χρήση του ψαλτηρίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας δίδει επ' αυτού μίαν θαυμασία έτσι και ανάγλυφη μαρτυρία δια την χρήση των ψαλμών μέσα στην Εκκλησία. Λέει ο Χρυσόστομος: «Εν Εκκλησία πανηχίδες και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ». Δηλαδή, όταν έχουμε στην Εκκλησία πανηχίδες, είτε αγρυπνίες, είτε μεγάλες ακολουθίες, πάντοτε οι ψαλμοί κατέχουν κεντρική θέση. Αυτό σημαίνει και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ. Διότι ο Δαβίδ είναι εκείνος ο οποίος έτυξε τους περισσότερους ψαλμούς, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Ενωθρινές υμνολογίες και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ. Δηλαδή, κάνουμε όθρο, υμνούμε το πρωί των Θεών.
Πάλι ο Δαβίδ είναι και πρώτος και μέσος και τελευταίος. Πάλι οι ψαλμοί κατέχουν κεντρική θέση. Εντεσικίες των παρθένων ιστουργίε και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ. Δηλαδή, κοπέλες υφαίνουν μέσα σπίτι τους και ψάλουν και χρησιμοποιούν τους ψαλμούς κατά την διάρκεια που εργάζονται, εκφράζουν έτσι την αγάπη των και την αφοσίωση των προς τον Θεό. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ω των παραδόξων πραγμάτων, πολλοί μήτε γραμμάτων πήραν την αρχήν οι λιφώτες, εκμαθώντας όλων τον Δαβίδ αποστηθίζουσι». Πολλοί, λέγει, ενώ δεν έχουν γνώση πολλών γραμμάτων, δεν έλαβαν πήραν γραμμάτων, όμως έχουν μάθει ολόκληρο το ψαλτήρι και το αποστηθίζουν και με το ψαλτήρι τρέφονται πνευματικά. Είναι λοιπόν μεγάλη χρήση του ψαλτηρίου στη ζωή της Εκκλησίας και στη ζωή των πιστών και στις ιερές ακολουθίες, αλλά και στην καθημερινή ζωή οι πιστοί συχνά πυκνά κάνουν χρήση των ψαλμών και έτσι διαμέσου των στίχων των ψαλμών η καρδιά των ανεβαίνει προς τον Θεό. Είπα δε, ενθυμίστε προηγουμένως, πως στο ψαλτήρι βρίσκουμε και την λύση όλων των προβλημάτων μας. Και ακόμα το ψαλτήρι εκπροσωπεί πολλές φορές τους δικούς μας στεναγμούς, τους δικούς μας πόθους. Ό,τι και αν μας απασχολεί, μπορούμε να το πούμε στο Θεό με κάποιον ψαλμικό στίχο. Έχουμε θλίψεις και δοκιμασίες, μπορούμε να διαβάσουμε τον τρίτον ψαλμόν: «Κύριε, τι απληνθήθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πε με. Σίδε, Κύριε, αντελήπτερο μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου». Άκουσε ο Θεός τις προσευχές μας. Μπορούμε να διαβάσουμε τον τέταρτον ψαλμόν: «Εν το επικαλείστε με, εις οίκουσάς μου, Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με». Αμαρτήσαμε και φοβούμεθα την αργή του Θεού, να διαβάσουμε και να ψάλουμε τον έκτον ψαλμόν: «Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με». Είμεθα σε απόγνωση, να διαβάσουμε τον δέκατον ψαλμόν: «Επί το Κυρίο παέπιθα». Βλέπουμε ότι η κακία των ανθρώπων επλεώνασε, να διαβάσουμε τον ενδέκατον ψαλμόν: «Σώσουν με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος». Νομίζουμε ότι ο Θεός δεν εισακούει τις προσευχές μας, να διαβάσουμε τον 12ο ψαλμόν: «Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό μου σαβε μου». Βλέπουμε ότι εχθροί μας περιεκύκλωσαν και φοβούμεθα, να διαβάσουμε τον 26ο ψαλμόν: «Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να σδηλιάσω. Εάν παρατάξετε επ' με παρεμβολή, ου φοβηθήστε η καρδία μου». Βλέπουμε ότι οι άλλοι μας υπονομεύουν και μας αδικούν, να διαβάσουμε τον 34ο ψαλμόν: «Δίκασον, Κύριε, τους οδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη εις την βοήθειά μου». Νιώθουμε την ενοχή να πλημμυρίζει την καρδιά μας, τότε γονικλινείς να πούμε τον θαυμάσιο ψαλμόν των πεντηκοστών του Δαβίδ: «Ελέησόλ με ο Θεός κατά το μέγα λεό σου και κατά το πλήθος των κρυμών σου εξάλληψον το νόημά μου». Είναι μεγάλος θησαυρός το ψαλτήριον, μεγάλος θησαυρός η ψαλμή, και πρέπει να τους εκμεταλλευόμεθα στην πνευματική μας ζωή και να τους χρησιμοποιούμε. Ακριβώς διότι η ψαλμή είναι έκφρασης και της δικής μας καρδιάς, και μάλιστα ο πεντηκοστός ψαλμός
που είναι ο πιο αγαπητός σε όλους μας, είναι ο περίφημος ψαλμός της μετανοίας, είναι η έκφραση της καρδιάς μας που ζητάει το έλεος του Θεού

Συνεχίζω, αγαπητοί μακροατές, τα εισαγωγικά λόγια μου που αποτελούν, έτσι όπως είπα, μία μικρή εισαγωγή στην ερμηνεία και βάθηση του 50ου ψαλμού του Δαβίδ που με την χάρη του Κυρίου αρχίζουμε από σήμερα. Είπαμε ως τώρα ότι το Ψαλτήριον είναι ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, περιέχει 150 ψαλμούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι γραμμένοι από τον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ. Οι ψαλμοί μιλούν πολύ στην καρδιά μας και μπορούμε να προσευχόμεθα συχνά πυκνά δια μας των ψαλμών. Η Εκκλησία κάνει μεγάλη χρήση των ψαλμών σε κάθε της ακολουθία, αλλά και όλοι οι πιστοί έχουμε συνηθίσει και στις κατά μόνας προσευχές μας να κάνουμε χρήση πολύ του ψαλτηρίου. Ο 50ος ψαλμός τον οποίο θα ερμηνεύσουμε, ο γνωστός σε όλους ψαλμός, «Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα λεό σου και κατά το πλήθος των κρυμών σου εξάλειψον τον αίμα μου», είναι ποίημα του προφήτου Δαβίδ. Είναι ο γνωστός ψαλμός της μετανοίας. Εκφράζει τα συναισθήματα του Δαβίδ. Εκφράζει τη μετάνοια του Δαβίδ. Είναι μία ακτινογραφία της ψυχής του Δαβίδ. Δύο λόγια θα με επιτρέψετε να πω για τον προφητά Άμεκτα, ώστε να καταλάβουμε καλύτερα των ψαλμών των οποίων θα ερμηνεύσουμε. Ο προφήτης Δαβίδ είναι μία υπέροχη φυσιογνωμία της Παλαιάς Διαθήκης. Ένας πολύ δοκιμασμένος άνθρωπος, ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένας μεγάλος Άγιος, ο οποίος όμως έπεσε και σε πολύ μεγάλα αμαρτήματα. Και ο ψαλμός ο 50ος δείχνει τη μετάνοιά του, δείχνει αυτό το μεγάλο δίδαγμα που πρέπει όλοι να προσέχουμε, πως είναι φοβερόν μεν πράγμα η αμαρτία, αλλά η μετάνοια είναι το φάρμακο και το ιατρείον. Ο Δαβίδ ήταν ένα από τα παιδιά του Ιεσέ, το 8ο παιδί, ποιμένας, το πιο περιφρονημένο παιδί. Η Παλαιά Διαθήκη κατόπιν θαυμαστών μας παρουσιάζει την εκλογή του Δαβίδ στο βασιλικό αξίωμα. Αποστέλλεται από το Θεό ο προφήτης Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, τον πατέρα του Δαβίδ, για να χρήσει ένα από τα παιδιά του βασιλέα. Τότε βασιλεύ του Ισραήλ ήταν ο Σαούλ. Ο Ιεσέ του παρουσιάζει τον μεγαλύτερον και μετά τα υπόλοιπα παιδιά, τα 7. Όμως ο Σαμουήλ κατ' εντολήν του Θεού τα απορρίπτει όλα και λαμβάνει την εντολή από τον Θεό να χρήσει βασιλέα το τελευταίο παιδί, το πιο περιφρονημένο, αυτό στο οποίο ο Ιεσέ έδειγνε λιγότερη προσοχή. «Ανάστα και χρήσον Δαβίδ, ότι ούτως εστίν αγαθός». Ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Εμείς οι άνθρωποι βλέπουμε πολλές φορές την εξωτερική όψη. Ο Θεός είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Και κάποτε καλεί σε υψηλά αξιώματα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ίσως εξωτερική εμφάνιση, όμως έχουν μεγαλείον ψυχής. Τέτοιος ήταν ο Δαβίδ. Δεν είχε εξωτερική εμφάνιση σπουδαίαν, ίσως όπως είχαν οι άλλοι αδελφοί του. Είχε όμως μεγαλείον ψυχής. Γι' αυτό και είναι τόσο ωραιοτάτη η συμβουλή του Θεού: «Μη επιβλέπεις επί την όψην αυτού, μη δέεις την έξι μεγέθους αυτού, ότι εξουδένω κα αυτόν, ότι ουχ ως εμβλέψεται άνθρωπος όψεται ο Θεός, ότι άνθρωπος όψεται εις πρόσωπον, ο δε Θεός όψεται εις καρδίαν». Οι άνθρωποι βλέπουμε τα πρόσωπα και πολλές φορές ξεγελιόμαστε. Ο Θεός είναι εκείνος που βλέπει την καρδιά.
και η καρδιά κάποτε δεν είναι πάρα πολύ ζωγραφισμένη στο πρόσωπο. Η καρδιά όμως είναι εκείνη που συνιστά των άνθρωπων. Και ο Θεός ο καρδιογνώστης, που γνωρίζει τις καρδιές, εκλέγει πολλές φορές ασίμους για επίσημα αξιώματα. Μία τέτοια εκλογή ήταν η εκλογή του Δαβίδ. Τσαπανόπουλο έβρισκε τα πρόσωπα του πατέρα του, το μικρότερο, ίσως και πιο περιφρονημένο παιδί. Και ειδού ότι διατάσσεται ο προφήτης Σαμουήλ αυτό το περιφρονημένο παιδί, το Τσαπανόπουλο, να χρήσει εις βασιλέα του Ισραήλ. Και απορρίπτει ο Θεός τα υπόλοιπα 7 παιδιά, που ίσως ήταν πιο εμφανίσιμα και που θα περίμενε κανείς πως ένα εξ αυτών θα εξελέγεται σαν βασιλεύς του Ισραήλ. Μην κρίνομεν κατόψιν, είναι το δίδαγμα που βγαίνει από την εκλογή του Θεού. Ο Θεός ανασύρει από την αφάνεια προσωπικότητες. Ο Δαβίδ περνάει πολλές δοκιμασίες, γιατί λόγω του ψυχικού του κάλους ελκύει των φθόνων του Σαούλ, και είναι πολλά τα μαρτύρια τα οποία υπέστη. Όμως στις δοκιμασίες του με τον βασιλέα Σαούλ δείχνει το μεγαλείο της ψυχής του. Ο Σαούλ, επειδή τον φθόνησε, προσεπάθησε να τον βγάλει από τη μέση, να τον φωνεύσει. Ο Θεός σώζει τον Δαβίδ κατόπιν θαυμαστών. Γίνεται μία ρήξη μεταξύ Δαβίδ και Σαούλ, και η ρήξη αυτή οφείλεται όχι στην κακία του Δαβίδ, αλλά στο μεγαλείο της ψυχής του Δαβίδ. Ο Σαούλ φθονεί τον Δαβίδ και θέλει να τον φωνεύσει. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς συνεχώς επαναλαμβάνεται. Ο φθόνος κινεί πολλές φορές τις καρδιές των ανθρώπων που δεν ανέχονται κάποιον καλύτερο από αυτούς. Δεν θα κάνω λεπτομερή ανάλυση της ζωής του Δαβίδ. Θα ήθελα χρόνο πολύ. Απλώς λέγω 2-3 λόγια εν συντομία για να δείξω έτσι σε αδρές γραμμές μια εικόνα της ψυχής του Δαβίδ. Ο Δαβίδ συγχωρεί τον Σαούλ, και μάλιστα όπως παρουσιάζει η Αγία Γραφή, δίνεται ευκαιρία αν ήθελε να εφώνευε ο ίδιος τον Σαούλ, όμως δεν το κάνει. Και όταν ο Σαούλ έπεσε στα χέρια του, ο Δαβίδ του φέρεται καλά και τον συγχωρεί. Είναι μεγαλόψυχος και μεγαλόκαρδος. Γι' αυτό και ο Θεός βραβεύει τον Δαβίδ. Γίνεται αυτός ο βασιλιάς. Είναι ο κεχρισμένος από τον Κύριον. Γίνεται βασιλιάς και ενώνει τις φυλές του Ισραήλ. Τον επιθυμούν όλοι. Μερικοί βέβαια τον συκοφαντούν και τον φθονούν. Όμως ο ίδιος δείχνει πάντα την μεγαλοψυχία του. Ο Δαβίδ σαν βασιλεύς κυριεύει τα Ιεροσόλυμα και κάνει τα Ιεροσόλυμα πρωτεύουσα. Μεταφέρει εν πομπή την κυβωτών της Διαθήκης. Λαμβάνει ο ίδιος μέρος στη μεταφορά της Διαθήκης και ψάλλει με την κυνήραν του ταπεινότατα. Την καρδιά του την κυριεύει πάντοτε η αγάπη των Θεών. Είναι θαυμαστόν παράδειγμα αγάπης προς τον Θεό. Γι' αυτό και οι ψαλμοί του δείχνουν αυτήν την θέρμη και την αγάπη του προς τον Θεό. Ο Δαβίδ ενθυμεί τον Θεό όχι μόνο στις θλίψεις, αλλά και στις χαρές. Δεν λησμονεί ποτέ τον Θεό. Ταπεινώνεται για να δοξαστεί ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναπνέει πάντοτε την παρουσία του Θεού.

Όμως ο Δαβίδ παρουσιάζει και μελανά σημεία στη ζωή του. Ενώ ήταν τόσο σπουδαίος άνθρωπος, τόσο μεγαλόκαρδος, ενώ ήταν μια ψυχή όντως εκλεκτή, αγαπούσε τον Θεό, ελάτευε τον Θεό, ήταν αφουσιωμένος στο Θεό, παρά ταύτα παρασύρθηκε από βαριά αμαρτήματα. Βασιλεύς όν έπεσε στο μεγάλο αμάρτημα της μοιχείας και του φόνου. Μεγάλη πτώση του Δαβίδ. Η ψύκορμος δρύς κατεκρυμνίστη από την αμαρτία. Έπεσε σε βάραθρο αμαρτιών. Η μάρτησε πικρά. Όμως ο Δαβίδ δεν παρέμεινε στην αμαρτία. Μετενόησε. Έκλαψε για τα αμαρτήματά του. Και ακριβώς αυτό το κλάμα της ψυχής του το εζωγράφησε στον περίφημο 50ο ψαλμό του. «Ημάρτηκα το Κυρίο» είναι η συγκλονιστική ομολογία του Δαβίδ. Σκέπτεται ότι ο Θεός τον ανέβασε, τον πήρε από την ασημότητα του ποιμενόπεδος και τον έκανε βασιλέα. Και εκείνος έδειξε αγνωμοσύνη προς τον Θεό. Κλείνεται στο δωμάτιό του. Φορεί τρίχινο ένδυμα. Αποβάλλει τα βασιλικά. Κλαίει και θρυνεί τις αμαρτίες του. Ξεσπάσε προσευχή. Ζητά το έλεος του Θεού. Ελέησόν με ο Θεός. Κάτω μεγάλε όσου. Και κατοπολύθω των εκκριμών σου. Εξάλειψον το νόημά μου. Και ο Θεός εδέχθη τη μετάνοια του Δαβίδ. Όπως δέχεται ο Θεός τη μετάνοια όλων των αμαρτωλών. Ο Θεός είναι πανάγαθος και πανικτήρμων. Ο Θεός θέλει την επιστροφή του αμαρτάνοντος και καλεί όλους μας εις μετάνοια. Άπειρα τα παραδείγματα στη ζωή της Εκκλησίας. Η μετάνοια είναι η τορπίλη εναντίον της αμαρτίας. Η μετάνοια είναι την η οποία ελκύει το έλεος του Θεού και μας αποκαθιστά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μετάνοια την πεπτοκιίαν ψυχήν ανιστά. Η μετάνοια δηλαδή την ψυχή η οποία έχει πέσει χάμου την σηκώνει ορθία, την ανασταίνει. Την αλωτριωθήσαν φίλην το Θεό καθίστησιν. Την ψυχή η οποία απεξενώθη από τον Θεό την έκανε πάλι φίλη και αγαπητή στο Θεό. Μετάνοια την κατεραγμένη ψυχήν διαγύρι. Την χωλένουσαν ανορθή. Τη συντριμμένη ιάτε. Την τετραυματισμένη αγιάση. Η μετάνοια την ψυχή η οποία είναι τραυματισμένη, η οποία χωλαίνει, η οποία έχει υποστεί τα δεινά της αμαρτίας και είναι τραυματισμένη, την αγιάζει, την θεραπεύει. Μετάνοια πάσης ψυχής και σωματικής ασθενείας, ιατρίων και σωτήριων φάρμακων. Είναι φάρμακο η μετάνοια, φάρμακων της ψυχικής και σωματικής ασθενείας. Είναι δώρον του Θεού, δώρον της αγάπης του Θεού. Εάν δεν υπήρχε μετάνοια, δεν θα σώζονταν κανείς μας, διότι όλοι αμαρτάνεμεν. Ο Δαβίδ έπεσε σε βαριά αμαρτήματα. Ποιος από εμάς είναι καθαρός από ρήπου? Όλοι μας έχουμε σφάλεια ενώπιον του Θεού. Δεν έχει σημασία το εάν κανείς ασφαλεί πολύ ή λίγο. Η ουσία είναι ότι όλοι σφάλεμεν ανά πάσα στιγμή. Και η μετάνοια είναι εκείνη η οποία μας καθαρίζει την ψυχή, επανορθώνει τα σφάλματα, επισπά το και ελκύει το έλεος του Θεού και μας καθαρίζει. Η μετάνοια είναι σωτήριον φάρμακον, φάρμακον θεραπείας του κακού. Γι' αυτό το μεγαλύτερο κακό δεν είναι η αμαρτία, αλλά η αμετανόητη ζωή. Αυτός που έμαθε να μετανοεί,
αυτός νικάει την δύναμη της αμαρτίας και ελκύει το έλεος και την αγάπη του Θεού.

Μεγάλο δώρο λοιπόν η μετάνοια, και αν έχω αυτής δεν υπάρχει σωτηρία. Ελκύει το έλεος του Θεού. Είναι πολύ μεγάλο κακόν η αμαρτία. Δεινών μενούν κακόν η αμαρτία. Αλλού καθράπευτον, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Θεραπεύεται δια της μετανοίας. Και ο Δαβίδ εδώ ημάρτησε βαριά. Προσέβαλε τον Θεόν. Έδειξε αγνωμοσύνη προς τον Θεόν. Η ψυχή του εγέμισε με μαυρίλα. Όμως δεν έμεινε στην πτώση και στην ενοχή. Μετανόησε. Και με κλάμα τώρα και με συντριβή καρδιάς ζητά το έλεος του Θεού. Ελέησόλ με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου. Είναι οι πρώτες λέξεις του περιφύου ψαλμού του. Σύ Θεέ που έχεις μεγάλο έλεος, ελέησέ με τον αμαρτωλό. Αυτές οι πρώτες λέξεις του ψαλμού δείχνουν την συντριβή του. Είναι η κραυγή του πόνου του και η κραυγή κάθε ψυχής η οποία συναισθάνεται την ανοχή της και ζητά το έλεος του Θεού. Και το έλεος του Θεού είναι θαυμαστόν. Το έλεος του Θεού είναι ποταμός που μας ξεπλένει. Είναι ιατρείον το οποίο μας θεραπεύει. Το έλεος του Θεού είναι ό,τι γλυκύτερον και ωραιότερον υπάρχει. Εάν δεν υπήρχε το έλεος του Θεού, δεν θα ήταν κανείς στον παράδεισο. Ζητά λοιπόν ο Δαβίδ το έλεος του Θεού με όλη την θέρμη της καρδίας του. Τον προσέβαλε τον Θεόν. Όμως τώρα παρακαλεί τον Θεόν να λησμονήσει το αμαρτημά του, να λησμονήσει την ενοχή του και αν τον λούσει με το έλεος της αγάπης και της ασπλαγανίας του. Λέγει ένας εκ των πατέρων της Εκκλησίας ότι το έλεος του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλη δωρεά. Όπου υπάρχει έλεος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εξέτασης ουκαστήν. Όπου υπάρχει έλεος, δικαστήριον ουκάθητε. Όπου έλεος, ευθύνε ουκαπετούντε. Όπου έλεος, συγκεχωρημένη απολογία. Ελεηθήνεσι το μόνον. Γι' αυτό πρέπει να ζητάμε πάντα το έλεος του Θεού. Και όταν ελκύομεν το έλεος του Θεού, τότε μην φοβούμεθα. Δεν θα περάσουμε από δικαστήριο. Είναι μεγαλύτερο έλεος του Θεού από την αμαρτία τη δική μας. Το έλεος του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε αμαρτία. Γι' αυτό και βλέπετε πως σε κάθε ακολουθία υπάρχει η προσευχή που ζητάμε το έλεος του Θεού. Κεντρική προσευχή και κεντρικό αίτημα όλων των ακολουθιών είναι το Κύριε ελέησον. Δηλαδή αυτό που λέει ο Δαβίδ. Κύριε ελέησέ με. Ελέησον με ο Θεός, λέει ο Δαβίδ στον ψαλμό του. Κύριε ελέησον, λέμε εμείς σε κάθε ακολουθία επανάληψης της φράσεως του Δαβίδ. Με άλλα λόγια, είναι η εξήτηση του ελέους του Θεού που μας είναι τόσο απαραίτητη, γιατί εάν δεν υπάρχει έλεος Θεού, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία.

0: Λέησόν με ο Θεός κάτω μέγα έλεος σου και κατοπλήτως των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόημά μου. Πρέπει αγαπητοί μου ακροατές να πιστεύουμε στο έλεος του Θεού. Και θα πιστεύουμε στο έλεος του Θεού όταν γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού, την στοργή του, την φιλανθρωπία του. Δεν είναι ο Θεός δίμιος. Δεν είναι ο Θεός εκδικητής. Είναι Θεός αγάπης. Βεβαίως είναι και Θεός δικαιοσύνης, αλλά είναι αγάπης εδώ στη γη. Δικαιοσύνης θα είναι εάν φύγουμε μετανόητοι στον ουρανό. Τώρα είναι Θεός αγάπης και κυριαρχεί η αγάπη του και το έλεος του μας περιλούει. Το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημεία της ζωής μου, λέγει ο Δαβίδ σε άλλον ψαλμόν του. Γι' αυτό πρέπει να κρούμε την θύραν του έλεος του Θεού, να ζητάμε το έλεος του και να επαναλαμβάνουμε συχνά πυκνά τον περίφημο ψαλμόν της μετανοίας. Ελέη σόλμη ο Θεός κάτω εμέγα έλεος. Να λέμε με συντριβή και με ταπείνωση πάντε, Κύριε ελέησέ με, Κύριε ελέησόν με. Είτε είμαι στο ναό, είτε μόνοι στο δωμάτιο, αυτή η προσευχή να συχνά πυκνά να λέγεται όχι μόνο από τα χείλη αλλά από την καρδιά, Κύριε ελέησόν με, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, γιατί είναι πολύ κακό, πάρα πολύ κακό να μη ζητάμε το έλεος του Θεού. Του το δείχνει πως δεν έχουμε συνέστηση των σφαλμάτων μας, ότι μέσα μας υπάρχει εγωισμός και ο εγωισμός δημιουργεί την αμετανόητη καρδιά και η αμετανόητη καρδιά διώγνει το έλεος του Θεού. Ούτε πάλι πρέπει να αφήνουμε την ψυχή μας να κρυεύεται από απόγνωση όταν σφάλουμε, και αυτό πάλι εξίσου είναι σατανικό. Όπως είναι σατανική η αμετανόητη καρδιά, έτσι είναι σατανική και η καρδιά που πέφτει σε απόγνωση. Το έλεος του Θεού επαναλαμβάνω είναι μεγαλύτερο από κάθε αμαρτία. Πρέπει να πιστεύουμε στο έλεος του Θεού και να το ζητάμε. Η απόγνωση, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι του διαβόλου τέχνασμα. Ο διάβολος μας σωθεί σε απόγνωση. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος μας καλεί μετάνοια. Ταύτα, λέγει, του διαβόλου τα ρήματα, ότι δήθεν δεν συγχωρείσαι. Τα αιμά εναντία. Απόλου, αλλά δύναση σωθήνε. Λέει, οι μάρτυρες, μπορείς να σωθείς. Εμίχευσας, αλλά δύναση απαλλαγήνε. Έπεσες σε ανηθικότητα, δύναση να απαλλαγείς με το έλεος του Θεού. Έπεσες, αλλά μεγάλη του δεσπότου η φιλανθρωπία. Μη λοιπόν αποθαρρύνεσαι, λέγει ο Χρυσόστομος. Μετανόησον, ζήτησε το έλεος του Θεού και το έλεος του Θεού είναι απείρως μεγαλύτερο από τις ανθρώπινες αμαρτίες. Θα θέλω να σταματήσω στο σημείο αυτό, διότι συνεπληρώθηκε η ώρα, και να υπογραμμίσω άλλη μια φορά στην αγάπη σας πως θα πρέπει να πιστεύουμε στο έλεος του Θεού. Τούτο δεν σημαίνει απρόσεκτο να αμαρτάνουμε. Σημαίνει απλώς πως ο Σάκης το κακό μας παρασύρει, παρόλη την προσπάθεια και τον αγώνα που κάνουμε να εμπέσουμε, όταν μας παρασυρώμεθα από το κακό, να μην απογοητευόμεθα. Και επειδή παρόλη την προσπάθειά μας κάθε μέρα πέφτουμε, γι' αυτό κάθε μέρα πρέπει να ζητάμε το έλεος του Θεού, να ζούμε την σκέψη του ελέους του Θεού και η καρδιά μας να παρηγορείται. Το έλεος του Κυρίου μας περιλούει εφόσον με μετάνοια ζητάμε την αγάπη του και την συγγνώμη του. Ελέησον με λοιπόν ο Θεός κατ' ομέγα έλεος σου και κατ' οπλήτρος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανόημά μου. Εύχομαι σε όλους σας πλουσίαν την χάρη και το έλεος του Κυρίου. Να μας φωτίζει ο Θεός, να ζούμε εμετανία για να αλκύουμε το χάριν και το έλεος του.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κ. Καλίνικος ανα αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή από τις 9 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Η ενοριακή πρόνοια Χρυσοπολιτήσης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στον περίβολο του Ναού την Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία για τον Όσιο Ιερώνυμο τον Σίμωνο Πετρίτη, τραγούδια, ύμνους, κεραστικό και κλήρωση δώρων. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στον Ιερό Ναό.

Άγιος Γρηγόριος Νήσις στη γιορτή της αναλήψεως του Κυρίου αφιερώνει ένα μικρό λόγο γεμάτο όμως πρωτοτυπία. Χωρίς να αναφερθεί καθόλου στην Καινή Διαθήκη όπου υπάρχει σχετική περιγραφή, παίρνοντας σαν δεδομένο το γεγονός, προσπαθεί να ερμηνεύσει την ανάληψη του Χριστού μέσω δύο ψαλμών του Δαβίδ, του 22ου και του 23ου. Σαν αφετηρία παίρνει αυτό το πρόσωπο του Δαβίδ που ήταν ένας ένδοξος βασιλιάς και που άσκησε το βασιλικό του αξίωμα με πραότητα και μακροθυμία. Ο Δαβίδ οδήγησε το λαό του σε σωτήριους δρόμους, φρόντισε για την ευτυχία του και τον ανέβασε σε ύψη δόξας. Ο Χριστός, ένας απόγονος του Δαβίδ, με την παρουσία του στον κόσμο, έφερε στο λαό του ειρήνη και χαρά και ελπίδα. Σαν καλός ποιμένας, εκατό προβάτων κατέβηκε από το βασιλειό του, όπου ποιμένει τα 99 πρόβατα της βασιλείας των ουρανών και ήρθε να σώσει το χαμένο πρόβατο, την ανθρωπότητα, το ένα πρόβατο που είχε χαθεί και να το επαναφέρει στην ποιμή του Θεού, για να είναι όλα τα λογικά πλάσματά του σωσμένα και να ξαναγίνει ολόκληρη η ποιμή των 100 προβάτων ευτυχισμένη. Σε αυτό το λόγο στην ανάληψη του Χριστού ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ερμηνεύει αυτό το ρόλο του Χριστού, τον ποιμαντικό. Ο Χριστός φροντίζει το απολωλός, την ανθρωπότητα. Καλεί το απολωλός να ξαναεπιστρέψει στο κοπάδι του Θεού. Καλεί ένα-ένα τους ανθρώπους, τους δίνει με το βάπτισμα την πρώτη τους υπόσταση, την υπόσταση του μέλους της βασιλείας του. Τους χρεεί με το λάδι του χρίσματος και τους μεταδίδει τα χαρίσματα της βασιλείας του, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι κάθε άνθρωπος βαπτισμένος έχει τη σφραγίδα του βαπτίσματος, τη σφραγίδα του Σταυρού του Κυρίου που είναι φύλακας της Οικουμένης και η ωραιότητα της Εκκλησίας. Με το βάπτισμα ο Χριστός βάζει τους ανθρώπους μέσα στη μεγάλη σιγουριά, μέσα στη μάντρα της Εκκλησίας. Εκεί τους παραθέτει πλούσιο και βασιλικό τραπέζι. Αυτόν είναι η πνευματική τροφή, δροσερές οι πηγές του πνεύματος, παραδείσια η ανάπαυση και τα ακούσματα και τα θεάματα. Η παρουσία του Θεού γεμίζει την Εκκλησία και τις καρδιές και τις ψυχές. Όταν μέσα στην Εκκλησία βρίσκεται κανείς, αναφωνεί «Καλώνεστιν, όδε είναι ημάς». Όμορφα και ωραία είναι μέσα στην Εκκλησία. Καλόν είναι εδώ να μένουμε για πάντα. Μέσα στην Εκκλησία ο καλός τσοπάνος, ο καλός ποιμένας, ο Χριστός, ποιμένει και οδηγεί τα πρόβατά του σε δρόμους σωτήριους και εφρόσινους. Τους οδηγεί με τη βακτηρία του τη Θεία. Για τη βακτηρία του καλού ποιμένα Χριστού είναι το Άγιο Πνεύμα, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Κρατώντας αυτή τη βακτηρία του Πνεύματος, ο καλός ποιμένας Χριστός δείχνει στους πιστούς τους τα πρόβατά του, τα ψηλώματα της βασιλείας των ουρανών. Και να τώρα πρώτος αυτός ανεβαίνει.

η ισόρρωση ψηλών εις το όρος Κυρίου. Τα πρόβατα, οι πιστοί, η ανθρωπότητα ολόκληρη τον ακολουθεί. Αναβαίνουν μαζί του προς τον Πατέρα του και Πατέρα ημών και Θεόν ημών εις την Άνω Ιερουσαλήμ εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Σαν ένας αγαπητός και προσφυλής συνοδοιπόρος στη ζωή των ανθρώπων είναι ο προφήτης Δαβίδ, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Σε όλα τα μονοπάτια της ζωής μας τον βρίσκουμε και σε όλα τα στάδια της πνευματικής μας ανάπτυξης αναμειγνύεται. Μαζί πάει με όλες τις τάξεις των πνευματικών αγωνιστών. Μαζί ανεβαίνει την πνευματική τους προκοπή. Παίζει με εκείνους που στην κατά Θεόν ζωή είναι ακόμη νήπια. Αγωνίζεται μαζί με όσους αντρώθηκαν στην εν Χριστώ ζωή. Παιδαγωγεί τα νιάτα, στηρίζει τα γυρατιά, όλους τους συμπαραστέκεται. Στους στρατιώτες είναι το όπλο που τους κάνει να νικούν, καθώς τους θυμίζει με ποιο τρόπο νίκησε ο Γολιάθ. Στους αθλητές είναι ο καλός εκπαιδευτής. Στους ασκουμένους, στις ασκήσεις τις πνευματικές γίνεται η παλέστρα. Σ' όσους αποδεικνύονται νικητές είναι αυτός το καλύτερο στεφάνι, γιατί είναι ο πρώτος νικητής. Στα τραπέζια της χαράς προσφέρει την νεφρόσινη συντροφιά και στις συνάξεις της λύπης γίνεται παρηγοριά. Ολόκληρη η ζωή μας συμμετέχει σε αυτή τη χάρη, τίποτε δεν μένει έξω από αυτή. Σε ποια προσευχή μας δυνατή δεν συμμετέχει και ο Δαβίδ με τις δικές του προσευχές τους ψαλμούς? Ποια χαρούμενη γιορτή μας και φρόσινη δεν οφείλει τη χαρά και την ευφροσύνη στους ψαλμούς του? Αυτό βλέπουμε και σήμερα στα πανηγύρια μας, όπως αύριο στη γιορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, που είναι από μόνη της μεγάλη γιορτή. Την κάνει όμως πιο μεγάλη και πιο λαμπρή ο Δαβίδ, προσφέροντας την εφρόσινη ψαλμωδία των ψαλμών, την τόσο ταιριαστή στην υπόθεση της μεγάλης αυτής γιορτής. Με ένα του ψαλμό τον 22ο, ο προφήτης Δαβίδ μας προτρέπει να μπούμε στο κοπάδι εκείνο που το ποιμένει και το φροντίζει ο Θεός και δεν το αφήνει σε καμιά στέρηση και ανάγκη. Το οδηγεί στα ολοπράσινα λιβάδια της γραφής και το ποτίζει στις δροσερές πηγές των λόγων της, έτσι που ποτέ να μην διψά. Στο ποιμνιό του ο καλός τσοπάνος προσφέρει και τροφή και δροσιά και στέγη, τη στέγη της εκκλησίας του, και του βρίσκει μονοπάτια που δεν τα χτυπάνε οι ληστές και οι κλέφτες κοπαδιών, και ο ίδιος προσωπικά το οδηγεί το ποιμνιό του και γίνεται θυσία γι' αυτό. Αξίζει να γίνει ο καθένας μας πρόβατο σε τέτοιο κοπάδι την Εκκλησία, που ποιμένας είναι ο Χριστός, ο καλός ποιμένας. Ο Χριστός δεν ποιμένει τα πρόβατά του τους πιστούς του για να υποφεληθεί από αυτούς κέρδη και προσόδους, λέγει ο Γρηγόριος Νήσις. Αντίθετα, προσφέρεται για να τα σώσει από κάθε τους ανάγκη και κίνδυνο. Μοιράζει άφθονη τη χάρη του και θεραπεύει κάθε ανάγκη που τυχόν έχουν τα μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή το ποιμνιό του. Με όλα όσα χρειάζονται εξοπλίζει την Εκκλησία του, ώστε τίποτε να μην στερείται κανείς μέσα σε αυτή. Για να το καταλάβει ο καθένας αυτό, είναι ανάγκη πριν από όλα να καταταγεί στις τάξεις της Εκκλησίας και με την καλή διάθεση και εμπιστοσύνη που δείχνει το κάθε πρόβατο στον καλό τσοπάνο να κατηχηθεί και να γνωρίσει τι λιβάδια πλούσια είναι οι θείες γραφές, τι πλούσιες διδασκαλίες με τις οποίες τον ξεδιψάει και τον δροσίζει και τον αναπαύει από κάθε του πόνο και κόπο. Ναι, είναι ένας θάνατος, μια διαδικασία θανάτου αυτή η κατάταξη στις τάξεις της Εκκλησίας.
πράγματι πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος στις κακίες και τις αμαρτίες. Το βάπτισμα οπωσδήποτε είναι μια διαδικασία θανάτου. Μη φοβάστε όμως αυτό το θάνατο. Είναι σωτήριος θάνατος. Είναι αναστάσιμος θάνατος. Στο βάπτισμα πραγματοποιείται μια νέκρωση και μια ανάσταση μαζί. Όχι συμβολική, αλλά πραγματική, οντολογική. Πεθαίνει η αμαρτωλή μας υπόσταση και γεννιέται μέσα μας η υπόσταση του Χριστού, η αθάνατη και θεία. Με το βάπτισμα περνάμε μέσα από τον τύπο του θανάτου και μέσα από τη σκυρή του όψη, από το σκιάχτρο του. Με την άσταση του Χριστού ο θάνατος έγινε πραγματικά ένα ψεύτικο σκιάχτρο. Μη φοβάστε λοιπόν ένα τέτοιο θάνατο. Είναι και σκιάχτρο, είναι σκιά θανάτου. Ο προφήτης Δαβίδ μας δίνει από τότε αυτό το θάρρος και τη σιγουριά. «Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου», λέγει, «ου φοβηθήσομαι ως κακόν το γινόμενον, ότι σήμετε μου ή». Κι αν τύχει δηλαδή και περάσω από επικίνδυνα μονοπάτια, γεμάτα με απειλές και φόβους, καθόλου δεν θα φοβηθώ, καθόλου δεν με νοιάζει, γιατί Κύριε, τώρα που είμαι βαπτισμένος, έχω εσένα τον ισχυρό και παντοδύναμο μέσα μου και μαζί μου και ανήκω σε σένα. Έχω τη δική σου σφραγίδα, Χριστέ. Ποιος μπορεί να πλησιάσει και να με ζημιώσει? Δεν φοβάμαι. Έχω εσένα τον ισχυρό μαζί μου.

Καλός ποιμένας είναι τυπικότατο στη φιλοξενία του. Με το μύρο του χρήσματος αλήφει το κεφάλι των φιλοξενωμένων του. Για να είναι πλήρης η φιλοξενία, προσφέρει το κρασί της ευχαριστίας, που και την καρδιά εφραίνει και το μυαλό καθαρίζει με μια άγια μέθη πνευματική. Σταματάει ο νους να σκέφτεται τα πρόσκαιρα, πετάει και συλλογέται τα αιώνια αγαθά της βασιλείας, γράφει ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας. Όποιος γευτεί αυτό το πνευματικό μεθύσι, ανταλλάσσει τη θνητότητα και από υποκείμενο στο γρήγορο θάνατο περνάει στην ατελεύτητη ζωή που από εδώ τη ζει και την απολαμβάνει. Και δεν του κάνει καρδιά να απομακρυνθεί από το φιλόξενο σπίτι του Θεού, την Εκκλησία. Τέτοιες χαρές μας χαρίζει ο Δαβίδ με τον 22ο ψαλμό. Για περισσότερη όμως χαρά και ευφροσύνη μας προσφέρει ένα άλλο ψαλμό, χριστολογικό, μεσιακό, τον 23ο ψαλμό, που ψελνόταν όταν ανέβασαν την κυβωτό της Διαθήκης στο όρο Σιών. Η κυβωτός της Διαθήκης ήταν σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Τώρα είναι παρόν ο ίδιος ο Θεός, που αφού ανέστησε τους δέσμιους του Άδη, αφού χάρισε τη βεβαιότητα της Αναστάσεως με τις εμφανίσεις του ως αναστημένος πάνω στη γη, ανεβαίνει τώρα σιγά σιγά, λέγοντας, ευλογώντας και γεμίζοντας θείες ευλογίες και αναστάσιμες στον αέρα, ανεβαίνει στο διάστημα, περνάει προς το επέκεινα, όχημά του είναι φέλη, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Γιατί παραξενεύεσαι, άνθρωπε, αφού ο Θεός μας φανερώθηκε στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους? Δικό του δημιούργημα είναι η γη, αυτός την έφτιαξε. Τίποτε το καινούργιο δεν συνέβηκε, τίποτε το ανεπίτρεπτο. Ο Δεσπότης Κύριος ήρθε στο κτήματο και μάλιστα ανάμεσα στην οικογένειά του, το λαό του, τη γενιά του. Δεν επισκέφθηκε κάποιο ξένο κόσμο, αλλά τον δικό του, αυτόν που αυτός ο ίδιος τον συνέστησε και του έδωσε την ύπαρξη. Πάνω σε θάλασσες θεμελίωσε τη γη και κοντά σε ποτάμια, που κι αυτά σ' αυτές χύνουν τα νερά τους. Για ποιον λοιπόν ήρθε ο Χριστός? Για ποιον έκανε ο Υιός του Θεού αυτή την επίσκεψη στη γη, αυτή του την πρώτη παρουσία? Είναι σαφές, για σένα, άνθρωπε, ήρθε ο Χριστός στη γη, για να σε σώσει, να σε βγάλει από τα βάραθρα της αμαρτίας και να σε ανεβάσει στο όρος της βασιλείας του. Σαν όχημα για αυτή του την ανάβαση χρησιμοποίησε εσύ την αρετή, την ενάρετη ζωή και βιωτή που είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι μπορετό στον άνθρωπο να ανεβεί από μόνος του σε αυτό το όρος Κυρίου αν δεν συνοδεύεται από τις αρετές, αν δεν γίνει και αποδεχθεί στα έργα των χεριών του και τις πράξεις του αθώος. Αν δεν μπορέσει, δεν θα μπορέσει να ανεβεί στο όρος Κυρίου άνθρωπος αν μένει ρυπαρός με πονηρές πράξεις, αν είναι ολοκάθαρο στην καρδιά του, τότε μπορεί να κάνει αυτή του την ανάβαση. Αν δεν παρασέρνει την ψυχή του στα μάταια, αν δεν δολοπλοκεί κατά του πλησίον του. Όποιος κατορθώσει με τις πιο πάνω προϋποθέσεις να ανεβεί στο όρος της αναλήψεως του Κυρίου, θα πάρει για έπαθλό του την ευλογία του αναλυφθέντος Χριστού. Με αυτό το έπαθλο δίνει την προκείμενη ελεημοσύνη το Χριστός. Αυτή είναι η γενιά των ζητούντων των Κύριων. Αυτοί με την αρετή ανεβαίνουν στα ψηλώματα και ζητούν και λαχταρούν να ειδούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Στη συνέχεια ο ψαλμωδός
ξεπερνάει και αυτή την ευαγγελική διδασκαλία. Γιατί το Ευαγγέλιο μας διηγείται για την επίγεια πολιτεία και αναστροφή του Κυρίου. Ενώ ο υψηπέτης προφήτης Δαβίδ, ξεπερνώντας τον εαυτό του, σαν να μην τον βάραινε το βάρος και η χωρικότητα του σώματός του, ανέβηκε και αναστράφηκε με τις υπερκόσμιες ουράνιες δυνάμεις και εκείνον τις φωνές άκουσε και μας τις διηγείται λέγοντας πως οι αγγελικές δυνάμεις που προπομπή μεγαλοπρεπής ήταν του αναστημένου Δεσπότου Χριστού διαταγή εξαγγέλουν και διατάσσουν οι επίγειοι άγγελοι, οι εμπιστευμένοι για τη ζωή των ανθρώπων, να ανοίξουν εκεί διάπλατα τις πύλες. Άρατε πύλες, λένε οι άρχοντες ημών, και επάρθητη πύλη αιώνη, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Υψώστε τις πόρτες, οι φύλακες άγγελοι που φυλάτε την είσοδο του ουρανού. Ανοίξτε διάπλατα τις πόρτες. Πόρτες του ουράνιου κόσμου, πόρτες της αιώνιας βασιλείας της Αγίας Τριάδος του κόσμου του Θεού, υψωθείτε, ψηλώστε και ανοίξτε διάπλατα για να περάσει μέσα στη βασιλεία του ο υψηλός και δοξασμένος βασιλιάς ο Χριστός. Ο Χριστός, λέγει ο Γρηγόριος Νήσις, που στο πρόσωπό του περιέχει τα πάντα, ότι αυτός γίνεται, ότι αυτός μετέχει, παρότι είναι ο αχώρητος Θεός, όμως συγκαταβαίνει και μπαίνει στα μέτρα όποιου τον δέχεται. Με αυτόν τον τρόπο, καθώς γίνεται όμοιος με τους ανθρώπους, ομοούσιος όντας με τον Θεό Πατέρα, γίνεται ομοούσιος και με τον άνθρωπο, ως άνθρωπος εν ανθρώπης. Και τώρα που με την ανάληψή του επιστρέφει στους ουρανούς ως θεάνθρωπος, τον γνώριζαν οι άγγελοι ως Θεό. Τώρα που εισάγει μέσα στον κόσμο των αγγέλων, στον κόσμο του ουρανού ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, τώρα που επιστρέφει στον Πατέρα ως ο νέος Αδάμ, αφού πρόκειται να τον δουν οι άγγελοι, αφού πρόκειται να συνομιλήσει με αυτούς, γίνεται και αυτός αγγελικός, παίρνει τη φύση την αγγελική, προς την εκείνον φύση είναι αυτόν συγκατάγει. Γι' αυτό και έχουν ανάγκη οι πιλωροί, οι φύλακες, άγγελοι του ουρανού να μάθουν ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης, ο ένδοξος, ο με τα ουράνια, την ουράνια δόξα περιβαλλόμενος, που τώρα από τη γη περνάει στον κόσμο του ουρανού. Και γι' αυτό του ζητούν τα διαπιστευτηριά του. Γι' αυτό ρωτούν οι διαπιστευμένοι την φύλαξη του ουρανού άγγελοι, τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Και να για ποιο λόγο και οι άγγελοι δείχνουν τον κρατεό Κύριο και δυνατό και νικηφόρο πολεμιστή, αυτόν που έδωσε τις νικηφόρες μάχες του με το διάβολο που είχε εχμαλωτήσει την ανθρώπινη φύση, με αποτέλεσμα να καταργήσει αυτόν που με το θάνατο κυριαρχούσε πάνω στη φύση του ανθρώπου και να αφανίσει μια για πάντα τον έσχατο, τον πιο μεγάλο εχθρό του ανθρώπου, το θάνατο. Με την ανάληψή του επιστρέφει ένδοξος ο Χριστός στον ουράνιο κόσμο, γιατί με την σταυρική του θυσία και το θάνατό του και την Αναστασή του επανέφερε την ανθρώπινη φύση στην ελευθερία της που είχε όταν ήταν στον Παράδεισο και στην ειρήνη της με το Θεό και την κτήση που είχε πριν τον τραυματίσει η αμαρτία.

Αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο την ανάληψη του Κυρίου κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Παραγωγή, παρουσίαση, κείμενος Παπαχριστοπούλου.

Κύριε παράγων εν διωδώ, δοξαστικό του εσπερινού της Κυριακής του Τυφλού. Το ακούμε σε χοροδιακή εκτέλεση υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Κακουλίδη.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Στην Εκκλησία του Χριστού δεν είναι μικρή η παράταξη των Αγίων Ιατρών και μάλιστα των Μαρτύρων Ιατρών, οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους με αυταπάρνηση στην κοινωνία, αλλά και το μαρτύριο για την πίστη τους στο Χριστό υπέμειναν. Ένας λοιπόν εξ αυτών είναι και ο Μάρτης Θαλέλεος, ο οποίος έζησε στη Φινίκη του Λιβάνου τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και του οποίου σήμερα 20 Μαΐου εορτάζουμε τη μνήμη.

Άγιος Θαλέλεος έζησε στην εποχή των φοβερών διωγμών, όμως ευτύχησε να γεννηθεί από γονείς χριστιανούς και μάλιστα πιστούς και αναρέτους, τον Βερούκιο και την Ρωμιλία. Ευφυής από τα πρώτα του χρόνια, διέκρινε των γονέων του την ενάρετη ζωή και αγωνιζόταν να τους μιμηθεί κατά πάντα. Τους μιμήθηκε στη φλογερή πίστη, στη θερμή και φωτισμένη αγάπη, στη φιλανθρωπία, κυρίως όμως στην παρησία και στην καλή ομολογία. Και όλα αυτά μέσα στο πονηρό και διεφθαρμένο περιβάλλον της ειδωλολατρίας, της φιλαυτίας και του ατομισμού. Ο Θαλέλεος, σύμφωνα με το παράδειγμα των ευσεβών γονέων του, θέλησε να θέσει τον εαυτόν του στην υπηρεσία των συνανθρώπων του, τους οποίους εν ονόματι του Θεού της αγάπης αγάπησε με όλη την καρδιά του. Σπούδασε λοιπόν την ιατρική επιστήμη και με αυτήν έγινε ο πρόθυμος και ακούραστος υπηρέτης στο περιβάλλον του σε χριστιανούς και ειδωλολάτρες, δίχως να κάνει καμία διάκριση. Πραγματικός μιμητής του Κυρίου στην ύψη των ποδών των συνανθρώπων του, υπηρέτης και δούλος όλων. Η οικία του, γράφει ο ιερός συναξαριστής, ήταν ξενοδοχείο πτωχών και πλουσίων, διότι ηγάπα πολύ την αρετήν της φιλοξενίας και εχαίρετο να βλέπει τους ανθρώπους θεραπευόμενους υπ' αυτού.

τριάσει τον κόπο και την ταλαιπωρία τους, πήγαινε ο ίδιος και τους σήκωνε στον ώμο του και για να τους μεταφέρει στην οικία του, που την είχε μεταβάλει σε ιατρείο και νοσοκομείο. Και όλα αυτά φυσικά αναργύρως. Ο χριστιανός ιατρός της Φινίκης δεν είχε ανάγκη χρημάτων. Πλούσιο σε υλικά αγαθά από τους γονείς του, διέθετε μαζί με τις γνώσεις του και τις δυνάμεις του από τα δικά του αργύρια για να ανακουφίζει τους ασθενείς του. Για τους χριστιανούς, ο Φαλέλεος ήταν ο θαραλέος επιστήμων που στήριζε στην πίστη, ενίσχυε στην αρετή και στους αγώνες, μάλιστα κατά τη δύσκολη εκείνη εποχή που η διωγμή ήταν ένα φοβερό γεγονός. Για τους ειδωλολάτρες, ο ιατρός Φαλέλεος ήταν ο ιεραπόστολος της αγάπης. Εθλίβετο όταν διαπίστωνε την άγνοια της αλήθειας, την τυραννία από την αμαρτία. Ιατρός αυτός γνώριζε πόσο ταλαιπωρεί το σώμα και την ψυχή η αμαρτία και προσπαθούσε τότε με όλες του τις δυνάμεις, πίστεως και επιστήμης να εμπνεύσει στους ειδωλολάτρες ασθενείς του την αλήθεια της χριστιανικής πίστης, την μετάνοια και την βίωση της νέας εν Χριστώ ζωής. Όσοι λοιπόν κατέφευγαν στο χριστιανό γιατρό Φαλέλεο, ελάμβαναν διπλή γιατριά, ψυχής και σώματος. Όλους συμπαθούσε και σπλαχνιζόταν εξίσου, παρακαλώντας θερμός τον Κύριο για μέν τους χριστιανούς να μετανοήσουν και να διορθώσουν τα σφάλματά τους, για δε τους ειδωλολάτρες να εγκαταλείψουν την πλάνη των ψευδοθεών και να πιστέψουν στο Χριστό. Εκείνους τους χριστιανούς που δεν συμπαθούσαν

ασεβείς το συντομότερο, παρά να ζουν μέχρι βαθιά γεράματα στην ασέβεια και σε όλα τα κακά, ο μακάριος Θαλέλεος απάντησε: «Εμείς, αδελφέ, έχουμε εντολή από τον Κύριό μας να προσευχόμαστε για το καλό των εχθρών μας και όχι να χαιρόμαστε για το κακό αυτών». Με τέτοια λόγια μαλάκωσε τη σκληρότητα του χριστιανού εκείνου, πετυχαίνοντας να γίνει και εκείνος έσπλαχνος.

Σε όλες αυτές τις επιτυχίες του θαυμαστού γιατρού αξίζει να αναφέρομαι και τα θαύματα που επιτελούσε με τη φλογερή του πίστη. Όταν δηλαδή διαπίστωνε δύσκολες ή και ανίατες ασθένειες, γονάτιζε με πίστη θερμή και προσευχόταν και οικέτευε τον Κύριο για την θαυματουργική θεραπεία. Και η δυνατή προσευχή του έδωσε πολλές ιάσεις με τη θαυμαστή επέμβαση του Κυρίου, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε. Ένα φαρμακερό φίδι δάγκωσε κάποιον άνθρωπο στο στήθος. Από το δηλητήριο του φιδιού ο θώρακας αλλά και τα πλευρά του ανθρώπου εκείνου σάπισαν και κινδύνευε να πεθάνει. Αφού γύρισε όλους τους γιατρούς και εξοδεύσας ό,τι είχε, δεν βρήκε θεραπεία. Το έμαθε ο Θαλέλεος και ολοπρόθυμος έρχεται να τον βρει. «Ένα μόνο σου ζητώ να μου δώσεις», του λέει, «και θα γίνεις καλά, να πιστεύσεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός». Ο αμέσως ο ειδωλολάτρης ασθενής του λέγει, «Σου υπόσχομαι ότι θα πιστεύσω στο Χριστό εάν γίνω καλά». Ο Άγιος τότε γονάτισε, προσευχήθηκε και σφραγίσας με το σημείο του σταυρού το καταπληγωμένο σώμα του ανθρώπου εκείνου, αμέσως θεραπεύθηκε, δίχως να απομείνει κανένα σημάδι από τη φοβερή του αρρώστια. Τότε με μεγάλη χαρά ο άνθρωπος εκείνος ευχαριστούσε τον Άγιο και δόξαζε τον Χριστό για τη διπλή θεραπεία που αξιώθηκε τόσο της ψυχής του όσο και του σώματός του.

Και δεν είναι μόνο αυτό το θαύμα, αλλά αμέτρητα. Ολόκληρη η Φινίκη μιλούσε για τον χριστιανό γιατρό. Έτσι ο Θαλέλεος αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του και το όνομά του εφέρετο με κοινό θαυμασμό σε ολόκληρη την πόλη. Νέος στο σώμα υπάρχον, γράφει ο υμνογράφος, τονίζοντας αυτόν τον θαυμασμό, τες δε φρεσί τέλειος, θεογνωσίαν αληθή, καθάπερ ήλιος έλαμψας. Τον αγάπησαν πολλοί, αλλά και μερικοί τον μίσησαν, ζηλότυποι, δολολάτρες και διώκτες των χριστιανών. Αυτοί ήρθαν και τον κατήγγυλαν στον έπαρχο του Λιβάνου, τον Τιβεριανό, ότι δήθεν, για να θεραπεύσει, κηρύττει τον χριστιανισμό και οδηγεί τους ανθρώπους στην πίστη του εσταυρωμένου Ναζωραίου. Χρονικά, βρισκόμαστε στα τέλη περίπου του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, όταν στο θρόνο της Ρώμης βασίλευε ο Νουμεριανός, ο οποίος εκκίνησε μεγάλο διωγμό κατά των χριστιανών. Έτσι, ο κάθε ηγεμόνας και έπαρχος φρόντιζε για να κερδίσει την εύνοια του αυτοκράτορα να δείξει περισσότερη ευπίθεια στις βασιλικές διαταγές. Γι' αυτό και ο Τιβεριανός, σαν άκουσε για την δράση του χριστιανού γιατρού, πρόσταξε να τον οδηγήσουν αμέσως μπροστά του και να τον μαστιγώσουν άγρια. Ο Άγιος Θαλέλεος με τέτοια ευχαρίστηση δέχθηκε το μαστίγωμα που ο έπαρχος νόμισε ότι ήταν τρελός. Γι' αυτό και τον έδιωξε με την εντολή να μην εμφανιστεί πλέον στην επαρχία του. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του: «Γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφις και ακέραιοι ως επεριστερέ». Το φίδι, όταν κινδυνεύει, χώνεται στις πέτρες, φυλάγοντας πρώτα το κεφάλι του ως το πιο ευπαθέστατο μέλος του σώματός του. Έτσι δείχνει φρονιμάδα, ξέρει να φυλάγεται και ας μην έχει λογική.

Αυτή την τακτική εφάρμοσε και ο αιμόφυρτος γιατρός Θαλέλεος. Εγκαταλείπει τον Λίβανο και έρχεται στα μέρη της Κιλικίας, όπου και κρύφθηκε σε ένα δάσος ζώντας ζωή ασκητική. Εδώ όμως δεν έμεινε για πολύ μόνος. Το κρυσφύγετό του μαθεύτηκε και πολλοί σαν εκείνοι που άρχισαν να έρχονται κοντά του, ποθώντας την υγεία τους από διάφορες ασθένειες. Ο Άγιος με τη δύναμη της προσευχής και το σημείο του Σταυρού τους θεράπευε όλους και επιπλέον τους κατήχιζε στη χριστιανική πίστη. Η φήμη του γρήγορα απλώθηκε στην Κιλικία και ο Θεός έκρινε ότι ο Θαλέλεος θα ωφελούσε την Εκκλησία περισσότερο με το αίμα του παρά με τις προσευχές του και επέτρεψε να συλληφθεί και δέσμιος να οδηγηθεί και πάλι ενώπιον του άρχοντα του τόπου της Κιλικίας, Θεόδωρου. Οι ιερείς συναξιεραστές μας διασώζουν τη σειρά των βασανιστήριων, αλλά και τη σταθερή ομολογία του Αγίου στην πίστη του Χριστού. Αν και όλο του το σώμα ξεσχίστηκε με σιδερένια νύχια και κατεκάει από φλογισμένες λαμπάδες, ο μάρτυρας του Χριστού Θαλέλεος στεκόταν ανδρείος και με χαρά δεχόταν όλα αυτά τα φρικτά μαρτύρια, διότι είχε κοντά του τον ίδιο τον Χριστό που τον ανακούφιζε, γι' αυτό και με φωνή δυνατή επαναλάμβανε προς τον ηγεμόνα Θεόδωρο που παρακολουθούσε από κοντά τα βασανιστήρια. Μην νομίσεις ότι βοηθώ τα στιμωρία σου και το θάνατο δια του οποίου με απειλείς. Προτιμώ να αποθάνω με ευσέβεια παρά να ζω με ασέβεια. Και αν συντρίψεις τούτο το πύληνο αγκείο που ονομάζεται σώμα, τον θησαυρό της ψυχής μου, δεν θα δυνηθείς να τον αρπάσεις, ούτε θα δυνηθείς να μου στερήσεις την οητήν μονήν της ουρανίου βασιλείας.

Θεόδωρος είχε βρεθεί σε απόγνωση. Με ποιο άλλο τρόπο να τον βασανίσει σκληρότερα δεν μπορούσε να βρει και προστάζει να τον ρίξουν στη θάλασσα για να πνιγεί. Ξανύχθηκαν λοιπόν στο πέλαγος με μία βάρκα και με μία πέτρα δεμένων τον έριξαν στο βυθό της θάλασσας. Ο Κύριος όμως αυλαβή έφερε τον Άγιο Θαλέλεο στην παραλία και μάλιστα ενδεδειμένον διαλευκού ηματίου μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ειδωλολατρών. Πολλοί τότε πίστεψαν στο Χριστό. Εκστατικός ο άρχοντας Θεόδωρος προστάζει να τον φέρουν και πάλι μπροστά του. Την φορά αυτή κατέφθασαν στο κριτήριο και πολλοί γιατροί, οι οποίοι φθονούσαν τον ανάργυρο Άγιο Θαλέλεο για τις ιατρίες που πρόσφερε και το παρακινούσαν τον ηγεμόνα με φωνές άγριες να θανατώσει το συντομότερο δυνατό τον Θαλέλεο. Μια νέα σειρά βασανιστήριων αρχίζει για τον Άγιο, ο οποίος τα δέχεται στο όνομα του Χριστού με μεγάλη καρτερία. Τον ρίχνουν στη φωτιά. Οι φλόγες όμως αρνούνται να τον αγγίξουν. Κατόπιν τον ρίχνουν στα άγρια θηρία. Ημερότερα εκείνα από τους δημίους τον δέχονται φιλικά ανάμεσά τους, δίχως να τον πειράζουν. Τελικά ο ηγεμόνας έδωσε εντολή να αποκεφαλιστεί ο μάρτυρας Θαλέλεος. Ήταν 20 Μαΐου του έτους 289 μετά Χριστόν, όταν ο γιατρός της αγάπης Θαλέλεος παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό της αγάπης, αφού προηγουμένως οδήγησε στο Χριστό ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων που πίστεψαν.

Η πόνη σου, γράφω υμνογράφος, μακάριε, ευόδες ως θυμίαμα το ευεργέτη προσυνέχθησαν, την άπονον εντεύθεν βασιλείαν Άγιε και ζωήν και κλήρωσε με τα πάντων εκλεκτών. Στο σημείο εκείνο που αποκεφαλίστηκε ο Άγιος Θαλέλεος εκ Θεού, βλάστησε ένα χόρτο, το οποίο θεράπευε τους ανθρώπους από κάθε ασθένεια. Έτσι οικονόμησε ο Κύριος να υπενθυμίζει στους πιστούς την ιατρική εμπειρία του Αγίου Θαλέλεου, αλλά και κάτι ακόμα. Η θεραπεία που προσφέρεται σε κάθε ασθενή είναι μια μικρή ανάσταση, πρόδρομος εκείνης της μεγάλης, τότε που όλα τα σώματα των ανθρώπων θα αναστηθούν στην κοινή Ανάσταση. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για τον ιατρό και μάρτυρα Άγιο Θαλέλεο?

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τους Γκεζερλί, Βελισάριο και Ιωάννη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, επίσης τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδερφιά, και πόση αγάπη πέρασε από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή από τις 9 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Η Ενωριακή Πρόνοια Χρυσοπολιτήσης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στον περίβολο του Ναού την Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία για τον Όσιο Ιερώνυμο τον Σίμωνο Πετρίτη, τραγούδια, ύμνους, κεραστικό και κλήρωση δώρων. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στον Ιερό Ναό.

Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις στη γιορτή της αναλήψεως του Κυρίου αφιερώνει ένα μικρό λόγο γεμάτο όμως πρωτοτυπία. Χωρίς να αναφερθεί καθόλου στην Καινή Διαθήκη όπου υπάρχει σχετική περιγραφή, παίρνοντας σαν δεδομένο το γεγονός, προσπαθεί να ερμηνεύσει την ανάληψη του Χριστού μέσω δύο ψαλμών του Δαβίδ, του 22ου και του 23ου. Σαν αφετηρία παίρνει αυτό το πρόσωπο του Δαβίδ που ήταν ένας ένδοξος βασιλιάς και που άσκησε το βασιλικό του αξίωμα με πραότητα και μακροθυμία. Ο Δαβίδ οδήγησε το λαό του σε σωτήριους δρόμους, φρόντισε για την ευτυχία του και τον ανέβασε σε ύψη δόξας. Ο Χριστός, ένας απόγονος του Δαβίδ, με την παρουσία του στον κόσμο έφερε στο λαό του ειρήνη και χαρά και ελπίδα. Σαν καλός ποιμένας, 100 προβάτων κατέβηκε από το βασιλειό του, όπου ποιμένει τα 99 πρόβατα της βασιλείας των ουρανών, και ήρθε να σώσει το χαμένο πρόβατο, την ανθρωπότητα, το ένα πρόβατο που είχε χαθεί, και να το επαναφέρει στην ποίμνη του Θεού, για να είναι όλα τα λογικά πλάσματά του σωσμένα και να ξαναγίνει ολόκληρη η ποίμνη των 100 προβάτων ευτυχισμένη. Σε αυτό το λόγο, στην ανάληψη του Χριστού, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ερμηνεύει αυτό το ρόλο του Χριστού, τον ποιμαντικό. Ο Χριστός φροντίζει το απολωλός, την ανθρωπότητα. Καλεί το απολωλός να ξαναεπιστρέψει στο κοπάδι του Θεού. Καλεί ένα-ένα τους ανθρώπους, τους δίνει με το βάπτισμα την πρώτη τους υπόσταση, την υπόσταση του μέλους της βασιλείας του. Τους χρύει με το λάδι του χρίσματος και τους μεταδίδει τα χαρίσματα της βασιλείας του, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι κάθε άνθρωπος βαπτισμένος έχει τη σφραγίδα του βαπτίσματος, τη σφραγίδα του Σταυρού του Κυρίου που είναι φύλακας της Οικουμένης και η ωραιότητα της Εκκλησίας. Με το βάπτισμα ο Χριστός βάζει τους ανθρώπους μέσα στη μεγάλη σιγουριά, μέσα στη μάντρα της Εκκλησίας. Εκεί τους παραθέτει πλούσιο και βασιλικό τραπέζι. Αυτόν είναι η πνευματική τροφή, δροσερές οι πηγές του πνεύματος, παραδείσια η ανάπαυση και τα ακούσματα και τα θεάματα. Η παρουσία του Θεού γεμίζει την Εκκλησία και τις καρδιές και τις ψυχές. Όταν μέσα στην Εκκλησία βρίσκεται κανείς, αναφωνεί «Καλόνεστιν, όδε είναι ημάς». Όμορφα και ωραία είναι μέσα στην Εκκλησία. Καλόν είναι εδώ να μένουμε για πάντα. Μέσα στην Εκκλησία ο καλός τσοπάνος, ο καλός ποιμένας, ο Χριστός, ποιμένει και οδηγεί τα πρόβατά του σε δρόμους σωτήριους και εφρόσινους. Τους οδηγεί με τη βακτηρία του τη Θεία. Για τη βακτηρία του καλού ποιμένα Χριστού είναι το Άγιο Πνεύμα, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Κρατώντας αυτή τη βακτηρία του Πνεύματος, ο καλός ποιμένας Χριστός δείχνει στους πιστούς τους τα πρόβατά του, τα ψηλώματα της Βασιλείας των Ουρανών. Και να τώρα πρώτος αυτός ανεβαίνει εις όρος υψηλών, εις το όρος Κυρίου. Τα πρόβατα, οι πιστοί, η ανθρωπότητα ολόκληρη τον ακολουθεί. Αναβαίνουν μαζί του προς τον Πατέρα του και Πατέρα ημών και Θεόν ημών, εις την Άνω Ιερουσαλήμ, εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Σαν ένας αγαπητός και προσφυλής συνοδοιπόρος στη ζωή των ανθρώπων είναι ο προφήτης Δαβίδ, μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Σε όλα τα μονοπάτια της ζωής μας τον βρίσκουμε και σε όλα τα στάδια της πνευματικής μας ανάπτυξης αναμειγνύεται. Μαζί πάει με όλες τις τάξεις των πνευματικών αγωνιστών. Μαζί ανεβαίνει την πνευματική τους προκοπή. Παίζει με εκείνους που στην κατά Θεόν ζωή είναι ακόμη νήπια. Αγωνίζεται μαζί με όσους αντρώθηκαν στην εν Χριστώ ζωή. Παιδαγωγεί τα νιάτα, στηρίζει τα γυρατιά, όλους τους συμπαραστέκεται. Στους στρατιώτες είναι το όπλο που τους κάνει να νικούν, καθώς τους θυμίζει με ποιο τρόπο νίκησε ο Γολιάθ. Στους αθλητές είναι ο καλός εκπαιδευτής. Στους ασκουμένους
Στις ασκήσεις τις πνευματικές γίνεται η παλέστρα. Σ' όσους αποδεικνύονται νικητές, είναι αυτός το καλύτερο στεφάνι, γιατί είναι ο πρώτος νικητής. Στα τραπέζια της χαράς προσφέρει την νεφρόσιμη συντροφιά και στις συνάξεις της λύπης γίνεται παρηγοριά. Ολόκληρη η ζωή μας συμμετέχει σε αυτή τη χάρη, τίποτε δεν μένει έξω από αυτή. Σε ποια προσευχή μας δυνατή δεν συμμετέχει και ο Δαβίδ με τις δικές του προσευχές τους ψαλμούς? Ποια χαρούμενη γιορτή μας και φρόσινη δεν οφείλει τη χαρά και την ευφροσύνη στους ψαλμούς του? Αυτό βλέπουμε και σήμερα στα πανηγύρια μας, όπως αύριο στη γιορτή της αναλήψεως του Κυρίου, που είναι από μόνη της μεγάλη γιορτή. Την κάνει όμως πιο μεγάλη και πιο λαμπρή ο Δαβίδ, προσφέροντας την ευφρόσυνη ψαλμωδία των ψαλμών, την τόσο ταιριαστή στην υπόθεση της μεγάλης αυτής γιορτής. Μέρα του ψαλμό τον 22ο, ο προφήτης Δαβίδ μας προτρέπει να μπούμε στο κοπάδι εκείνο που το ποιμένει και το φροντίζει ο Θεός και δεν το αφήνει σε καμιά στέρηση και ανάγκη. Το οδηγεί στα ολοπράσινα λιβάδια της γραφής και το ποτίζει στις δροσερές πηγές των λόγων της, έτσι που ποτέ να μην διψά. Στο ποιμιό του ο καλός τσοπάνος προσφέρει και τροφή και δροσιά και στέγη, τη στέγη της εκκλησίας του, και του βρίσκει μονοπάτια που δεν τα χτυπάνε οι ληστές και οι κλέφτες σκοπαδιών, και ο ίδιος προσωπικά το οδηγεί το ποιμιό του και γίνεται θυσία γι' αυτό. Αξίζει να γίνει ο καθένας μας πρόβατο σε τέτοιο κοπάδι την εκκλησία, που ποιμένας είναι ο Χριστός, ο καλός ποιμένας. Ο Χριστός δεν ποιμένει τα πρόβατά του τους πιστούς του για να υποφεληθεί από αυτούς κέρδη και προσόδους, λέγει ο Γρηγόριος Νήσις. Αντίθετα, προσφέρεται για να τα σώσει από κάθε τους ανάγκη και κίνδυνο. Μοιράζει άφθονη τη χάρη του και θεραπεύει κάθε ανάγκη που τυχόν έχουν τα μέλη της Εκκλησίας, δηλαδή το ποιμιό του. Με όλα όσα χρειάζονται εξοπλίζει την Εκκλησία του, ώστε τίποτε να μην στερείται κανείς μέσα σε αυτή. Για να το καταλάβει ο καθένας αυτό, είναι ανάγκη πριν από όλα να καταταγεί στις τάξεις της Εκκλησίας και με την καλή διάθεση και εμπιστοσύνη που δείχνει το κάθε πρόβατο στον καλό τσοπάνο, να κατηχηθεί και να γνωρίσει τι λιβάδια πλούσια είναι οι θείες γραφές, τι πλούσιες διδασκαλίες με τις οποίες τον ξεδιψάει και τον δροσίζει και τον αναπαύει από κάθε του πόνο και κόπο. Ναι, είναι ένας θάνατος, μια διαδικασία θανάτου αυτή η κατάταξη στις τάξεις της Εκκλησίας. Πράγματι, πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος στις κακίες και τις αμαρτίες. Το βάπτισμα οπωσδήποτε είναι μια διαδικασία θανάτου. Μη φοβάστε όμως αυτό το θάνατο. Είναι σωτήριος θάνατος. Είναι αναστάσιμος θάνατος. Στο βάπτισμα πραγματοποιείται μια νέκρωση και μια ανάσταση μαζί. Όχι συμβολική, αλλά πραγματική, οντολογική. Πεθαίνει η αμαρτωλή μας υπόσταση και γεννιέται μέσα μας η υπόσταση του Χριστού, η αθάνατη και θεία. Με το βάπτισμα περνάμε μέσα από τον τύπο του θανάτου και μέσα από τη σκυρή του όψη, από το σκιάχτρο του. Με την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος έγινε πραγματικά ένα ψεύτικο σκιάχτρο. Μη φοβάστε λοιπόν ένα τέτοιο θάνατο. Είναι και σκιάχτρο, είναι σκιά θανάτου. Ο προφήτης Δαβίδ μας δίνει από τότε αυτό το θάρρος και τη σιγουριά. «Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου», λέγει, «ου φοβηθήσω με ως κακόν το γινόμενον, ότι σήμετε μου ή». Κι αν τύχει δηλαδή και περάσω από επικίνδυνα μονοπάτια, γεμάτα με απειλές και φόβους, καθόλου δεν θα φοβηθώ, καθόλου δεν με νοιάζει, γιατί Κύριε, τώρα που είμαι βαπτισμένος, έχω εσένα τον ισχυρό και παντοδύναμο μέσα μου και μαζί μου,
και ανήκω σε σένα. Έχω τη δική σου σφραγίδα, Χριστέ. Ποιος μπορεί να πλησιάσει και να με ζημιώσει? Δεν φοβάμαι. Έχω εσένα τον ισχυρό μαζί μου.

Μιλάει στη γιορτή της ανάληψης του Κυρίου ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και ξεκινώντας από αυτό το δεδομένο σαν γεγονός πλέον επιχειρεί τη βίωση αυτού του γεγονότος από τους πιστούς και από όσους πρόκειται με το βάπτισμα να γίνουν πιστοί. Δίνει δηλαδή σημασία στην ανθρωπολογική σημασία της ανάληψης του Κυρίου, επισημένοντας ότι όπως ο Χριστός με την Ανάστασή Του πέρασε στον κόσμο του ουρανού κοντά στον Πατέρα Του, όπου και πριν σαρκωθεί ήταν ως ο Υιός ο αγαπητός, όπως μάλιστα τώρα πέρασε στον κόσμο της Τριάδος με την ανθρώπινη σάρκα, την ανθρώπινη φύση, έτσι αυτό θα συμβεί και με όλους μας τα εκατομμύρια ανθρώπινα αντίτυπα. Η σημασία αυτού του γεγονότος της αναλήψεως είναι ότι ο Χριστός μαζί με τη δική του ανθρώπινη φύση ενωμένη με τη Θεία πέρασε και τη δική μας ανθρώπινη φύση στον κόσμο της Αγίας Τριάδος, στον κόσμο του ουρανού. Εφιέστατα, ο στοχαστικότατος Άγιος Γρηγόριος παρουσιάζει σε αυτή την ομιλία συντετελεσμένο το γεγονός της μετοχής της ανθρώπινης φύσης στον κόσμο του Θεού. Με το βάπτισμα η φύση του ανθρώπου υποστασιοποιείται παίρνοντας νέα υπόσταση, τη νέα φύση του Χριστού, την αναστημένη και θεωμένη. Το ποιμνιό του, την εκκλησία του, ο καλός ποιμένας ο Χριστός, όταν αυτός με την ανάληψή του ανέβαινε προς τον Πατέρα του, δεν το εγκατέλειψε εδώ κάτω, αλλά το παρηγόρησε και το προστάτεψε με την βακτηρία του που τώρα είναι μια νέα βακτηρία, το Άγιο του Πνεύμα, ο νέος παράκλητος. Νέο τραπέζι ήδη είναι έτοιμο, το μεσσιακό τραπέζι της Βασιλείας του Θεού, ο δείπνος του, ο μυστικός. Ολόγυρα στο νέο αυτό τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας κάθονται οι βαπτισμένοι, οι πιστοί, οι ιοί της Βασιλείας. Και το ζηλευτό αυτό τραπέζι, το χαρούμενο, στήθηκε σε πλήρη διαφάνεια μπροστά στα μάτια των δαιμονικών ιδωλατρών, ιδωλατρικών τραπεζιών που με θλίψη και με ταλαιπωρία φορτώνουν τους αβάπτιστους ανθρώπους. Ο καλός ποιμένας είναι τυπικότατος στη φιλοξενία του. Με το μύρο του χρίσματος αλήφει το κεφάλι των φιλοξενωμένων του. Για να είναι πλήρης η φιλοξενία, προσφέρει το κρασί της ευχαριστίας που και την καρδιά εφραίνει και το μυαλό καθαρίζει με μια άγια μέθη πνευματική. Σταματάει ο νους να σκέφτεται τα πρόσκαιρα, πετάει και συλλογέται τα αιώνια αγαθά της Βασιλείας, γράφει ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας. Όποιος γευτεί αυτό το πνευματικό μεθύσι, ανταλλάσσει τη θνητότητα και από υποκείμενο στο γρήγορο θάνατο περνάει στην ατελεύτητη ζωή που από εδώ τη ζει και την απολαμβάνει και δεν του κάνει καρδιά να απομακρυνθεί από το φιλόξενο σπίτι του Θεού, την Εκκλησία. Τέτοιες χαρές μας χαρίζει ο Δαβίδ με τον 22ο ψαλμό. Για περισσότερη όμως χαρά και ευφροσύνη μας προσφέρει ένα άλλο ψαλμό, χριστολογικό, μεσσιακό, τον 23ο ψαλμό, που ψελνόταν όταν ανέβασαν την κυβωτό της Διαθήκης στο όρο Σιών. Η κυβωτός της Διαθήκης ήταν σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Τώρα είναι παρόν ο ίδιος ο Θεός, που αφού ανέστησε τους δέσμιους του Άδη, αφού χάρισε τη βεβαιότητα της Αναστάσεως με τις εμφανίσεις του ως αναστημένος πάνω στη γη, ανεβαίνει τώρα σιγά σιγά, λέγοντας, ευλογώντας και γεμίζοντας θείες ευλογίες και αναστάσιμες στον αέρα, ανεβαίνει στο διάστημα, περνάει προς το επέκεινα, όχημά του είναι η νεφέλη, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Γιατί παραξενεύεσαι, άνθρωπε, αφού ο Θεός μας φανερώθηκε στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους? Δικό του δημιούργημα είναι η γη,
αυτός την έφτιαξε. Τίποτε το καινούργιο δεν συνέβηκε, τίποτε το ανεπίτρεπτο. Ο δεσπότης Κύριος ήρθε στο κτήμα του και μάλιστα ανάμεσα στην οικογένειά του, το λαό του, τη γενιά του. Δεν επισκέφθηκε κάποιο ξένο κόσμο, αλλά τον δικό του, αυτόν που αυτός ο ίδιος τον συνέστησε και του έδωσε την ύπαρξη. Πάνω σε θάλασσες θεμελίωσε τη γη και κοντά σε ποτάμια που κι αυτά σ' αυτές χύνουν τα νερά τους. Για ποιον λοιπόν ήρθε ο Χριστός? Για ποιον έκανε ο Υιός του Θεού αυτή την επίσκεψη στη γη, αυτή του την πρώτη παρουσία? Είναι σαφές, για σένα άνθρωπε ήρθε ο Χριστός στη γη, για να σε σώσει, να σε βάλει από τα βάραθρα της αμαρτίας και να σε ανεβάσει στο όρος της βασιλείας του. Σαν όχημα για αυτή του την ανάβαση χρησιμοποίησε εσύ την αρετή, την ενάρετη ζωή και βιωτή που είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι μπορετό στον άνθρωπο να ανεβεί από μόνος του σε αυτό το όρος Κυρίου αν δεν συνοδεύεται από τις αρετές, αν δεν γίνει και αποδεχθεί στα έργα των χεριών του και τις πράξεις του αθώος. Αν δεν μπορέσει, δεν θα μπορέσει να ανεβεί στο όρος Κύριο άνθρωπος αν μένει ρυπαρός με πονηρές πράξεις. Αν είναι ολοκάθαρος στην καρδιά του, τότε μπορεί να κάνει αυτή του την ανάβαση. Αν δεν παρασέρνει την ψυχή του στα μάταια, αν δεν δολοπλοκεί κατά του πλησίον του. Όποιος κατορθώσει με τις πιο πάνω προϋποθέσεις να ανεβεί στο όρος της αναλήψεως του Κυρίου, θα πάρει για έπαθλό του την ευλογία του αναλυφθέντος Χριστού. Με αυτό το έπαθλο δίνει την προκείμενη ελεημοσύνη του Χριστός. Αυτή είναι η γενιά των ζητούντων των Κύριων. Αυτοί με την αρετή ανεβαίνουν στα ψηλώματα και ζητούν και λαχταρούν να ειδούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Στη συνέχεια ο ψαλμωδός ξεπερνάει και αυτή την ευαγγελική διδασκαλία, γιατί το Ευαγγέλιο μας διηγείται για την επίγεια πολιτεία και αναστροφή του Κυρίου, ενώ ο υψηπέτης προφήτης Δαβίδ, ξεπερνώντας τον εαυτό του, σαν να μην τον βάραινε το βάρος και η χωρικότητα του σώματός του, ανέβηκε και αναστράφηκε με τις υπερκόσμιες ουράνιες δυνάμεις και εκείνον τις φωνές άκουσε και μας τις διηγείται λέγοντας πως οι αγγελικές δυνάμεις που προπομπή μεγαλοπρεπής ήταν του αναστημένου δεσπότου Χριστού, διαταγή εξαγγέλουν και διατάσσουν οι επίγειοι άγγελοι, οι εμπιστευμένοι για τη ζωή των ανθρώπων, να ανοίξουν εκεί διάπλατα τις πύλες. Άρατε πύλες, λένε οι άρχοντες ημών, και επάρθητη πύλη αιώνη, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Υψώστε τις πόρτες, οι φύλακες άγγελοι που φυλάτε την είσοδο του ουρανού. Ανοίξτε διάπλατα τις πόρτες. Πόρτες του ουρανού, πόρτες του ουράνιου κόσμου, πόρτες της αιώνιας βασιλείας της Αγίας Τριάδος του κόσμου του Θεού, υψωθείτε, ψηλώστε και ανοίξτε διάπλατα για να περάσει μέσα στη βασιλεία του ο υψηλός και δοξασμένος βασιλιάς ο Χριστός. Ο Χριστός, λέγει ο Γρηγόριος Νήσις, που στο πρόσωπό του περιέχει τα πάντα, ότι αυτός γίνεται, ότι αυτός μετέχει, παρότι είναι ο αχώρητος Θεός, όμως συγκαταβαίνει και μπαίνει στα μέτρα όποιου τον δέχεται. Με αυτόν τον τρόπο, καθώς γίνεται όμοιος με τους ανθρώπους, ομοούσιος όντας με το Θεό Πατέρα, γίνεται ομοούσιος και με τον άνθρωπο, ως άνθρωπος εν ανθρώπης. Και τώρα που με την ανάληψή του επιστρέφει στους ουρανούς ως θεάνθρωπος, τον γνώριζαν οι άγγελοι ως Θεό. Τώρα που εισάγει μέσα στον κόσμο των αγγέλων, στον κόσμο του ουρανού ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, τώρα που επιστρέφει στον Πατέρα ως ο νέος Αδάμ, αφού πρόκειται να τον δουν οι άγγελοι, αφού πρόκειται να συνομιλήσει με αυτούς, γίνεται και αυτός αγγελικός, παίρνει τη φύση την αγγελική,
προς την εκείνον φύσιν εαυτόν συγκατάγει. Γι' αυτό και έχουν ανάγκη οι πυλωροί, οι φύλακες, άγγελοι του ουρανού να μάθουν ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης, ο ένδοξος, ο με τα ουράνια, την ουράνια δόξα περιβαλλόμενος, που τώρα από τη γη περνάει στον κόσμο του ουρανού. Και γι' αυτό του ζητούν τα διαπιστητριά του. Γι' αυτό ρωτούν οι διαπιστευμένοι την φύλαξη του ουρανού άγγελοι, τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Και να για ποιο λόγο και οι άγγελοι δείχνουν τον κρατεό κύριο και δυνατό και νικηφόρο πολεμιστή, αυτόν που έδωσε τις νικηφόρες μάχες του με το διάβολο που είχε αιχμαλωτήσει την ανθρώπινη φύση, με αποτέλεσμα να καταργήσει αυτόν που με το θάνατο κυριαρχούσε πάνω στη φύση του ανθρώπου και να αφανίσει μια για πάντα τον έσχατο, τον πιο μεγάλο εχθρό του ανθρώπου, το θάνατο. Με την ανάληψή του επιστρέφει ένδοξος ο Χριστός στον ουράνιο κόσμο, γιατί με την σταυρική του θυσία και το θάνατό του και την Αναστασή του επανέφερε την ανθρώπινη φύση στην ελευθερία της που είχε όταν ήταν στον Παράδεισο και στην ειρήνη της με το Θεό και την κτήση που είχε πριν τον τραυματίσει η αμαρτία.

αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο την ανάληψη του Κυρίου κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Παραγωγή, παρουσίαση, κείμενος Παπαχριστοπούλου.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές μονές και προσκυνήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Ακίνθου. Σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από τη Ζάκυνθο υπάρχουν δύο νησίδες με το όνομα Στροφάδες, γνωστές στους αρχαίους με το όνομα Πλωτέ. Στη μεγαλύτερη υπάρχει η Σταυροπηγιακή Μονή Σανφρούριο, η οποία ιδρύθηκε το 1241. Το 1530 και το 1717 καταστράφηκε από πειρατικές επιδρομές. Η δεύτερη επιδρομή έγινε αιτία να μεταφερθεί το σκήνομα του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. Κτήτορ της Μονής Στροφάδων φέρεται η Αυτοκράτηρα Ειρήνη και ανακοινήθηκε από τον Ιωάννη 8 τον Παλαιολόγο. Ο ναός είναι αφιερωμένος στο Σωτήρα Χριστό και την Θεοτόκο την Παντοχαρά. Υπάρχει και δεύτερος ναός προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου, όπου και ο τάφος του Αγίου Διονυσίου. Είχε πλούσια βιβλιοθήκη με σπάνια, χειρόγραφα και βιβλία. Υπήρξε τόπος εξορίας ανεπιθύμητων κληρικών από τους Άγγλους. Για το φόβο λοιπόν των πειρατών, το λείψανο του Αγίου Διονυσίου μεταφέρθηκε στην πόλη της Ακίνθου. Εκεί υπάρχει κυρίως μονή στη συνοικία Άμμου. Στη Ζάκυνθο το καθολικό κτίστηκε το 1708 και ανακοινήθηκε το 1764. Εδώ από το 1717 βρίσκεται η Λάρνακα με το σκήνομα του Αγίου. Η Μονή καταστράφηκε από τους σεισμούς του 1953 και επανοικοδομήθηκε το 1959. Υπάρχουν αρκετά αξιόλογα κοιμήλια, ευαγγέλια, ξυλόγλυπτα, φορητές εικόνες. Είναι ανδρικό μοναστήρι. Υπάρχουν μετόχια στη Ζάκυνθο και εκτός Ζακύνθου.

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κρυμνών Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1535. Βρίσκεται 35 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της πόλης της Ζακύνθου, κοντά στο χωριό Βολίμε και στην Μονή Αναφωνήτρια, στις οποίες είναι μετόχοι. Το 1550 παραχωρήθηκε στους μοναχούς Βαρλάμ και Μακάριο, οι οποίοι το ανακαίνησαν. Κοντά στη Μονή ασκήτευσε ο Άγιος Γεράσιμος, σε σπήλαιο όπου σώζεται η θέση, η κλίνη και ο κήπος του Αγίου. Η Μονή είναι ανδρική.

Η Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιωτήσης Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1550. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Ορθονιέ, περί τα 26 χιλιόμετρα από την πόλη της Ζακύνθου. Το καθολικό τιμάται στο γενέσιο της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι ρυθμού βασιλικής και έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο του 17ου αιώνα. Η μονή είναι ανδρική.

Η Ιερά Μονή Ιωάννου Προδρόμου Ζακύνθου ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Καταστάρι, περί τα 18 χιλιόμετρα από την πόλη της Ζακύνθου. Το καθολικό είναι ρυθμό βασιλικής και τιμάται στην αποτομή της κεφαλής του προδρόμου. Η μονή ιδρύθηκε από την Κλεόνη Κοψίδου τον 15ο αιώνα. Το μοναστήρι είναι ανδρικό.

μηνύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή από τις 9 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Η Ενοριακή Πρόνοια Χρυσοπολιτήσεις οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στον περίβολο του Ναού την Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία για τον Όσιο Ιερώνυμο τον Σίμωνο Πετρίτη, τραγούδια, ύμνους, κεραστικό και κλήρωση δώρων. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στον Ιερό Ναό.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Παναθηναίου Στεωσιμών, τες πρεσβείες Παναθράντου και Παναγωγής Αυτομητρός, Θεία Δυνάμου, Τιμίου και Ζωφίου Σταυρού, Αποστασίες του Τιμίου Νεκουρανίου Δυνάμεων Σωμάτων, Ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Άγιον Ενδόξου και Πανευθύμων Αποστόλων, τον Άγιον Ενδόξου Καλλινίκων Μαρτύρων, τον Οσίο και Θεοφόρο Πατέρων Ιμών, τον Αγίο και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, τον Αγίης Πατροσιμών, Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, του Δημίου Πτελέσαμεν και Πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και λέγει ο Θεός, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη Αγία αυτού τριήμερο εγκέρση.
1: Προσκυνούμενα αυτού τη τριήμερο εγκέρση.
0: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρόθανα του θάνατον πατήσας και έτσι εν της μνήμας η ζωή χαρισάμε.

Τρίτο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσον αβαλόμονος φόσο σημάτιο. Εκτείνον των ουρανών ως ιδέρι, ως θεγάζον εν είδεση τε υπερώω αυτού. Ότι θείς νεύθει την επίρρεση αυτού ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιός αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλεια αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής γροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρυτε δε βαίνουν παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους η καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλουν πηγά σε φάραξη αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνε.

σε θεήγη, ο εξ ανατέρουν χόρτων της κτίνεσή και φλόει την δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαλήνε πρόσωπο ένα ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κεντικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλάντες ελάφης πέτρα.

Κυρία του Δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάστε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας.

ο τετράπομούτος ο νεύρας ασεμπέζειν αυτή, πάντα προσέπρος ο κόσμι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξατος του τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψατος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο

0: υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έχουν τη βύσιν αυτού, έφου σκότος και γένετον ίξ. Όσο μεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνης του Κυρίου δεχθόμεν. Πέρα ψάλλος εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Κυρίου δεχθόμεν. Πέρα της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου της Αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεχθόμεν. Πέρα του Αγίου υπουργού του και των μεταπίστεων της Ευλαβίας.

0: Πέρα και επισκόπου ημών Ιερονίμων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ευχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένη ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της Ευχριστώ ημών αδελφότητος, Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του ψυχούς ημών έθνους και του φιλοκρίστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ της Αγίας και Εράσμονης ταύτης, εισπόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, τον πίστηκου των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ πλέον των οδηπορούν των ασούν των καμπνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ χριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον
0: εις Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου και σπήνης ημών Θεοτόκου και Ευαγγέλου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθας.
1: Κύριε
0: ότι πρέπει σ' είπα σ' αδόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ξέρω, παιδί μου.

Κύριος έστεν τες εσχάτες ημέρες εμφανές το όρος του Κυρίου και ο ύπος του Θεού επάπρον τον ωραίο και εξωθήσεται υπεράνω των βουνών και ύξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη και πορεύσονται λαϊκοί.

κυρία των πυλών μου, σκευάσατε την οδόν μου και οδοποιήσατε το λαό μου και τους λίθους εκ της οδού διαρρήξατε. Εξάρατε εσείς ημών εις τα έθνη. Ιδού γάρο Κύριος επίησεν ακουστών έως εσχάτου της γης. Είπατε τη θυγατρίσιον. Ιδού ο σωτήρ σου παραγέγονεν έχουν τον εαυτού μισθών με θεαυτού και το έργον αυτού προς προσώπου προσώπου αυτού και καλέσει αυτόν λαόν Άγιον λελιτρωμένων υποκυρίου σύ δε κληθήσει επιζητουμένη πόλης και ουκ εγκαταλελειμμένη. Τι σούτος ο παραγενόμενος εξεδών ερήθημα ηματίων αυτού εκβοσών. Ούτως ωραίος εν στολή αυτού, βοά με τα ισχύος πολλής. Εγώ διαλέγομαι δικαιοσύνη και κρίση σωτηρίου, γιατί σου ερυθρά τα ημάτια και τα ενδύματά σου ως από πατητού λινού, πλήρης καταπεπατημένης λινών επάτησα μονότατος και των εθνών που κέσυναν ήρμεται μου. Τον έλεον Κυρίου εμνήσει, τεσσαρετάς Κυρίου αναμνήσω, την ένεση Κυρίου επιπάση, ίση μην ανταποδίδωση. Κύριος Κρητής αγαθός το οίκο Ισραήλ, επάγει μην κατά έλεον αυτού και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης αυτού και είπε, ουχή λαός μου εστέ, τέκνα και ομοία θετήσωση, και γένετο αυτή σωτηρίαν εκ πάσης θλίψεως αυτών. Ού πρέσβης ουδέ άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν αυτούς, δια του αγαπάν αυτούς και φίδεσε αυτόν. Αυτός ελυτρώσατο αυτούς και ανέλαβεν αυτούς και υπερήψωσεν αυτούς πάσα στα σημέρας του αιώνος.

0: Ραφαέλ, κυκλών πάσαν τη γην και την έρημον, από Γαβά έως Ρεμών, κατά νότον Ιερουσαλήμ, και υψωθήσεται και επί του τόπου μενή, από της φύλης Βενιαμίν έως του τόπου της φύλης εις πρώτης, έως της φύλης του Γομόρ και έως του πύργου Αναμεήλ και έως του πύργου των γωνιών και έως των υπολινίων του βασιλέως. Κατοικήσους είναι ναυτοί και ανάθεμα ουκέτη έσαι και κατοικείς Ιερουσαλήμ πεπιθώτο.
1: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας.

Καταξίωσον Κύριε τες παρακάφτιαν αμαρτήτως φυλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων των ομάς σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου επί μας καθάπερ ελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσπα συνέντησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα του χειρός σου μη παρήγεις, συ πρέπει ένου, συ πρέπει ήμου.

Κύριο το φοβερό και φιλανθρώπου κριτήσει δούλευε κλαντα κεφαλά, του διεύκολη πενταξαναφιένα, ότι είναι εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντε έλεο και τη συναπεκτεχόμενη σωτηρία. Ω διεφύλαξαν παντή καιρού και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντό εχθρού, από πάση τυχημένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: την απολύ στον δούλου σου δέσπα κατορήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι το σωτηριών σου ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων του λόγου φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αδράνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αδράνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αδράνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Κυρίν και Άγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε διδάσκαλος αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσε τα σονομία σημεί. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών. Έλεγε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Κυρίν και Άγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και της γης. Τον άνθρωπο μόνο των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν έλλειψη μας πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ειν στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Θεός ή Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνο των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία. Ιερά μονή ταύτη την πόλη ταύτη σε όμεν σε όμεν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Την ημιωτέρα των κερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφόρο στον λόγο και κούω σε την όντως το τόπο σε μεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και είπες τους αιώνας τον Άννα μην Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσου.
4: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ειν πίσιμον δόξα Συ, ο εν δόξη αναληφθείς αφημώνης τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Σοφίου Σταυρού, προστασίες του τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμένου δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και Πάντων, των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπο.

0: Καλησπέρα σα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15, 9972-92-15.

20 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας θυμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου, των μαρτύρων σύναθλος, αναδειχθείς και ο πλήτης, στρατιώτης άριστος του βασιλέως της δόξης, γέγονας διαβασάνων και τιμωρίας, έπαρσιν ειδωλολατρών καταπατήσας, δια τούτον την σεπτήν σου υμνούμεν μνήμην, σοφέ Θαλελαίε. Φάλαγγας δαιμόνων ετροπόσο, συνεργούς Θαλελαίε, Αγίους έχων αγγέλους, εν καιρό των αγώνων σου σοφέ. Διόν στεφανιφόρος αναδειχθείς, δόξης έτυχες. Μέγιστα επίση θαύματα βλέπων, όχλος ο παράνομος, τελούμενα παραδόξος, καταβάλλεται νεύση θεϊκή Θαλελαίε, και φέγγος θεογνωσίας εισδέχεται.

η πόνη σου μακάριε, ευώδες ως θυμίαμα το ευεργέτη προσενύχθησαν, την άπονον εντεύθεν βασιλείαν άγιε, και ζωήν και κλήρωσε με τα πάντων εκλεκτών.

Εξέστη επί τούτο ο ουρανός και της γης κατεπλάγει τα πέρατα, ότι Θεός όφθη της ανθρώπης σωματικός και η γαστήρ σου γέγονεν ευρυχωρωτέρα των ουρανών. Δύο σε Θεοτόκε αγγέλων και ανθρώπων ταξιαρχίε μεγαλήνουσιν. Κυριωτόκε Παρθένε, των ευσεβών καύχημα ή των αγγέλων χαρμονή, χριστιανών το διάσωσμα, αμαρτανόντων εξήλασμα, γέφυρα εκ γης μετάγουσα τους πιστούς, σώζε τους δούλους σου.

20 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου. Φωτοειδής αναδειχθείς αθλοφόρος, της αθείας σκοτασμών απεκρούσω και προσπινάς και θάνατον εχώρισας, όθεν διανύσασου τους γενναίους αγώνας, μέγιστον αντέλαβες κληρουχίαν και δόξαν, την μηδαμός γενναία αθλητά παρερχομένην, θαλέλεε, ένδοξε.

Ακέ στο ρυθμί θέντη το θελελαίο, Θεός βοτάνιν προσλύσιν πέμπει πάθους. Μόλις αποκεφαλίστηκε ο γιατρός Θαλέλεος στον τόπο του αποκεφαλισμού του με την θαυματουργική επέμβαση του Θεού, φυτρώνει βότανο που θεραπεύει κάθε ασθένεια. Ο Άγιος Μάρτυρας Θαλέλεος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Νουμεριανού και καταγόταν από το Λίβανο. Ο πατέρας του ονομαζόταν Βερούκιος και η μητέρα του Ρωμιλία. Είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και προσέφερε στους πάντες αφιλοκερδός και με αγάπη τις ιατρικές του υπηρεσίες. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες στην Άζαρβο, πρωτεύουσα της δεύτερης επαρχίας της Κιλικίας, κρυπτόμενων σε Ελαιώνα, και τον οδήγησα στον άρχοντα Θεόδωρο. Εκείνος, επειδή ο Άγιος δεν πειθόταν να θυσιάσει στα είδωλα, πρόσταξε να του τρυπήσουν τους αστραγάλους και να τον κρεμάσουν με το κεφάλι προς τα κάτω. Τότε συνέβη το εξής εκπληκτικόν. Η Δήμη με την επέμβαση Θείας Δυνάμεως παραφρόνησαν και ενώ πίστευαν ότι εκτελούσαν την εντολήν, τρύπησαν ένα ξύλο αντί του Αγίου και το κρέμασαν. Βλέποντας δε το γεγονός αυτό, άρχοντας Θεόδωρος και νομίζοντας ότι οι Δήμοι τον ενέπαιζαν, πρόσταξε στρατιώτες και τους έδιραν. Κατόπιν ο Θεόδωρος πρόσταξε και έριξαν τον Άγιο στη θάλασσα για να πνιγεί. Εκείνος όμως δεν έπαθε τίποτα και βγήκε από τη θάλασσα φορώντας ολόλευκη αισθήτα. Μετά από τη θαυματουργική αυτή διάσωσή του, τον έριξαν στο στάδιο για να τον κατασπαράξουν πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία. Όμως τα θηρία δεν τον πλησίασαν και έμεινε και πάλι αυλαβής. Τελικά ο Άγιος Μάρτης Θαλέλεος αποκεφαλίστηκε με ξύφος στις Αιγές, παραλιακή πόλη της Κιλικίας, και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

20 του Μαΐ σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου. Η πλούσια λευσεβείς γονείς Βερούκιος και Ρωμιλία σε κάποια πόλη του Λιβάνου ανέθρεψαν τον γιο τους Θαλέλαιο σύμφωνα με τα πρότυπά τους, δηλαδή τον νόμο του Ευαγγελίου. Ο Θαλέλαιος με τη χάρη του Θεού πράγματι ανταποκρίθηκε στην διαπαιδαγώγηση των γονέων του και έγινε άνθρωπος πιστός, φιλεύσπλαχνος και πολύ εγκρατής. Εμφιέστατος και πολύ επιμελής καθώς ήταν στις σχολικές του σπουδές, ακολούθησε την ιατρική επιστήμη. Σαν γιατρός ακολούθησε τα χνάρια του Κυρίου και Θεού του Ιησού Χριστού. Εξασκούσε την ιατρική όχι σαν επάγγελμα για την απόκτηση χρημάτων όπως έκαναν οι περισσότεροι συναδελφοί του, αλλά σαν γνήσιος χριστιανός και μιμητής του Χριστού, όπου κι αν πήγαινε ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού και τους χρίαν έχοντας θεραπείας ιάσατο. Μιλούσε δηλαδή στους ανθρώπους για τη βασιλεία του Θεού και γιάτρευε εκείνους που είχαν ανάγκη θεραπείας. Έτσι ανακούφιζε τους ανθρώπους σωματικά, αλλά συγχρόνως και ψυχικά τους στήριζε στην πίστη και στην ελπίδα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θαλέλαιος, πολλούς ειδωλολάτρες στο κρεβάτι του πόνου, οδήγησε στο δρόμο της σωτηρίας. Όμως η δραστηριότητα του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Τιβεριανό, ο οποίος αφού τον συνέλαβε και τον βασάνισε, τελικά τον Μάιο του 289 τον αποκεφάλισε.

Μάρτης Θαλέλεος προερχόταν από το Λίβανο της Φινίκης. Ο πατέρας του Βερούκιος ήταν αρχιερέας των χριστιανών.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, 20 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ασκλά. Καταγόταν και αυτός από την Θηβαΐδα, εργαζόταν δραστηριότατα υπέρ της χριστιανικής πίστης, γι' αυτό και καταγγέλθηκε στον έπαρχο Αρριανό. Επειδή αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, άνοιξαν τα πλευρά του και έκαψαν τις πληγές του με αναμμένες λαμπάδες. Επειδή όμως και πάλι το φρόνημα του μάρτυρος παρέμεινε άκαμπτο και δεν αρνιόταν τον Κύριο, ο Αρριανός έδεσε μια μεγάλη πέτρα στο σώμα του μάρτυρα και τον έριξε στα νερά του Νείλου, όπου και βρήκε το θάνατο ο λαμπρός αθλητής του Χριστού, Άγιος Μάρτυρας Ασκλάς.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, 20 του Μάη, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ, κτητόρων της Ιεράς Βασιλικής Νέας Μονής της Χίου. Οι Όσοι Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ ίδρυσαν τη Νέα Μονή Χίου, έλαμψαν κατά τα μέσα του 11ου αιώνος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας. Η Πορφυρόπολης Λυδία η Φιλιππισία είναι η πρώτη χριστιανή που βάπτισε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Απόστολος Παύλος.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, 20 του μηνός Μαΐου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την ανακομιδή και μετακομιδή του Λειψάνου του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θαλασσίου. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Μάρκου του Ερημίτη. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν και δώσ' πρώτελους τρόπους του μετανοήνση.

0: κλίματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Λαγοπού Οδού Ζακύνθου ιδρύθηκε το 1961. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Λαγόποδο, μετά το χωριό Μαχεράδο, που είναι ο ναός της Αγίας Μαύρας. Το καθολικό είναι ρυθμού βασιλικής και τιμάται στο γενέσιο της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Η Μονή καλείται Παναγία η Ελευθερώτρια και είναι γυναικεία.

πότε ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Υπεραγάθου Ζακύνθου. Βρίσκεται στα χωριά Άγιος Νικόλαος και Κυλιόμενο. Είναι γυναικεία μονή και αποτελεί μετόχη της Ιεράς Μονής Θεοβαδής του Όρου Σινά. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου και ρυθμού Βασιλικής. Εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου.

Είναι άγνωστο επίσης πότε ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Σκοπιωτής Ζακύνθου. Βρίσκεται στο βουνό Σκοπός ή Έλατο, από όπου και ονομάστηκε, νοτιοανατολικά της πόλεως.

ναός είναι σταυρικού σχήματος με εικόνες επαργυρωμένες. Είναι αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Η Μονή καταστράφηκε το 1952. Οικοδομείται εκ νέου.

της Αγίας Μαύρας της Ζάκυνθο είναι αξιόλογος ναός, ο οποίος κτίστηκε το 1700. Είναι ρυθμού βασιλικής και τιμάται από ονόματι των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας. Είναι γεωγραφημένος με περίφημο τέμπλεο. Ονομαστές είναι οι καμπάνες, οι οποίες παράγουν μια όμορφη και υπέροχη ακουστικότητα, ηχητικότητα 4 ήχων. Βρίσκεται στο χωριό Μαχεράδο. Είναι ενωριακός ναός.

0: μονή αναφωνήτρια Ζακύνθου είναι παλαιά μονή. Σήμερα είναι ναός ενωριακός του χωριού αναφωνήτρια. Ο ναός τον οποίο ο Άγιος της Αγάπης και της Συγνώμης, ο Άγιος Διονύσιος, συγχώρησε το φωνιά του αδελφού του. Βρίσκεται κοντά στη Μονή Αγίου Γεωργίου Κρυμνών.
1: Προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα τελέσει αγρυπνία με την ευκαιρία της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή από τις 9 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη Κυριακή ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος θα λειτουργήσει στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Στήμος Φιλωτή. Η Ενωριακή Πρόνοια Χρυσοπολιτήσης οργανώνει απογευματινή εκδήλωση στον περίβολο του Ναού την Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 6:30 μετά μεσημβρίαν. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία για τον Όσιο Ιερώνυμο τον Σίμωνο Πετρίτη, τραγούδια, ύμνους, κεραστικό και κλήρωση δώρων. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στον Ιερό Ναό.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου, και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον, και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου, και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ, εν ανομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
0: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενων το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογάμω και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθροφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθι μεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία.
1: είδον παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμόν και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύθους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
3: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθρος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων έξω τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεουλήπτου ακούσει τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινείς ζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ουλκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησα στους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτίσνου ηλτού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη δω οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς τον δούλο σου. Έθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστης.

0: τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξιμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιτίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μη δέσποτα προσύπλων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάγεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
1: Επισύχερ και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με

0: δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγγυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Τις μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τις αδελφείς και οικείες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλείς συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσε αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μυστικός κήπος.

40 ημέρες μετά την Αγία του Ανάσταση ο Χριστός, εμφανιζόταν περιοδικώς στους μαθητές και αποστόλους του, τους εστερέωνε στην πίστη και υποσχέθηκε ότι και όταν θα φύγει από κοντά τους δεν θα τους αφήσει ορφανούς, αλλά θα αποστείλει νέων παράκλητων, δεύτερων παράκλητων, ο οποίος θα τους οδηγήσει και αυτούς και όλη την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Η εορτή της Αναλήψεως είναι μια εορτή η οποία έχει και πενθυρό και χαρμόσυνο χαρακτήρα. Θα πει κανείς γιορτή με πενθυρό χαρακτήρα τώρα, ούτε Μεγάλη Παρασκευή ούτε τίποτε. Εάν ακούσει κανείς τους ύμνους του Εσπερινού που θα ψαλούν τη Δετάρτη το βράδυ, θα καταλάβει τι εννοώ. «Κύριε», λέει το τέταρτο προσώμιο του Εσπερινού, «οι Απόστολοι ως είδον σε ενεφέλες απερώμενον, οδυρμής δακρύων ζωοδότα Χριστέ, κατηφίας πληρούμενοι θρηνούντες έλεγον». Όπως επίρετο ο Χριστός εις τας νεφέλας κατά την ανάληψή του, οι Απόστολοι γέμισαν από κατήφια και άρχισαν να θρηνούν με οδυρμούς δακρύων και να του λένε: «Δέσποτα, μη άσεις ημάς ορφανούς, ους διήκτον η γάπη σας δούλου σου ως εύσπλαχνος». «Κύριε», λέει, «μη μας αφήσεις ορφανούς εμάς που από υπερβολή ίκτου μας αγάπησες ως εύσπλαχνος που είσαι, αλλά απόστειλον ως υπέσχου ημίν το Πανάγιον σου Πνεύμα φωταγωγούν τας ψυχάς ημών, αλλά στείλε μας όπως μας υποσχέθηκες το Πανάγιο σου Πνεύμα, αυτό να φωταγωγήσει τις ψυχές μας, να μας παρηγορήσει και να μας δίνει την αίσθηση και να μας δίδει την αίσθηση της δικής σου παρουσίας κοντά μας». Δεν ήταν μικρό το σοκ το οποίο αισθάνθηκαν οι Απόστολοι με τον θάνατο και την Ανάσταση του διδασκάλου τους. Ένα άνθρωπο τον οποίο τον αγάπησαν και του χάρισαν την καρδιά τους. Ξαφνικά τον βλέπουν να σταυρώνεται, να πεθαίνει, να θάπτεται, πληροφορούνται την Ανάστασή του, τον βλέπουν να εμφανίζεται μπροστά τους, να τους μιλάει, να τους ευλογεί, να τους ειρηνεύει, να τους χαρίζει Πνεύμα Άγιο, να τους δίδει εξουσία αφέσεως αμαρτιών, να τους βεβαιώνει ότι δεν είναι φάντασμα και να τους ενθαρρύνει να απλώσουν το χέρι τους, να ψηλαφίσουν τις πληγές που είχαν αφήσει πάνω στο Πανάγιο σώμα του τα καρφιά του Σταυρού και οι λόγχοι του Ρωμαίου στρατιώτου, να τρώει μπροστά τους λίγο ψάρι και λίγη κυρίθρα μελιού για να τους βεβαιώσει ότι δεν είναι ένα δημιούργημα της φαντασίας, χωρίς να έχει ανάγκη από φαγητό, τη στιγμή που μπήκε μέσα στο σπίτι και κλεισμένον των θυρών. Και τώρα ξαφνικά πληροφορούνται ότι φεύγει πλέον, αποσύρεται οριστικά στους ουρανούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο σοκ, ότι δεν θα έχουν ούτε αυτή την παρηγοριά κάθε τόσο ξαφνικά να τον δουν μπροστά τους αναστάντα και να χαρεί η καρδιά τους. Αυτή η στέρηση είναι ένα πένθος. Αλλά από την άλλη μεριά είναι η παρηγοριά ότι θα έρθει ο άλλος παράκλητος, ο νέος παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Και αυτός θα αισθητοποιεί για πάντα την παρουσία του διδασκάλου τους, όχι μόνο ανάμεσά τους, αλλά και μέσα στην ψυχή τους. Γιατί όπου είναι το Πνεύμα, είναι και ο Υιός, είναι και ο Πατέρας. Έτσι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος θα γεμίζει όλο το είναι τους με την παρουσία όλης της Αγίας Τριάδος. Αλλά ας ψηλαφίσουμε λίγο το μεγάλο γεγονός μέσα από τα αγιογραφικά αναγνώσματα.
θα διαβαστεί την Πέμπτη ως αποστολικό ανάγνωσμα από το πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, το τμήμα των 12 πρώτων στίχων. Των μεν πρώτων λόγων επί εισάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ον ήρξατο ο Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, άχρη εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης, δια Πνεύματος Αγίους εξελέξατο, ανελήφθη. Τον πρώτο λόγο, δηλαδή το Ευαγγέλιο μου, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, γιατί ο Ιερός Λουκάς γράφει τις πράξεις των Αποστόλων, αγαπητέ Θεόφιλε, τον έγραψα και ανέφερα σε αυτό την διδασκαλία, τα έργα, τα θαύματα του Ιησού Χριστού μέχρι την ημέρα κατά την οποία μάζεψε τους Αποστόλους και τους είπε ότι θα τους στείλει το Πνεύμα το Άγιον και ανελήφθη. Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού. Παρουσίαζε, λέει, επί 40 ημέρες μετά την Ανάστασή του τον εαυτό του ζωντανό με πολλά τεκμήρια και πολλά θαύματα στους Αποστόλους και τους ομιλούσε περί της Βασιλείας του Θεού. Και συναλλιζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένειν την επαγγελία του Πατρός ειν οικούσατέ μου. Και καθώς βρισκόταν μαζί τους στην ακρογιαλιά. Αυτό σημαίνει συναλλιζόμενος. Αλς, αλός, είναι ομηρική λέξη και σημαίνει θάλασσα. Ήτανε λοιπόν στην παραλία και η λέξη παραλία από εκεί βγαίνει. Αλς, αλός, όπως άλλωστε βγαίνει και το αλάτι. Καθώς βρισκόταν μαζί τους λοιπόν στην ακρογιαλιά, τους έδωσε εντολή να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά περιμένουν την υπόσχεση την οποία έδωσε ο πατέρας και την οποία αυτός με το στόμα του τους μετέφερε και την ακούσανε με τα αυτιά τους. Ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εμπνεύματι Αγίω ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Διότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής εβάπτιζε το βάπτισμα του ύδατος, αλλά εσείς οι Απόστολοι μου θα βαπτιστείτε με Πνεύμα Άγιον μετά από λίγες μόλις μέρες. Δεν θα περάσουν πολλές μέρες. Ημένουν συνελθόντες επιρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στην Βασιλεία το Ισραήλ. Αλλού το μυαλό τους των Αποστόλων. Αυτοί σκεφτόντουσαν εάν θα αποκατασταθεί η Βασιλεία του Ισραήλ, να φύγουν οι Ρωμαίοι, να ελευθερωθεί ο τόπος, να αποκατασταθεί το κράτος του Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, ούχι μόνε τι γνώνε χρόνους ή καιρούς, ούσο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Δεν είναι δουλειά σας να ξέρετε χρόνους και καιρούς, τους οποίους ο ουράνιος πατέρας μου κράτησε στη δική του εξουσία. Αυτό έχει διπλή σημασία. Δεν καλύπτει μόνο το ερώτημα των Αγίων Μαθητών, αλλά καλύπτει και την προσμονή τη δική μας για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ακούσαμε πριν από λίγες μέρες έναν προτεστάντη πάστορα στην Αμερική μέσα στην παλαβομάρα του να έχει ορίσει την 22 Μαΐου ότι θα ήταν η ημέρα της συντελείας του κόσμου, της Δευτέρας Παρουσίας κτλ. Επέρασε η 22 Μαΐου, ο ψευδοπροφήτης εκείνος διεψεύστη, η συντέλεια του κόσμου δεν έγινε, η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού δεν έγινε, το πότε θα γίνει το ξέρει ο Θεός. Και γι' αυτό θα ήθελα, κάνοντας μια παρένθεση, να πω να μην δίνουμε σημασία σε όλους αυτούς τους ανοήτους οι οποίοι κάθε τόσο κάνουν λογαριασμούς μαθηματικά, προσδιορίζουν ημερομηνίες και το ένα και το άλλο. Τη μια ότι θα γίνει συντέλεια το προχθές 22 Μαΐου, όπως έλεγε εκείνος ο Αμερικανός ψευδοπροφήτης και ψευδοπάστορας προτεστάντης, την άλλη όπως κάποιος ανοητένων δικός μας μοναχός εδώ στην Ελλάδα προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο χρόνο, δεν θυμάμαι, είναι το 2014, ως συντέλεια του κόσμου κτλ. Ή οι άλλοι, οι ψευδομάρτυρες
του Ιεχωβά προσγυρίζουν κατά καιρού στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Έχουν διαψευθεί μια, δυο, τρεις, πέντε φορές. Ακόμα δεν το βάζουν κάτω. Τους έδωσε, λέει, και τους δίδει καινούριο ζωηρότερο φως ο Ιεχωβά και περιμένουν και περιμένουν και περιμένουν. Λοιπόν, για να μην μακριλογούμε με τέτοιες ανοησίες. Καιρούς και χρόνους τους έχει εν τη ιδία εξουσία ο πατήρ. Το πότε θα γίνει το ένα ή το άλλο τα ξέρει ο ουράνιος πατήρ. Ούτε οι άγγελοι, οι άγιοι και οι αρχάγγελοι δεν το γνωρίζουν. Τελεία και παύλα. Αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έστεστε μη μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Θα λάβετε, λέει, δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα έρθει σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρές μου και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και στην αιρετική της Σαμάρια και μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Εδώ πάλι θα κάνω μια παρένθεση, μπαίνω στον πειρασμό. Οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά επιμένουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικοί χριστιανοί είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Με περιορισμό του ονόματος Ιεχωβά κατά αυτούς μόνο στον πατέρα. Εμείς λέμε ότι Ιεχωβά δεν είναι μόνο ο πατέρας, Ιεχωβά είναι και ο Υιός, Ιεχωβά είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Τι σημαίνει αυτό το Ιεχωβά για να μην παρεξηγούμεθα. Στα εβραϊκά είναι Γιαχβέ. Είναι με το χ ενεστώτος του ρήματος Γιαχ. Γιαχ είναι το δικό μας ρήμα ημί. Είμαι. Ημί με την έννοια του υπάρχω. Ο Θεός προσδιορίζει τον εαυτό του με αυτό το ρήμα, αυτή τη μετοχή. Είμαι ο υπάρχον. Αυτός ο οποίος έχω την ύπαρξη αφεαυτού. Γι' αυτό και βλέπετε στις εικόνες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο φωτοστέφανο και γράφουμε τρία γράμματα. Ο ον. Ο ον σημαίνει Ιεχωβά. Είναι η μετοχή ενεστώτος του ρήματος ημί. Εγώ είμαι ο ον. Αυτός που είμαι. Αυτός που υπάρχω. Αυτός που έχω την ύπαρξη δική μου. Λέω λοιπόν ότι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά εν τη πλάνη τους λένε ότι πρέπει να είσαι μάρτυρας του πατρός. Αυτόν λένε οι Ιεχωβαύτοι. Εδώ έρχεται ο Χριστός ο ίδιος και τους διαψεύδει. Γιατί λέει θα είστε μάρτυρες δική μου του Υιού. Και στα Ιεροσόλυμα και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι πέρατος του κόσμου. Όπου είναι ο πατήρ, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, είναι και ο Υιός. Και μαζί είναι και το Πνεύμα το Άγιον. Και δεν είναι δυνατόν κανείς να είναι έργο και λόγο μάρτης του ενός από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και όχι των υπολείπων δύο. Είναι ταυτόχρονα και των τριών. Και αυτό υπογραμμίζει ο Χριστός εδώ. Μάρτυρες μου, ναι, μάρτυρες του Πατρός στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ σας λέω και μάρτυρες δικοί μου, γιατί εγώ και ο Πατήρ εν εσμέν. Και παραπέρα και του Αγίου Πνεύματος. Και ταύτα υπόν, βλεπόντον αυτόν επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και αφού είπε αυτά καθώς τον κοιτάζανε, επήρθη, τραβήχτηκε πάνω στον ουρανό και μία νεφέλη υπέλαβεν, τον πήρε από κάτω δηλαδή και τον έκρυψε από τα μάτια τους. Θα πείτε ασανσέρ έγινε η νεφέλη και τον ανέβασε στον ουρανό. Θέλω να σας γυρίσω λίγο πίσω στην Παλαιά Διαθήκη, στην περίπτωση του προφήτου Ηλία. Όταν ο προφήτης Ηλίας εμάζεψε τους ψευδοπροφήτας και ψευδοιερείς του Βάαλ και τους εζήτησε να παρακαλέσουν το Βάαλ να ρίξει φωτιά από τον ουρανό, να κάψει τις θυσίες τους για να δείξει ότι είναι αληθινός. Ο προφήτης Ηλίας βέβαια ήξερε ότι δεν ήταν αληθινός ο Βάαλ, αλλά για να φανεί η αλήθεια του αληθινού Θεού τον οποίο ελάτρευε αυτός. Αυτοί βέβαια από το πρωί μέχρι το βράδυ φωνάζανε και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Και τους κορόιδευε ο προφήτης Ηλίας, λέει φωνάξτε λίγο πιο δυνατά γιατί μπορεί να είναι απασχολημένος λίγο
ο Θεός σας λέει και έχει δυσκολία να σας ακούσει, φωνάξτε δυνατότερα, επιμείνετε. Πέρασε η μέρα, δεν έγινε τίποτε και τότε αυτός έβαλε και μάζεψαν 12 πέτρες, φτιάξαν ένα πρόχειρο θυσιαστήριο, ανοίξανε γύρω μία τάφρο, ζήτησε να ρίξουν μπόλικο νερό 3 φορές, να μουσκέψουν καλά καλά οι πέτρες του θυσιαστηρίου, να ξεχυθεί το νερό, να γεμίσει η τάφρος από δίπλα, και μετά έβαλε το σφάγιο του πάνω και γονάτισε κάτω και λέει: Θεέ των πατέρων μου, επάκουσον μου σήμερον εν πυρή. Δεν είχε τελειώσει την κουβέντα και ήρθε φωτιά εκ του ουρανού και κατέκαυσε όχι μόνο τη θυσία του προφήτου, αλλά και τις πέτρες και την θαλαά, όπως λέει το ιερό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, από γύρω γύρω την τάφρο με όλο το νερό το οποίο είχε μέσα και τα υφάνισε. Και έτσι έδειξε ότι είναι αληθής ο Θεός τον οποίο ελάτρευε ο Ηλίας, ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε και εμείς σήμερα, και όχι οι ψευδοθεοί τους οποίους ελάτρευαν στο πρόσωπο και στο όνομα του Βάαλ. Και τότε εγωνάτισε κάτω ξανά ο προφήτης Ηλίας και λέει: Εγώ που σου είπα, Θεέ μου, να μην βρέξεις, και έκαμες 3,5 χρόνια να βρέξεις και ξεράθηκαν τα πάντα και ήρθε η πείνα και το κακό, εγώ τώρα σου λέω, άνοιξε τους ουρανούς και ρίξε βροχή. Και γυρνάει και λέει στον Αχάβ: Τρέξε, φύγε, επίστρεψε στο παλάτι σου, γιατί έρχεται πολύ και δυνατή βροχή. Και τότε λέει είδε από απέναντι μία νεφέλη ως ίχνος ανθρώπου, μία νεφέλη η οποία είχε τη μορφή ενός ανθρώπου, η οποία ανέβαινε στον ουρανό, και όταν εκείνη η νεφέλη ανέβηκε στον ουρανό, ήρθε η πολυχεύμων ομβροτοκία, ήρθε η πολύκρουνη βροχή, η οποία εξεδίψασε τον διψασμένο κόσμο και ήρθε η χαρά και η ζωή πίσω στην περιοχή. Αυτό ήταν μία προεικόνηση ετούτης της νεφέλης, η οποία επήρε, υπέλαβε και επήρε εις τους ουρανούς τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και έφερε κατόπιν την πολυχεύμονα ομβροτοκίαν του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, που ήρθε και ξεδίψασε τον ξεκαμένο από τη δίψα της αληθείας και της θεογνωσίας κόσμο και γέμισε τον παράδεισο με καρπούς αγαθούς, δηλαδή με Αγίους. Και ως ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανό, συνεχίζει ο ιερός Λουκάς, πορευωμένου αυτού και ιδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής ενεστή τη λευκή ή και είπων: Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό? Ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημών εις τον ουρανό, ούτως ελεύσετε όν τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου Ελεώνος, ο εστίν εγγύς Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδών. Και όπως κοιτάγανε, λέει, στον ουρανό και τον βλέπανε να πορεύεται προς τα άνω, δύο άνδρες με λευκές ενδυμασίες, προφανώς δύο άγγελοι, παρουσιάστηκαν και τους είπαν: Άνδρες Γαλιλαίοι, τι καθόσαστε και κοιτάτε τον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από σας σήμερα στον ουρανό, κατά παρόμοιο τρόπο θα έρθει όπως τον είδατε τώρα να πορεύεται στον ουρανό. Θα επιστρέψει πίσω. Και τότε και αυτοί επιστρέψαν στα Ιεροσόλυμα από το όρος, το καλούμενο όρος των Ελαιών, του Ελαιώνος, το οποίο είναι κοντά στα Ιεροσόλυμα και έχει Σαββάτου οδόν, δηλαδή η απόστασή του είναι η απόσταση την οποία επιτρεπόταν να περπατήσουν την ημέρα του Σαββάτου οι ευσεβείς Ιουδαίοι. Τώρα, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, τίθεται ένα ερώτημα. Ο Χριστός ως μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού,
ήταν και είναι πάντοτε ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, όπως και ο πατήρ, έτσι και αυτός, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο. Όλο συν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απήρθη ο προαιώνιος λόγος, λέμε στους χαιρετισμούς. Τον είχαμε ολόκληρο πάνω στη γη και από τον ουρανό δεν είχε λείψει ποτέ. Αφού δεν ήταν απομακρυσμένος από τον ουρανό, πού επιστρέφει? Εδώ χρειάζεται μία διευκρίνηση. Ο Θεός ουδέποτε εγκατέλειψε τον θρόνο της θεότητος και ήταν και στον ουρανό και στη γη κάτω που είχε να ανθρωπίσει και παντού, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Αλλά στη γη προσέλαβε το καινούριο στοιχείο, την ανθρώπινη φύση. Σήμερα λοιπόν, μεθαύριο την Πέμπτη της Αναλήψεως, τι ανεβαίνει στον ουρανό καινούριο? Ανεβαίνει η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Το σώμα και η λογική ψυχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτά δεν ήσαν μέχρι τότε στο θρόνο της θεότητος. Η Θεία Φύση εκεί ήταν διαχρονικά και πάντοτε και ούτε επί δευτερόλεπτο, ούτε κλάσμα δευτερολέπτου δεν έλειψε από εκεί. Αλλά η ανθρώπινη φύση είναι το καινούριο. Και εδώ είναι που στέκονται οι άγγελοι και ατενίζουν με δέος και λένε τι το ορώμενον θέαμα. Τι είναι αυτό το καινούριο το οποίο έρχεται και ανεβαίνει και κάθεται δεξιά του θρόνου της μεγαλειότητος. Ο Υιός κάθεται πάντοτε δίπλα στον Πατέρα επί του θρόνου της μεγαλειότητος. Δεν ήταν παράξενο το ότι ο Θεός Λόγος ήταν εκεί? Το παράξενο είναι ότι τώρα βλέπουν άνθρωπον καθήμενον εν της δεξιής του Πατρός. Την Αγία ανθρωπίνη φύση του Χριστού στην πληρότητά της, σώμα και ψυχή. Αυτό τι έχει να πει για μας? Αν δεν ήταν αυτό το οποίο θα πούμε ευθύς αμέσως, δεν θα είχε κανένα νόημα για μας η ανάληψη. Με γεια του, με χαρά του, ήρθε, έφυγε, θα έλεγε κάποιος, ασεβώς βέβαια, αλλά κάπως δικαιολογημένα. Τι σημασία έχει η ανάληψη της ανθρωπίνης φύσεως αυτού του σώματος που το είδαμε, το εζήσαμε, το εψηλάφισαν τα χέρια μας, που κάθισε και έφαγε εκεί και μαζί μας, που το είδαμε να πάσχει επί του Σταυρού, να πεθαίνει, να το θάβουμε, να ανίσταται, να μπαινοβγαίνει από κλειστές πόρτες, να τρώει ψάρι και από μελισσίου Κυρίου και τα λοιπά, να μας ειρηνεύει, να μας δίδει Πνεύμα Άγιο και ούτω καθεξής. Τι είναι η Εκκλησία? Το σώμα του Χριστού. Τι είμαστε οι βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος? Κύτταρα του σώματος του Χριστού. Άρα η ανάληψη του Χριστού είναι η δική μας δόξα και σωτηρία. Το σώμα το δικό μου και το δικό σας και η ψυχή η δική μου και η δική σας δεν είναι για να επιστρέψουν στο μηδέν. Δεν είναι για να μας διαλύσει το φτιάρι του νεκροθάφτη. Οι θέσεις μας είναι δεξιά του Πατρός στο σώμα του Υιού, το τεθεωμένον Άγιον σώμα, την τεθεωμένη Αγία ψυχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα εγώ, εσείς, ο κάθε πιστός χριστιανός, έχουμε μία μοναδική, μεγαλειώδη προοπτική στην αιωνιότητα να συγκαθίσουμε και να συμβασιλεύουμε δεξιά του Πατρός μαζί με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μαζί με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό είναι όλος ο καυγάς, να βαπτιστούμε, να μυρωθούμε, να ζήσουμε τη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό κοινωνούμε σώμα
και αίμα Χριστού, για να γίνουμε θεία κοινωνή φύσεως, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να βρεθούμε εκεί. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Αλλά βεβαίως υπάρχει προϋπόθεση. Ναι μεν μας βαφτίσανε χωρίς να μας ρωτήσουνε, αλλά δεν μπορούν να μας οδηγήσουν εκεί χωρίς να το θέλουμε. Πρέπει να θελήσουμε εμείς να ζήσουμε εδώ στη γη τη ζωή του Χριστού κατά μίμηση Χριστού, κατά το δυνατόν ανθρώπο, ζωή της Εκκλησίας λειτουργημένη, λιβασινισμένη, ζωή των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών. Οπότε πλέον ο θάνατός μας δεν θα είναι θάνατος, θα είναι ανάληψης και θα είναι συνδοξασμός και συμβασιλεία με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, δια του σώματος και της ψυχής του αναλυφθέντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το μεγαλείο της αναλήψεως και αυτή είναι η χαρούμενη πλευρά της εορτής. Οι λυπηροί είναι ό,τι χάνουν οι Απόστολοι την διαρκή συντυχία τη σωματική του Χριστού. Οι χαρούμενοι είναι ότι τον χαιρόμαστε πλέον όχι αποσπασματικά και όχι κάπου κάπου, αλλά διαρκώς ενωμένοι μαζί του ως ζωντανά σώματα του Αγίου Τεθεωμένου σώματός του και ως ζωντανά στοιχεία της Αγίας Ψυχής του. Προσέξτε, κάθε αμαρτία μας νεκρώνει, μας απομακρύνει από αυτόν. Δεν είναι απλώς αστοχία που λένε μερικοί και νομίζουν ότι το να κάνω μια αμαρτία είναι σαν να ρίξω μια λάθος καλαθιά στο μπάσκετ και δεν πέσει η μπάλα μέσα στο καλάθι και πέσει απ' έξω και χάσω το τρίποντο ή δεν ξέρω πώς τα λένε. Αμαρτία είναι να αστοχήσω να ενωθώ με τον Χριστό, να αποκοπώ από αυτόν ο οποίος είναι η μοναδική πηγή ζωής και σωτηρίας και φωτός και χαράς και αιωνιότητος. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία κηρύττει πόλεμο κατά της αμαρτίας και των παθών, καλλιέργεια των Αγίων Αρετών και ζωήν εν της μυστηρίης. Αυτή είναι η χαρούμενη πλευρά της αναλήψεως. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι θάνατος, θα είναι ανάληψης και συμβασιλεία μετά του εκ νεκρών αναστάντος, εις ουρανούς αναλυφθέντος και αιωνίως ζώντος με θεία και ανθρώπινη φύση, ενωμένες ασυγχύτως, αδιαιρέτως, αχωρίστος και ατρέπτος κατά το φοβερό δόγμα της Αγίας Τετάρτης Οικουμενικής εν Χαλκιδόνη Συνόδου εις αιώνας αιώνων.

τι ωραία που αποδίδει το νόημα της αναλήψεως, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, το κοντάκιο της γιορτής. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανίης, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένον αδιάστατος και βοών της αγαπός είσαι. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Αφού λέει συμπλήρωσες όλη την ένσαρκη οικονομία την οποία είχες στο νου σου να κάνεις για το χατήρι μας, και αφού ένωσες τα επίγεια με τα ουράνια, τον άνθρωπο με τη θεότητα, αναλήφθηκες με δόξα Χριστέ ο Θεός μας, χωρίς να χωρίζεσαι από πουθενά. Δεν μας εγκατέλειψες, δεν μας άφησες έρημους στη μοίρα μας, αλλά μένεις πάντοτε αδιάστατος πέρα από τις διαστάσεις του χώρου, παντού και πάντοτε, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, και στη γη και στον ουρανό, και κάτω στον Άδη και στο θρόνο μετά του Πατρός, και στα βάθη της θαλάσσης, και στις ερήμους και στις κορυφές των βουνών και στις χαράδρες και στα σπήλαια και στις σοπές της γης και σε κάθε γωνιά της γης και στο γαλαξία όλο μέσα και σε όλους τους γαλαξίες και σε όλο το σύμπαν και σε όλα τα σύμπαντα, αν υπάρχουν πολλά σύμπαντα, και σε όλα τα ορόμενα και σε όλα τα αόρατα. Τα πάντα γεμίζει η παρουσία σου και φωνάζεις σε αυτούς που σ' αγαπάνε: εγώ είμαι μαζί σας. Κανένας δεν μπορεί να σας αδικήσει, ουδείς καθημών. Όποιος πει ότι είναι εναντίον σας, μην το φοβάστε, είναι μια σκιά αδύναμη να σας κάνει κακό. Αλλά ας διαβάσουμε και το Ευαγγέλιο της ημέρας. Είναι το έκτο οθινό, το οποίο διαβάζεται ως Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της Εορτής της Αναλήψεως, από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο. Ο Λουκάς και στις πράξεις και στο Ευαγγέλιο και στον Απόστολο και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα μας διδάσκει ωραιότατα την υπόθεση της Δεσποτικής Αναλήψεως. Το καιρό εκείνο αναστάσω Ιησούς εκ νεκρών, έστι εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής: ειρήνη ημίν. Πτωηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκουν πνεύμα θεωρήν. Αφού αναστήθηκε ο Χριστός, λέει, από τους νεκρούς, εμφανίστηκε και στάθηκε ανάμεσα στους μαθητές τους και τους είπε: ειρήνη σε εσάς. Αυτοί όμως φοβηθήκανε και νομίσανε ότι έβλεπαν κάποιο φάντασμα, κάποια οπτασία. Και είπεν αυτοίς: τι τεταραγμένοι εστέ και διατί διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών? Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Γιατί είστε ταραγμένοι, λέει, γιατί ανεβαίνουν λογισμοί στις καρδιές σας? Ρίξτε μια ματιά και δέστε τα χέρια μου και τα πόδια μου, εγώ είμαι. Ψηλαφίστε με αν θέλετε και δέστε. Τα φαντάσματα δεν έχουν σάρκα και οστά. Εμένα όμως με βλέπετε και έχω σάρκα και οστά. Εγώ είμαι ο Αναστάς, διδάσκαλός σας. Και τούτο λοιπόν επέδειξεν αυτοίς τα σχήρας και τους πόδας. Και λέγοντας αυτά, τους έδειξε

Ρούσαν και θαύμαζαν, τους είπε μήπως έχετε κάτι φαγόσιμο εδώ. Και του δώσανε ένα κομμάτι οπτό ψάρι και ένα κομμάτι κυρίθρα. Πήρε και έφαγε μπροστά στα μάτια τους και τους είπε «Ούτε οι λόγοι ους ελάλησα προς ημάς αιτιών συνημήν ότι δι πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού». Θυμάστε τα λόγια τα οποία σας είχα πει ότι έπρεπε να πληρωθούν κατά κρίβιαν και κατά γράμμα όλα τα οποία είχαν προφητευτεί μέσα από τον νόμο του Μωυσέως και τους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Τότε διήνυξαν αυτόν το νουν του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής και τότε τους άνοιξε το νουν να μπορούν να κατανοήσουν τις Άγιες Γραφές. Εδώ φίλοι και αγαπητοί ακροατές θα κάνουμε μία αναγκαστική παρένθεση. Η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται μεν από όλους αλλά δεν κατανοείται από όλους. Δεν είναι ένα βιβλίο από την αράδα, από τα ράφια της βιβλιοθήκης το οποίο μπορεί να το ανοίξει, να το διαβάσει ο κάθε ένας και να καταλάβει και να χαρεί το περιεχόμενό του. Χρειάζονται προϋποθέσεις. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις το βιβλίο αυτό μένει ξένο για μας. Ακούω πολλούς και λένε είναι θέμα κατανοήσεως, είναι θέμα μεταφράσεως, μεταγλωτισμού για να το νιώσει και να το καταλάβει κανείς. Τι ανόητα λόγια. Τι ανόητα λόγια. Πόσο αγνοούν αυτή την πραγματικότητα ότι πρέπει να διανοίξει ο Θεός το νουν για να μπορέσει να κατανοήσει τις γραφές ο άνθρωπος. Αν ήταν θέμα μεταφράσεως, οι μεγαλύτεροι φιλόλογοι θα ήταν οι μεγαλύτεροι άγιοι. Θα βλέπαμε σικουτρίδες, μυστριώτιδες, μπαμπινιώτιδες να είχαν φωτοστέφανα γύρω από το κεφάλι τους και από τούτη εδώ τη ζωή. Δεν είναι θέμα φιλολογικό η μελέτη, η κατανόηση της Αγίας Γραφής. Είναι άλλου επίπεδου υπόθεση. Γνωρίζω και γνωρίζουν πολλοί αγραμμάτους, αστοιχειώτους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει μέσα στο νόημα και γνωρίζουν και καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα την Αγία Γραφή από πολλούς σοφούς σπουδαγμένους που έχουν γεμάτους τους τοίχους των σπιτιών τους από πτυχία και από διδακτορικά και από τίτλους σπουδών. Χρειάζεται να έρθει ο φωτισμός του Θεού. Ιδάλλως διαβάζεις και δεν καταλαβαίνεις. Γιατί υπάρχουν από το ίδιο Ευαγγέλιο τόσοι αιρετικοί πέριξ ημών των Ορθοδόξων που έχουμε την αλήθεια? Διότι διαβάζουν το Ευαγγέλιο χωρίς τις προϋποθέσεις του αγιασμού, της ταπεινώσεως, της καθαρότητος. Εάν δεν διαβαστεί με τις προϋποθέσεις του αγιασμού η Αγία Γραφή, δεν ανοίγει τα μάτια, τα βγάζει τα μάτια. Και οι αιρετικοί που διαβάζουν το Ευαγγέλιο χωρίς τις προϋποθέσεις αυτές, τους βλέπουμε να βγάζουν κυριολεκτικά από αρσενικό γάιδαρο θηλυκό πουλάρι. Άλλα να λέει και να εννοεί ο Λόγος του Θεού και άλλα να καταλαβαίνουν αυτοί. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις του αγιασμού. Γι' αυτό και η Εκκλησία το έχει το Ευαγγέλιο πολύ ωραία κουμπωμένο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και για να το ανοίξει να διαβάσει, ο ιερεύς διαβάζει μια ειδική προσευχή. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Λάμψε, λέει, φιλάνθρωπε Κύριε, μέσα στις καρδιές μας το πανακύρατο, το άγιο φως της θεογνωσίας σου, και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου κηρύγματα».
εάν δεν έρθει αυτό

το ακύρατο φως και αν δεν ανοίξουν τα μάτια της καρδιάς μας από την επέμβαση του Θεού, όσο τρανοί θεολόγοι και φιλόλογοι και γραμματιζούμενοι να είμαστε, δεν θα καταλάβουμε τίποτε. Και συνεχίζει η προσευχή. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν, πάντα τα προσευαρέστησιν τησίν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρη ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων, Χριστέ ο Θεός, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, την ίν και αεί και σου αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και βάλε μέσα μας, λέει, εκείνο τον φόβο, τον Άγιο φόβο των μακαρίων σου εντολών, ώστε να μπορέσουμε να καταπατήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε μια πνευματική ζωή φρονούντες και πράσσοντες όλα εκείνα τα οποία ευαρεστούν εσένα. Γιατί εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ ο Θεός, και σε σένα απέμπουμε τη δόξα με τον Άναρχό σου Πατέρα και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλος ο καυγάς εδώ είναι. Να έρθει ο φωτισμός ο άνωθεν. Να αποκτήσουμε φόβον Θεού και πόθον να ζήσουμε πνευματική πολιτεία και όχι σαρκική, όχι χειρόδη. Και τότε, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, κατανοούμε το Ευαγγέλιο. Στις άλλες περιπτώσεις λέμε λόγια της κοιλιάς μας, του στομάχου μας, και καταλαβαίνουμε όσα θέλουμε να καταλάβουμε, όσα τα πάθη μας προσδοκούν και οι πονηρές και οι ακάθαρτες επιθυμίες μας προσδοκούν, για να έρθει ο Θεός στα νερά τα δικά μας. Γι' αυτό σας ελέγω και επαναλαμβάνω ότι χρειάζονται προϋποθέσεις. Και εμείς οι Ορθόδοξοι αναγνωρίζουμε στις προϋποθέσεις αυτές ότι τις είχαν οι Άγιοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας. Και προσπαθούμε με το φωτισμό των Αγίων Πατέρων και με τον προσωπικό μας αγώνα να βρισκόμαστε στον τρόπο ζωής των Αγίων Πατέρων, να δεχτούμε τον φωτισμό του Ιερού Ευαγγελίου. Και όχι μέσα από γραμματικές και συντακτικά και μεταφράσεις και ερμηνείες. Αυτά θα απέκλειαν της χάριτος και της σωτηρίας όλους τους αγραμμάτους, τα μικρά παιδιά, τον παλαβό του χωριού, το γέροντα ο οποίος έχει αλτσχάιμερ και άνοια. Όμως ο Θεός έρχεται και χαρίζει σωτηρία σε όλους. Και η σωτηρία θα έρθει πρώτα μέσα από τον εσωτερικό φωτισμό. Διήνυξεν αυτόν τον νουν του συνιέρετας γραφάς. Τότε καταλάβανε τι τους έλεγε. Και είπεν αυτής ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδι παθήν των Χριστών και αναστήνε εν τη τρίτη ημέρα εκ νεκρών και κηρυχθήν επί του ονόματι αυτού μετάνιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Τα βλέπανε, τα ακούγανε, τα είχαν διαβάσει και ξαναδιαβάσει, όμως δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να νιώσουν για ποιον ήτανε. Τώρα που διήνυξαν αυτόν το νουν, καταλάβανε ότι όλα αυτά ήταν γραμμένα για τον Χριστό, άρα τα είδαμε, τα ζήσαμε, ήτανε για τον Κύριο. «Ημείς δε εστέ μάρτυρες τούτων», και εσείς, λέει, παιδιά μου, τα ζήσατε, είστε μάρτυρες όλων αυτών των γεγονότων. «Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξύψους». Και εγώ θα σας στείλω μετά από λίγο την υπόσχεση που έδωσε ο πατέρας μου για σας, για τον καινούριο παράκλητο δηλαδή, και εσείς καθίστε μέσα στα Ιεροσόλυμα μέχρι ότου ντυθείτε μια καινούργια δύναμη εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Τους πήρε έξω από την Ιερουσαλήμ μέχρι τη Βιθανία, την πατρίδα του Λαζάρου, και σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Για προσέξτε, επάραστας χείρας, όχι την χείρα. Θα έχετε προσέξει ότι οι επίσκοποι ευλογούν με τα δυο τους χέρια,
Ο ιερεύς ευλογεί με το ένα χέρι πάντοτε. Ο επίσκοπος με τα δυο. Από εδώ ξεκινάει. Ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Ο ιερεύς, ο πρεσβύτερος, είναι εις τύπων και τόπων Αποστόλου. Εις τύπων και τόπων Χριστού ο επίσκοπος υψώνει και τα δύο χέρια και ευλογεί το λαό. Ενθυμούμε, ευρισκόμενος στο Άγιον Όρος, στη Μονή Γρηγορίου κάποτε, ένας απλοϊκός μοναχός, αγιασμένος, ο μακαριστός, ο Γεροσημεών, όταν επήγαινα, την πρώτη φορά που με είδε δεσπότη, φίλησε το χέρι και μετά μου λέει «και την αρχιεροσύνη σου». Δεν κατάλαβα. Λέει «να μου δώσει να προσκυνήσω και την αρχιεροσύνη σου». Υπέλαβα ότι εννοούσε το εγκόλπιο. Του πρότεινα λοιπόν το εγκόλπιο, το ασπάστηκε και μου λέει «και την αρχιεροσύνη σου». Λέω «Γεροσημεών, συγχώρεσέ με, αλλά δεν καταλαβαίνω». Τότε μου αρπάζει το αριστερό χέρι και μου φυλάει το αριστερό χέρι. «Αυτό είναι», μου λέει. «Μόνο εσείς ευλογείτε και με το αριστερό, και με το δεξί και με το αριστερό». Αυτό εννοούσα. Είναι, όπως βλέπετε, βασισμένο ακριβώς εδώ στη λεπτομέρεια αυτή την οποία μας δίνει ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. «Και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών. Και καθώς τους ευλογούσε, έφυγε από κοντά τους και άρχισε να αναφέρεται στον ουρανό. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν, αμήν», και τελειώνει το Ιερό Ευαγγέλιο του Λουκά. Και αυτοί, αφού τον προσκυνήσανε, επιστρέψανε στα Ιεροσόλυμα με χαρά μεγάλη. Μα λίγο πριν ήτανε κατηφίας πληρούμενοι και θρηνούντες και μη εάσημας ορφανούς. Εδώ χαρά μεγάλη. Γιατί? Γιατί η επαγγελία του Θεού έρχεται ταυτόχρονα. Ναι μεν, οφθαλμοφανώς θα ελάμβαναν το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, θα ερχότανε επισήμως ούτως υπήν και με τα ιερού πατάγου ο παράκλητος, αλλά η παρηγορία του, η παράκλησή του, η παραμυθία του είχε έρθει ήδη από την ώρα της αναλήψεως του πρώτου παρακλήτου του Χριστού. Άλλωστε μας είπε ότι «δεν θα φύγω από κοντά σας, θα είμαι μαζί σας. Και όπου θα είστε δύο-τρεις συναγμένοι στο όνομά μου, εκεί θα είμαι κι εγώ ανάμεσά σας». Και κάνοντας αυτό πράξη και οι Απόστολοι ήσαν καθημερινά στο ιερό, στο ναό δηλαδή, και υμνούσαν και ευλογούσαν το Θεό και είχαν αίσθηση της παρουσίας του Χριστού διαρκώς ανάμεσά τους.

0: συνοπτικότατα την υπόθεση της εορτής της αναλήψεως, φίλοι και αγαπητοί ακροατές, εκφράζει το δοξαστικό του Εσπερινού, των κεκραγαρίων του Εσπερινού. «Των κόλπων των πατρικών μη χωριστής γλυκύτατε Ιησού και της επηγής ως άνθρωπος συναναστραφής, σήμερον απόρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη και την πεσούσαν φύσιν ημών συμπαθώς ανυψώσας, το πατρί συνεκάθησας. Χωρίς να χωριστείς ποτέ από την αγκαλιά του πατέρα σου γλυκύτατε Ιησού, κατέβηκες και συναναστράφηκες με μας τους ανθρώπους ως άνθρωπος και σήμερα από το όρος των ελαιών αναλήφθηκες με δόξα, ανυψώνοντας συμπαθώς την πεσμένη φύση μας, την οποία και έβαλες να καθίσει μαζί με τον Πατέρα, την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη ψυχή, και τα έβαλες να καθίσουν δίπλα στον Πατέρα σου. Όθενε ουράνιε των ασωμάτων τάξης, το θαύμα εκπλητόμενε, εξίσταντο θάμβη και τρόμο συνεχόμενε τη συν φιλανθρωπίαν εμεγάλινον. Γι' αυτό λοιπόν οι ουράνιες τάξεις των ασωμάτων, δηλαδή οι Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι και τα λοιπά, κατάπληκτες από το θαύμα που βλέπανε, εξίσταντο θαμπομένες και καταλαμβάνονταν από τρόμο τι είναι αυτό που γίνεται εδώ, και άρχισαν να μεγαλύνουν την φιλανθρωπία σου, τόση φιλανθρωπία ώστε αυτόν τον άνθρωπο τον ανέβασες και μέχρι το θρόνο της θεότητος. Μεθόν και ημείς η επηγής την προσημάσου συγκατάβαση και την αφημών ανάληψη δοξολογούντες, ηκετεύομεν λέγοντες. Μαζί με αυτούς λοιπόν τους Αγίους Αγγέλους, Αρχαγγέλους, Χεραβίμ, Σεραφείμ, Θρόνους, Κυριώτες κτλ. Και εμείς που βρισκόμαστε ακόμα πάνω στη γη, δοξολογούμε τη συγκατάβασή σου και την ανάληψή σου από ανάμεσά μας στους ουρανούς και σε ηκετεύομαι λέγοντας. Ότους μαθητάς και την τεκούσαν σε Θεοτόκον, χαράς απείρου πλήσας εν δυσή αναλήψη και ημάς αξίωσον των εκλεκτών σου της χαράς ευχές αυτών δια το μέγα σου έλεος. Εσύ ο οποίος και τους μαθητές σου και την υπεραγία Θεοτόκο μητέρα σου εγέμισες από άπειρη χαρά με την ανάληψή σου και εμάς αξίωσέ μας να γευτούμε τη χαρά των εκλεκτών σου δούλων δια των ευχών της Θεοτόκου και των μαθητών σου κατά το μέγα έλεος που σε χαρακτηρίζει. Φίλοι και αγαπητοί ακροατές, ήθε ο αναληφθής Κύριος και Θεός και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός να μας λούζει καθημερινά με το άπειρο έλεος του, να μας φωτίζει τις καρδίες, να διανοίγει το νου μας, να ζούμε το μέγα μυστήριον της σωτηρίας και να μας αξιώσει να έχουμε χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ή δυνατόν, αν όχι δεν πειράζει, ανεπέσχυντα οπωσδήποτε, ειρηνικά, να είμαστε έτοιμοι για καλή απολογία ενώπιον του, για να έχουμε σίγουρες ελπίδες ότι ο θάνατός μας δεν θα είναι φεφ απεθάνομεν, αλλά θα είναι ως εφ θα συμβασιλεύσομεν δεξιά του Πατρός εν το Αγίο Σώματι του Σωτήρος και Θεού ημών Ιησού Χριστού μαζί και με το Πνεύμα το Άγιον εις αιώνας αιώνων. Γέννητο. Χρόνια πολλά, καλή αντάμωση στην ταπεινή μας εκπομπή του μυστικού κήπου της Ορθοδοξίας.
1: Μυστικός κήπος.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ελέουσα, έτσι όπως τον μεταδώσαμε από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Λιβαδιών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται σε αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σε ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα οδηπόρων αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-9215. 9972-9215.

0: Μνήμη Παμεγίστων Ταξιαρχών Επιδαύρου ιδρύθηκε πιθανώς το 1450 από ευσεβείς μοναχούς, μεταξύ των οποίων και ο μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νύφων. Βρίσκεται μεταξύ των χωριών Δίμενα και Αναστοσοπουλέικα, κοντά στη Νέα Επίδαυρο. Μέχρι το 1945 ήταν κατεστραμμένο. Το επανεσυναίσθησε ο Μητροπολίτης Πειραιός Χρυσόστομος Ταυλαδωράκης. Το μοναστήρι είναι γυναικείο και είναι ένα από τα πολυπληθέστερα της Πελοποννήσου. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού με τρούλο, αφιερωμένο στους ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ. Εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Για το μοναστήρι θα μας μιλήσει η ηγουμένη, Μακαρία Μοναχή.
1: Η μονή μας βρίσκεται μεταξύ Νέας και Παλαιάς Επιδαύρου. Εκτίστηκε το 15ο αιώνα από μοναχούς, ήταν αρχικά ανδρικό, που παλιά η μοναχή ήταν στη Μονή Αγνούντος, που είναι περίπου 10 χιλιόμετρα πιο κάτω από τη μονή μας. Και μετά έφτιαξαν τη μονή εδώ ταξιαρχών και πρόσφερε, από ό,τι λέει η ιστορία, πρόσφερε πολλή βοήθεια τότε στην τουρκοκρατία το 1821. Διατηρούσαν σχολείο και μάθαιναν τα παιδιά γράμματα και πλήρωνε η μονή τους δασκάλους. Μετά σχεδόν ερυπώθηκε η μονή και έγινε πάλι γυναικεία μονή μέχρι το 1950. Πέρασαν από εδώ πολλοί Άγιοι Πατέρες και μεταξύ αυτών και ο Άγιος Νύφων, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο έχουμε και το Άγιο Λείψανό του, η δεξιά χείρα του είναι εδώ, και πολλά άλλα Άγια Λείψανα έχουμε.

Μετά εγκατελείφθη τελείως, έγινε ξανά γυναικεία μονή το 1948, όταν ο Μητροπολίτης Αργολίδος και ο μετέπειτα Πειραιός το έκανε γυναικείο μοναστήρι και έφερε δικές του μοναχές από εκεί, από την Αθήνα, από τον Πειραιά, που ήταν πνευματικοπαίδια του, και επανδρώθηκε η μονή. Έκτοτε βέβαια έγιναν πολλά έργα, γιατί ήταν πολύ καταστρεμμένη η μονή και άρχισαν να κάνουν ό,τι μπορούσαν εκεί, να χτίσουν και το νέο ναό, γιατί δεν υπήρχε, και κελάκια. Έφτασε η αδελφό της μας μέχρι 25 μοναχές, με εργόχειρα βέβαια και αγροτικές εργασίες. Εν τω μεταξύ έβαλε ηγουμένη κάποια μοναχή από τη Ζούρβα, από την Ίδρα, Χριστονύφη Παναγιωτοπούλου, η οποία έζησε και μέχρι τώρα, από το 48 έως τώρα, πέρσι κοιμήθηκε, και τώρα βέβαια ένα χρόνο πριν έφυγε για τον ουρανό, και τώρα συνεχίζεται η αδελφό της με 15 μοναχές, οι βέβαια είναι και περισσότερες υπερήλικες. Τώρα έρχονται μερικές κοπέλες, οι οποίες σιγά σιγά θα επανδρωθεί πάλι τη μονή.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η Ανάσταση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι μήνυμα χαράς και ελπίδας. Ο Χριστός ζει, είναι νικητής. Η Ανάσταση είναι η ορτή της νίκης και του θριάμβου κατά του θανάτου και της αμαρτίας. Τη μεγάλη σημασία της Ανάστασης του Χριστού τονίζει στο κείμενο που ακολουθεί ο μακαριστός γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς. Αν υπάρχει, γράφει, μια αλήθεια στην οποία θα μπορούσαν να συνοψιστούν όλες οι ευαγγελικές αλήθειες, η αλήθεια αυτή θα ήταν η Ανάσταση του Χριστού. Και ακόμη αν υπάρχει μια πραγματικότητα στην οποία θα μπορούσαν να συνοψιστούν όλες οι καινοδιαθηκές πραγματικότητες, η πραγματικότητα αυτή θα ήταν η Ανάσταση του Χριστού. Μόνο στην Ανάσταση του Χριστού βρίσκουν την πλήρη εξήγησή του στα θαύματα του Χριστού, όλες οι αλήθειές του, όλα τα λόγια του, όλα τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Μέχρι την Ανάστασή του ο Κύριος δίδασκε για την αιώνια ζωή. Με την Ανάστασή του έδειξε ότι ο ίδιος είναι πραγματικά η αιώνια ζωή. Μέχρι την Ανάστασή του δίδασκε για την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά μετά την Ανάστασή του έδειξε ότι ο ίδιος είναι πράγματι η Ανάσταση των νεκρών. Μέχρι την Ανάστασή του εκήρυτεν ότι η πίστη σε αυτόν μεταφέρει από το θάνατο στη ζωή. Αλλά με την Ανάστασή του έδειξε ότι ο ίδιος ενίκησε το θάνατο και εξασφάλισε έτσι στους ανθρώπους τη μετάβασή τους από το θάνατο στη ζωή. Με την πτώση του στην αμαρτία ο άνθρωπος έγινε θνητός και πεπερασμένος. Με την Ανάσταση του Χριστού γίνεται αθάνατος και αιώνιος. Σε αυτό ακριβώς βρίσκεται η δύναμη, η παντοδυναμία του Χριστού. Γι' αυτό χωρίς την Ανάσταση του Χριστού δεν θα υπήρχε καν ο χριστιανισμός. Ή Χριστός ου και γιγερτέ και νόν άρα το κήρυγμα ημών και νίγαρ και η πίστης ημών, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα, το ίδιο και η πίστη μας. Ανάμεσα στα θαύματα του Χριστού είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Όλα τα άλλα θαύματα πηγάζουν από αυτό και συνοψίζονται σε αυτόν. Από αυτόν εκπηγάζουν η πίστη και η αγάπη, η ελπίδα και η προσευχή, η θεοσέβεια. Αυτό είναι εκείνον το οποίο ουδε μία άλλη θρησκεία έχει. Αυτό είναι εκείνον το οποίο κατά τρόπο μοναδικών και αναμφισβήτητων αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και Κύριος σε όλους τους ορατούς και αοράτους κόσμους. Το ότι ο άνθρωπος πιστεύει αληθινά στον Αναστάντα Χριστόν το αποδεικνύει με το να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας και των παθών. Και αν μεν αγωνίζεται, πρέπει να γνωρίζει ότι αγωνίζεται για την αθανασία και την αιώνια ζωή. Εάν όμως δεν αγωνίζεται, τότε αιματία η πίστη του. Γιατί αν η πίστη του ανθρώπου δεν είναι αγώνας για την αθανασία και την αιωνιότητα, τότε τι είναι? Εάν με την πίστη στο Χριστό δεν φτάνει κανείς στην αθανασία και την νίκη κατά του θανάτου, τότε προς τι η πίστη μας? Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε σημαίνει ότι ούτε η αμαρτία και ο θάνατος έχουν νικηθεί. Εάν δεν έχουν νικηθεί αυτά τα δυο, τότε γιατί να πιστεύει κανείς στο Χριστό? Εκείνος όμως που με την πίστη στον Αναστάντα Χριστόν αγωνίζεται εναντίον κάθε αμαρτίας του, ενισχύει βαθμιαία μέσα του την πίστη ότι ο Χριστός αληθινά αναστήθηκε και πραγματικά ενίκησε το θάνατο. Χωρίς την Ανάσταση δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό ούτε κάτω από τον ουρανό τίποτε πιο παράλογο από τον κόσμο αυτόν, ούτε μεγαλύτερη απελπισία από την ζωή αυτήν χωρίς αθανασία. Σε όλους τους κόσμους δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένη ύπαρξη από τον άνθρωπο που δεν πιστεύει στην Ανάσταση του Χριστού, πάνω στην οποία στηρίζεται και η Ανάσταση των νεκρών.
Για τούτο καταλήγει ο μεγάλος Σέρβος θεολόγος, ο Αναστάς Κύριος είναι τα πάντα εν πάση σε όλους τους κόσμους. Ό,τι το ωραίο, το καλό, το αληθές, το προσφυλές, το χαρμόσυνο, το θείον, το σοφόν, το αιώνιον. Αυτός είναι όλη η αγάπη μας, όλη η αλήθεια μας, όλη η χαρά μας, όλον το αγαθό μας, όλη η ζωή μας, η αιώνια ζωή σε όλες τις αιωνιότητες και απεραντοσύνες.

Δεν υπάρχει πιο μεγάλη αγωνία από το να ζει ο άνθρωπος χωρίς απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Και όλα τα προβλήματα του να έχει λύσει ο άνθρωπος, εάν δεν έχει δώσει πιστική και ικανοποιητική απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου, θα διακατέχεται από φόβον και αγωνία. Και ικανοποιητική και πιστική απάντηση στο θέμα αυτό δίδει μόνον η πίστη στον Αναστάντα Χριστόν. Σύμφωνα με την πίστη αυτήν, ο θάνατος είναι πορεία προς την ουράνια πατρίδα, προς τη χαρά της αιωνιότητας, προς την πηγή της ζωής, το Θεόν. Χωρίς την πίστη στο Χριστόν, ο θάνατος είναι πορεία στο άγνωστο, στο σκοτάδι, στο χάος. Την πίστη στην αιωνιότητα, στην τέλεια της μορφήν, μόνον ο χριστιανισμός τη δίνει. Και δεν πρόκειται απλά για διδασκαλία, αλλά για ένα γεγονός, την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός με την Ανάστασή Του έγινε ο πρωτότοκος των νεκρών, από τους νεκρούς ο πρωτοανεστημένος, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαείς επιστολή του. Προηγήθηκε εκείνος για να ακολουθήσουμε εμείς. Ο Χριστός νίκησε με το θάνατον του το θάνατον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατον πατήσας, και έτησε της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Η νίκη του έγινε και δική μας νίκη. Νίκησε σαν δικός μας αντιπρόσωπος. Νινή δε Χριστός εγίγερτεν εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορυθίους επιστολή. Δηλαδή η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας αρχήν για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Απαρχήτων και κοιμημένων, η εικόνα είναι παρμένη από την αγροτική ζωή. Υπάρχουν καρποί που οριμάζουν νωρίτερα από τους πολλούς. Αυτή είναι η απαρχή. Βεβαιώνουν ότι ύστερα από λίγον θα οριμάσουν και οι άλλοι καρποί. Οι Ιουδαίοι, όταν ορίμαζαν τα Σπαρτά και πλησίαζαν η ώρα του θερισμού, έκοβαν τα πρώτα όριμα στάχια, έκαμναν ένα δεμάτι και το πρόσφερα στον ναό του Σολομώντος ως εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς το Θεό. Ήταν σίγουροι ότι σύντομα θα εθέριζαν και τα υπόλοιπα στάχια. Αυτό εσήμαινε η προσφορά της απαρχής των γεννημάτων των Θεών. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι η απαρχή, δηλαδή η εγγύηση ότι θα ακολουθήσει και η Ανάσταση όλων των κεκοιμημένων. Όπως εκείνος αναστήθηκε, έτσι θα αναστηθούν και τα σώματα των νεκρών. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, ο θάνατος φυσικά εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά χωρίς δύναμη για τον άνθρωπο που πιστεύει. Μοιάζει ο θάνατος με φίδι χωρίς δηλητήριο. Έχει χάσει το κεντρίν του. Αποτελεί ο θάνατος το πέρασμα στην αληθινή ζωή. Ο άδειος τάφος του Χριστού, απόδειξη της Ανάστασής του, αποτελεί πηγή ζωής και αθανασίας. Ο τάφος Αθανασίας χωρίων, ο τάφος Αναστάσεως εργαστήριων, ο τάφος των τάφων κατάλυσης, ο τάφος του είναι θάνατος πέπαυτε, ο θάνατος ενός ζωή φύεται, πέρας ουκ έχουσα, αναφωνεί ο Μέγας Αθανάσιος. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησε, ανέστη Χριστός και ουδείς νεκρός επί μνήμαση. Ας ακούσουμε πως περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την νίκη του Χριστού που έγινε και δική μας νίκη. Λέγει ο Άγιος: «Με τα όπλα που νίκησε στην αρχήν ο διάβολος, με τα ίδια όπλα τον κατανίκησε ο Χριστός. Αφού ο Χριστός πήρε τα όπλα εκείνου, τον κατετρόπωσε και άκουσε πως παρθένος και ξύλων και θάνατος ήταν τα σύμβολα της ήττας μας. Παρθένος ήταν η Εύα, διότι δεν είχε ακόμη συνευρεθεί με τον άντρα της. Ξύλων ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Θάνατος ήταν η τιμωρία του Αδάμ. Αλλά να,
πάλι παρθένος και ξύλων και θάνατος, τα σύμβολα της ήττας έγινα σύμβολα της νίκης. Διότι στη θέση της Εύας έχουμε την Παναγία, στη θέση του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού έχουμε το ξύλο του Τιμίου Σταυρού, και στη θέση του θανάτου του Αδάμ έχουμε το θάνατο του Χριστού. Είδες ότι με τα όπλα που νίκησε ο διάβολος με τα ίδια νικέται και αυτός? Με το δέντρο νίκησε ο διάβολος τον Αδάμ, με το σταυρόν κατετρόπωσε ο Χριστός τον διάβολο. Εκείνον το ξύλον οδηγούσε στον Άδη, ενώ το ξύλον του σταυρού έφερνε από εκεί πίσω εκείνους που είχαν οδηγηθεί εκεί. Καταδίκασεν εκείνους που προήρθαν από αυτόν, ενώ ο θάνατος του Χριστού ανέστησεν και όλους εκείνους που γεννήθηκαν πριν από αυτόν. Ποιος θα εξυμνήσει τα θαυμαστά έργα της δυνάμεως του Κυρίου? Από το θάνατο στον οποίον ήμασταν υποταγμένοι γίναμε αθάνατοι. Αυτά είναι τα κατορθώματα του Σταυρού. Έμαθες την νίκη, έμαθες τον τρόπο της νίκης, μάθε και πως έγινε το κατόρθωμα χωρίς κόπο. Δεν βάψαμε εμείς τα όπλα με αίμα, δεν παραταχθήκαμε σε μάχη, δεν δεχτήκαμε τραύματα, δεν είδαμε τον πόλεμο, κερδίσαμε όμως την νίκη. Ο αγώνας ήταν του Κυρίου και το στεφάνι είναι δικό μας. Επειδή λοιπόν είναι και δική μας η νίκη, ας ψάλλουμε όλοι όπως ακριβώς οι στρατιώτες την επινίκη ανωδύν. Ας πούμε εξυμνώντας τον Κύριον. Ας μη φοβάται κανένας το θάνατον, γιατί μας ελευθέρωσεν ο θάνατος του Σωτήρος. Τον έσβησεν αν και νεκρός. Λαφυραγώγησεν τον Άδην, εκείνος που κατέβηκε στον Άδην. Τον πίκρανεν καθώς γεύτηκεν τη σάρκαν του. Αυτό προφήτευσεν και ο Ισαΐας όταν φώναξεν. Ο Άδης πικράθηκεν όταν σε συνάντησεν κάτω. Πικράθηκε διότι καταργήθηκεν. Πικράθηκε διότι εμπέχτηκεν. Πικράθηκε διότι νεκρώθηκεν. Πικράθηκε διότι καθαιρέθηκεν. Πικράθηκε διότι δεσμεύτηκεν. Νόμισεν ότι έλαβε σώμα ανθρώπου και τότε κατάλαβεν ότι συνάντησε Θεόν. Νόμισεν ότι έλαβε χώμαν από τη γην και τότε κατάλαβεν ότι συνάντησεν τον ουρανόν. Πήρεν εκείνον που έβλεπεν και έπεσεν από εκεί που δεν έβλεπεν. Πού είναι θάνατε το κεντρί σου? Πού είναι άδεια η νίκη σου? Αναστήθηκεν ο Χριστός και εσύ έπεσες κάτω. Αναστήθηκεν ο Χριστός και οι δαίμονες έπεσαν. Αναστήθηκε ο Χριστός και οι άγγελοι χαίρονται. Αναστήθηκε ο Χριστός και η ζωή κυριαρχεί. Αναστήθηκε ο Χριστός και κανένας νεκρός στο μνήμα του. Διότι ο Χριστός που αναστήθηκε από τους νεκρούς έγινε αρχή για την ανάσταση των νεκρών. Σε αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

Η Ανάσταση του Κυρίου, γράφει ο Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Κυρατζής, είναι ένα γεγονός. Παρόλες τις λυσσώδεις επιθέσεις που δέχτηκε εκ μέρους των απίστων, για 2000 τώρα χρόνια άντεξεν και στάθηκεν όρθιον, γιατί τα γεγονότα ούτε διαψεύδονται ούτε εξαφανίζονται. «Ιέρθει ο Κύριος όντως», είπαν οι δυο μαθητές που συνάντησαν τον αναστημένο Χριστόν στην πορεία τους προς τους Εμμαούς. «Νιν είδε Χριστός εγίγερθε εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο», γράφει ο Απόστολος Παύλος. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Όπως ο Χριστός αναστήθηκε, έτσι όσοι έζησαν και ζουν και θα ζήσουν σε οποιονδήποτε τόπον, χρόνο, θρησκείαν, έθνος και φυλήν, θα αναστηθούν. Αν αυτό δεν είναι αλήθεια, τότε η Ανάσταση του Χριστού παραμένει ενιγματική. Θα υπάρχει μένος γεγονός γιατί έγινε, αλλά θα είναι χωρίς σημασία και πάντοτε θα μας απασχολεί το ερώτημα γιατί αναστήθηκε ο Χριστός. Για να δείξει την παντοδυναμία του, δεν χρειαζόταν όμως κάτι τέτοιο, γιατί μας έδωσε πολλά δείγματα της παντοδυναμίας του, όπως η δημιουργία του κόσμου, του ανθρώπου κλπ. Υπάρχει λοιπόν ειδικός και αντικειμενικός σκοπός της Ανάστασης του Χριστού, και αυτός είναι η δική μας εκ νεκρών Ανάσταση. Όπως το δόγμα της Αναστάσεως του Χριστού, έτσι και το δόγμα της δικής μας Ανάστασης δέχτηκε και δέχεται πολλές και λυσσώδεις επιθέσεις εκ μέρους των ορθολογιστών, των ηλιστών και των απίστων. Το θεωρούν ως κάτι το παράλογο και ακατανόητο. Δυστυχώς και πολλών από εμάς των χριστιανών η πίστη στο δόγμα αυτό είναι λατωμένη και ατροφική. Ενώ πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, πολλοί από εμάς δυσπιστούμε στη δική μας Ανάσταση. Ας αυτούς που βγαίνουν από τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής τεθούν δύο ερωτήματα. Το ένα να πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού και το άλλο να πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Τι θα απαντήσουν? Η συντριπτική πλειοψηφία στο πρώτο ερώτημα θα απαντήσει ναι. Στο δεύτερο ερώτημα η απάντηση των πολλών θα είναι «δεν γνωρίζω». Οι περισσότεροι δηλαδή θα βρεθούμεν αγνωστικιστές. Η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού έχει εμπεδωθεί βαθιά στις ψυχές των χριστιανών. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Αυτή είναι πολύ μειωμένη και αδύνατη. Αν πιστεύομεν ακράδαντα αυτό το δόγμα, τότε θα είμαστε καλύτεροι χριστιανοί, λιγότερο αμαρτωλοί. Θα μας προσήλκει περισσότερο ο ουρανός παρά η γη. Δεν θα φοβόμαστε τόσον το θάνατον. Όταν λέμε Ανάσταση των νεκρών, εννοούμε Ανάσταση των σωμάτων, γιατί οι ψυχές είναι αθάνατες. Αθάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, Ανάσταση είναι η ένωση πάλι της ψυχής με το σώμα. Η δεύτερη ανόρθωση της ζωντανής ύπαρξης που διαλύθηκε στα στοιχεία της και έπεσε. Το ίδιο το σώμα που έπεσε και διαλύθηκε, το ίδιο θα αναστηθεί άφθαρτον. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, σε τι θα διαφέρομεν από τα άλογα ζώα? Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε Θεός υπάρχει, ούτε πρόνοια, αλλά όλα άγονται και φέρονται κατά τύχην. Θα γίνει όμως η Ανάσταση των σωμάτων. Ολόκληρη η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, βεβαιώνουν την αλήθεια αυτήν. Παραδείγματος χάρη, γράφει ο προφήτης Ισαΐας, «Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθίσονται οι εν της μνημείς». Στο βιβλίο του προφήτου Ιεζεκιήλ παρουσιάζεται έναν καταπληκτικό γεγονός Αναστάσεως σωμάτων, όπου φαίνεται ότι με τον λόγο του Θεού τα ξηρά οστά απέκτησαν νεύρα, σάρκες και δέρμα και στη συνέχεια δόθηκε και το πνεύμα, δηλαδή η ψυχή.
Το υπέροχον αυτό θαυματουργικό γεγονός δείχνει πως θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέραν παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό η Εκκλησία διαβάζει αυτήν την περικοπή κατά την ακολουθία του επιταφείου και μάλιστα όταν επιστρέψουμε στον ναό μετά την περιφοράν. Ένας από τους 7 Μακχαβαίους, ενώ βασανιζόταν, φώναζε στον Αντίοχον που είχε διατάξει τον βασανισμό του. «Σήμεν αλητήριε, μαστερείς από την πρόσκαιρη ζωή. Ο βασιλιάς όμως του κόσμου θα μας αναστήσει σε μια αιώνια ζωή, εφόσον εμείς πεθαίνουμε πιστοί στον νόμο του». Οι τρεις αναστάσεις που έκανε ο Χριστός, δηλαδή η Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου, του Υιού της Χήρας της Ναΐν και του Λαζάρου, καθώς επίσης και η δική του Ανάσταση που έγινε με τη θεότητά του, είναι βεβαιώσεις και προήμια της Ανάστασης όλων των ανθρώπων κατά τη Δευτέραν παρουσία του Χριστού. Στη διδασκαλία του Χριστού βρίσκομαι πολλά χωρία που αναφέρονται στην Ανάσταση των νεκρών. Σε μια ομιλία του είπε: «Έρχεται ώρα εν οι πάντες εν της μνημείς, ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάστασης ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασην κρίσεως». Δηλαδή έρχεται ώρα κατά την οποία όλοι οι νεκροί θα ακούσουν την φωνή του Θεού. Όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν τότε για να λάβουν μέρος στην καινούργια ζωή, και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Ο Απόστολος Παύλος, κατά την απολογία του μπροστά στον ηγεμόνα Φίλικα στα Ιεροσόλυμα, είπε και τα εξής: «Ελπίζω, όπως ελπίζουν και οι κατήγοροι μου Ιουδαίοι, ότι μέλλει να γίνει η Ανάσταση των νεκρών δικαίων και αδίκων. Την μεγάλην αυτήν αλήθεια παρέλαβαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας στο σύμβολο της πίστεως. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Τρεις λέξεις γεμάτες νόημα που διακηρύττουν την μεγάλην αυτήν αλήθεια.

πώς θα είναι τα σώματα μετά την Ανάσταση των νεκρών. Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, τα σώματα θα είναι πνευματικά. Ο Κύριος, απαντώντας στους Σαδουκαίους, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, λέει: «Όσοι αξιωθούν να αναστηθούν από τους νεκρούς και να ζήσουν στον καινούριον κόσμο, αυτοί ούτε θα νυφεύονται

ή άφθαρτον. Δεν είναι αδύνατος σε εκείνον το Θεόν που από την αρχήν το δημιούργησαν από το χώμα της γης και πάλι διαλύθηκεν και έγινε χώμα από το οποίο ελήφθηκεν, πάλι να το αναστήσει. Λοιπόν, θα γίνει η Ανάσταση γιατί είναι δίκαιος ο Θεός και σε εκείνους που υπομένουν θα δώσει μεγάλη αμοιβή. Εάν λοιπόν η ψυχή μόνη επέτυχε να αγωνιστεί και να επιτύχει την αρετήν, μόνη και θα στεφανωθεί. Και αν μόνη παρασύρθηκε στις αμαρτωλές ειδονές, μόνη δικαίως και θα τιμωρηθεί. Αλλά επειδή η ύπαρξη του ανθρώπου δεν είναι χωρισμένη, γι' αυτό ούτε την αρετήν ούτε την κακίαν η ψυχή την εργάζεται χωρίς το σώμα και γι' αυτό δίκαια συμμετέχουν και οι δυο στις αμοιβές που θα δοθούν. Αλλά θα ερωτήσει κάποιος, συνεχίζει ο ιερός Δαμασκηνός, πώς ανασταίνονται οι νεκροί? Ω, τι απιστία! Ω, τι ανοησία! Αυτός που μετέτρεψε με μόνη τη θέλησή του το χώμα σε σώμα, δεν θα αναστήσει πάλι ευκολότερα μόνον με τη θέλησή του αυτό που δημιουργήθηκε και έπαθε από σύνθεση? Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορυθίους επιστολή, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή? Ανόητε, ο σπόρος που ρίχνεις εσύ στο χωράφι δεν παίρνεις ζωή αν πρώτα δεν πεθάνει, και εκείνη την ώρα δεν σπέρνεις το σώμα του φυτού που πρόκειται να φυτρώσει, αλλά ένα γυμνόν κόκκον, είτε σιταριού είτε κάποιου άλλου είδους. Ο Θεός δίδει σε κάθε σπόρον το σώμα του φυτού που έχει ορίσει. Λοιπόν, συνεχίζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, να θεωρήσεις ότι τα σπέρματα θάπτονται μέσα στα βλάκια του χωραφιού σαν μέσα σε τάφους. Ποιος είναι αυτός που έβαλε σε αυτά ρίζες και φύλλα? Δεν είναι ο δημιουργός του σύμπαντος? Πίστευε λοιπόν ότι έτσι θα γίνει και η Ανάσταση των νεκρών με τη Θεία Θέληση και το Θείο Νεύμα. Θα αναστηθούμε λοιπόν με το να ενωθούν οι ψυχές με τα σώματα που θα γίνουν άφθαρτα και θα παρουσιαστούμε στο φοβερό βήμα του Χριστού. Εάν μας φαίνεται κάπως δύσκολο ή αδύνατο να προέρθει από τα χώματα του τάφου νέα ζωή, ας σκεφτούμε, μας συμβουλεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, το πώς έπλασε ο Θεός εξ αρχής τον Αδάμ. Πώς σε τον άνθρωπον επίησεν, ενόησον και μικέτι αφέβαλε πέρ της Αναστάσεως, γράφει. Από χώμα δεν έπλασεν τον Αδάμ. Γιατί λοιπόν να μην μπορεί πάλιν από το διαλυμένο σώμα να κατασκευάσει νέο σώμα και μάλιστα άφθαρτον? Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Σε μια στιγμή, γράφει ο Απόστολος Παύλος, όσο θέλει το μάτι να ανοιγοκλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των εσχάτων καιρών, θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας και αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή άφθαρτη. Και κάτι ακόμα, εφόσον με τη βάπτισή μας εγίναμε μέλη του μυστικού σώματος που λέγεται Εκκλησία, κεφαλή του οποίου είναι ο Χριστός, είναι δυνατόν να έχει αναστηθεί η κεφαλή και να βρίσκεται στους ουρανούς και εμείς που αποτελούμε το σώμα του να μείνουμε στους τάφους? Η Ανάσταση μας θα έρθει ως συνέπεια της ένωσης με τον Χριστόν. Θα αναστηθούμε ως μέλη ακολουθούντα την κεφαλή, σημειώνει ο μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Ο Κύριος δεν αναστήθηκε για τον εαυτόν του, όπως δεν ήταν ανάγκη να ενανθρωπίσει και να πεθάνει για τον εαυτόν του. Αναστήθηκε για εκείνους τους οποίους ήρθε να σώσει. Αναστήθηκε ως κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Ας μένουμε λοιπόν ενωμένοι με τον Κύριό μας, τον νικητήν του θανάτου, για να σταθούμε κατά τη Δευτέραν Παρουσία στα δεξιά του Κυρίου με το άφθαρτο σώμα μας και να ζήσουμε αιώνια ευτυχής μαζί του στην αιώνια βασιλεία του. Κάποιος ρώτησε κάποτε το διάσημο Νεύτωνα, το ανθρώπινο σώμα μετά το θάνατο διαλύεται και μεταβάλλεται σε σκόνη.
Εάν πραγματικά

Και υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών. Ποιος θα μαζέψει αυτήν τη σκόνη για να δώσει στις ψυχές νέα σώματα? Ο Νεύτων δεν απάντησε. Πήρε μια φούχτα ρινίσματα σιδήρου και τα ανακάτεψε με ψηλή άμμον και ρώτησε: ποιος θα μαζέψει πάλι αυτά τα ρινίσματα? Και ενώ κανένας δεν μπορούσε να του απαντήσει, πήρε ένα μεγάλο μαγνήτη, τον εκράτησε πάνω από το μείγμα και τότε τα ρινίσματα μετακινήθηκαν και κόλλησαν πάνω στον μαγνήτη. Και ο Νεύτων με ύφος σοβαρόν είπε: εκείνος που έχει δώσει αυτήν τη δύναμη σε έναν αδρανές αντικείμενο δεν μπορεί να δώσει μια δύναμη μεγαλύτερη στις ψυχές μας όταν θα χρειαστούν να αντιθούν την αυθορτοποιημένη σκόνη? Το πιστεύω ακράναντα και αυτή η πίστη είναι για μένα ένα σκοπός της ζωής μου, μια δύναμη ενάντια στους πειρασμούς και μια παρηγοριά στα βάσανα και στις λήψεις. Τελειώνουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τη σημερινή μας εκπομπή με ένα σύντομο ποίημα του αλυσμόνητου Γεώργιου Βερίτη. Με τη δική σου τη θανή διάπλατα ανοίξαν οι ουρανοί και από το δικό σου μνήμα ζωή καινούρια ξεχυλά, όπως ροχθίζει και κυλά το ποντοπόρον κύμα. Δεύτε πιστή, με την καρδιά να πλύν και αθώα σαν παιδιά, την παντεσία γευτείτε. Και ως αναστήθηκε ο Χριστός, όμοια και ο λόγος του πιστός, και εσείς θα αναστηθείτε. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Αγαπητοί ακροατέ, Κυριακή είναι η έκτη από του Πάσχα και η Εκκλησία μας έχει αφιερωμένη την Κυριακή αυτή με βάση την αναγνωσκόμενη Ευαγγελική περικοπή εις τον εκγενετής τυφλών, τον οποίον ο Κύριος εθεράπευσε και μας αποκαλύπτει πρώτον ότι είναι το φως του κόσμου, ότι μέσα στο φως διαλύεται το σκοτάδι της αμαρτίας και θεραπεύεται η τυφλότητα του ανθρώπου και ότι ο Χριστός αναβαίνοντας εν δεξιά του Θεού και Πατρός με το γεγονός της αναλήψεως θα πέμψει τον παράκλητον το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο και θα οδηγήσει τους ανθρώπους επί πάσαν την αλήθεια. Όπως και εις την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, έτσι και επειδή η Ευαγγελική μας περικοπή είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο 1 έως και 38 στίχους και επειδή είναι εκτενεστάτη, γι' αυτό ακριβώς θα διαβάσουμε μόνο τον κείμενο και θα παραλείψουμε την νεοελληνική απόδοση της περικοπής μας. Το καιρό εκείνο παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκγενετής και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες: «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύναται εργάζεστε, όταν εν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου. Ταύτα λοιπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο, και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν έλεγον. Ουχ ούτως εστίν ο καθήμενος και προσετών, άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν. Άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Έλεγον ουν αυτό. Πώς ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί? Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη. Είπαγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπονουν αυτό, πού εστίν εκείνος? Λέγει, ουκίδα, άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους, τον ποτέ τυφλών. Ειν δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψε. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκέστη παρά του Θεού ότι το Σάββατον ουτηρεί. Άλλοι έλεγον πώς δίνεται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν και σχίσμα είναι αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σι τι λέγεις περί αυτού ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς? Ο δε είπεν ότι προφήτησες την. Ούκε πίστευσαν ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός ειν και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πώς ουν άρτη βλέπει? Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Πώς δεν ειν βλέπει ουκ είδαμεν? Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλείς. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ήδη γάρ συνετέθυντο Ιουδαίοι είναι, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν νουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπων αυτό. Δώσ' δόξαν το Θεό, εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθη ουν εκείνος και είπεν, ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπων δε αυτό πάλιν, τι επίησέσαι, πώς ειν ξέσου τους οφθαλμούς? Απεκρίθη αυτής, είπων ημίν ήδη και ουκ ικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και ημείς θέλετε αυτού μαθηταί γενέστε?
ελιδόρησαν αυτόν και είπον «Συ ή μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ, ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής «Εν γάρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της θεοσεβής ή και το θέλημα αυτού ποιεί τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούστη ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού και γεννημένου. Ημί ειν ούτως παρα Θεού ουκ δύνατο ποιήν ουδέν». Απεκρίθησαν και είπον αυτό «Εν αμαρτή εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού». Απεκρίθη εκείνος και είπε «Και τι σε στη Κύριε ή να πιστεύσω εις αυτόν». Είπε δε αυτό ο Ιησούς «Και όρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη πιστεύω Κύριε και προσεκίνησεν αυτό».

Είδαμε λοιπόν τη συνάντηση του Κυρίου μαζί με τους μαθητάς του όταν βρέθηκαν μπροστά στον εκγενετής τυφλών και είδαμε με πόση συμπάθεια και αγάπη ο Κύριος αγκάλιασε αυτόν τον ταλέπορο, θα λέγαμε, άνθρωπο, ο οποίος εκγενετής υπέφερε από τα μάτια του. Οι μαθηταί όμως τον ρωτούν για το ποιος είναι υπεύθυνος που γεννήθηκε τυφλός, δηλαδή αν υπεύθυνοι είναι οι γονείς του ή αυτός ο ίδιος. Συνήθως εμείς, αγαπητοί ακροατέ, βλέπουμε την εξωτερική πλευρά των ανθρώπων, ενώ ο Κύριος που βλέπει πάντοτε το βάθος της υπάρξιός μας απήντησε ως εξής: ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο τυφλός δεν ήταν αμαρτωλός, ούτε οι γονείς του, αλλά ο Κύριος παραπέμπει στη φανέρωση των έργων του Θεού, διότι ο ίδιος ο τυφλός φαίνεται ότι εβάσταζε με μεγάλη υπομονή και καρτερία τον πόνο και την θλίψη της βαριάς του αρρώστιας. Με μια τέτοια διαγωγή ο άνθρωπος γίνεται πάντα συνεργάτης στο έργο του Θεού που είναι η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Και ο ίδιος ο Κύριος, όπως γνωρίζουμε, υπέμεινε χωρίς διαμαρτυρία τον πόνο, την αδικία, το μίσος και των εκούσιων θάνατών του. Τελικά όμως μας εφανέρωσε την άπειρη αγάπη του Θεού με το φως της ενδόξου Αναστάσεώς του. Πρέπει να πούμε, αγαπητοί ακροατέ, υπογραμμίζοντας και σχολιάζοντας, πως ο άνθρωπος σήμερα είναι πολύ ευαίσθητος στον πόνο, τη θλίψη, την αδικία, την καταπίεση και την αρρώστια. Δεν ανέχεται τον παραμικρό πόνο για τον εαυτόν του, γι' αυτό ακριβώς και τον ναρκώνει με ένα σωρό, θα λέγαμε, αναισθητικά φάρμακα. Πρέπει όμως ο άνθρωπος από τη μικρή του ακόμα ηλικία να καταλάβει πως οι θλίψεις και οι οδύνες δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της αμαρτίας, αλλά είναι και ο δρόμος που οδηγεί και πάλι τον άνθρωπον στην μετά του Θεού κοινωνίαν της αγάπης. Εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας να εξαλείψουμε την θλίψη και τη δυστυχία με διάφορες εξωτερικές και σπασμωδικές επεμβάσεις. Και όχι μόνον δεν καταφέρνουμε τίποτε το καλό και αποτελεσματικό, αλλά δυστυχώς πολλές φορές αυξάνουμε και επεκτείνουμε τα αδιέξοδα της ζωής μας. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, μάθει κανείς να υπομένει τις αντικσοότητες της παρούσης ζωής, σημαίνει ότι τοποθετεί πιο πάνω από όλα αυτά την προσφερόμενη αγάπη του Θεού. Άλλωστε είναι και η μόνη δύναμη υπερβάσεως αυτών των θλίψεων και των δοκιμασιών της ζωής.

Είδαμε λοιπόν, όπως και ο Κύριος το διεπίστωσε, ότι ο τυφλός με την υπομονή του είχε ετοιμαστεί για να δεχθεί το θαύμα του Κυρίου. Ο Χριστός χρησιμοποιεί πτίσμα, δηλαδή σάλιο και πυλών χώμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέγει ότι αυτό το έκανε για να μάθουμε ότι η εκ του στόματος αυτού εξελθούσα δύναμης, αυτή και διέπλασε και ανέωξε τους οφθαλμούς του τυφλού. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο φανερώνει ο Κύριος πως είναι ο ίδιος ο Θεός που δημιούργησε τους πρωτόπλαστους. Ο Κύριος λοιπόν, όταν έκανε αυτήν την ενέργειά του, στέλνει τον τυφλό στην κολυμβήθρα Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος, για να φανεί επίσης και η εμπιστοσύνη που είχε ο τυφλός στην ενέργεια του Κυρίου, όπως επίσης και η ευπίθειά του. Η χάρις του Χριστού, αγαπητοί ακροατέ, επιτελεί το θαύμα, αλλά και η συνεργία του ανθρώπου είναι απαραίτητη και σημαντική, γιατί δείχνει πως η βούληση του ανθρώπου θεραπεύεται εκουσίως φυσικά από τον τραυματισμό της αμαρτίας η οποία είχε προηγηθεί. Συνήθως η κολυμβήθρα Σιλοάμ εικονίζει την κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματός μας, που μας κάνει ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, δηλαδή του μυστηρίου της Εκκλησίας. Ο τυφλός τώρα, μέσα από την οδύνη και την θλίψη της τυφλότητάς του, είχε δείξει πως είχε συνδεθεί με το πρόσωπο του Κυρίου και είχε αποδεχθεί την προσφερωμένη αγάπη του, η οποία είχε πλημμυρίσει την καρδιά του. Συνήντησε πάρα πολλά εμπόδια και ανυπέρβλητες δυσκολίες από τους εχθρούς του Κυρίου. Αλλά εκείνος όμως, όπως είδαμε στην εκτενέστατη ευαγγελική μας περικοπή, πάντοτε ομολογούσε την πίστη του και την αγάπη του στον Χριστόν. Δεν υπελόγησε τις αρνητικές συνέπειες που μπορούσαν ακόμα να τον διώξουν και από την συναγωγή. Η θαυματουργός θεραπεία ολοκλήρου της υπάρξεως του τυφλού φαίνεται πως είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό κοινωνίας και ενώσεώς του με τον Θεάνθρωπον Κύριο. Γι' αυτό και αξιώθηκε να δεχθεί την υψίστη αποκάλυψη εκ μέρους του Κυρίου. Ο Χριστός λοιπόν το αποκάλυψε με προσωπικό τρόπο μετά την πραγμάτωση του θαύματος, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, όταν του λέγει ότι «εγώ ημί ο λαλών μετασού».

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή μας σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είδαμε λοιπόν πως ο Κύριος απεκάλυψε τη μεσιανική του ιδιότητα εις τον εκγενετής τυφλών, ο οποίος ήδη είχε θαυματουργός θεραπευθεί από τον Χριστόν. Δηλαδή ο Κύριος έκανε μία ενέργεια την οποία καθ' όλη τη διάρκεια της τριετούς δράσεώς του μέσα στον κόσμο την απέφευγε, απέκρυπτε την μεσιανική του ιδιότητα, και βλέπουμε ότι την απεκάλυψε μόνον σε δύο προσωπικές περιπτώσεις, όπως ήταν η Σαμαρίτης την περασμένη Κυριακή και ο εκγενετής τυφλός που αύριο τον ενθυμούμεθα με την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής. Μην ξεχνάμε ότι τόσον ο κόσμος όσον και οι μαθητές θεωρούσαν τη βαριά αυτή αρρώστια του τυφλού ως αποτέλεσμα της αμαρτίας, και στη συνέχεια η ανάκριση που έγινε από τους γραμματείς και φαρισαίους το υπεγράμμισαν αυτό όταν τους υπεδείκνυε τον δρόμον της προς τον Χριστόν πίστεώς του. Τότε του είπαν ότι «Σύ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και θέλεις να μας δείξεις τον δρόμον που εμείς οι ίδιοι γνωρίζουμε πως πρέπει να βαδίζουμε». Έτσι λοιπόν η αποκάλυψη αυτή του Κυρίου μας βοηθεί να καταλάβουμε ότι επεκτείνεται και σε όλους εμάς τους ανθρώπους με έναν όμως μυστηριακό και προσωπικό τρόπο. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατέ, θέλει μέσα στην κοινωνία της αγάπης Του να μας βοηθήσει να ανοίξουμε τον εαυτό μας και δεχόμενοι την κοινωνία Του να αντιληφθούμε ότι Αυτός είναι ο πραγματικός μας λυτρωτής και σωτήρας. Βασική όμως προϋπόθεση είναι αυτό το άνοιγμα του εγωτικού εαυτού μας για να δεχθεί την προσφερόμενη θεανθρώπινη κοινωνία, και η επίγνωση επίσης της πνευματικής μας τυφλότητας, δηλαδή της αμαρτωλότητας. Απαιτείται λοιπόν ένας αδιάκοπος πνευματικός αγώνας για να παραδώσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του εκ νέου στην αγάπη, στην φροντίδα και στην πρόνοια του Θεού. Συνήθως όμως ο άνθρωπος εξακολουθεί να στηρίζεται στις πτωτικές του δυνάμεις, δηλαδή στο ίδιο εγώ, το οποίο τον εγκλωβίζει μέσα εις τον ατομικό εαυτόν του και τον διαχωρίζει από την κοινωνία του με τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και δυσχεραίνεται ο άνθρωπος να πραγματώσει την ηθική και πνευματική του πρόοδο. Το βλέπουμε αυτό στην πορεία του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος ενώ επιστημονικός και τεχνολογικός θα λέγαμε δείχνει μία πρόοδο, από την άλλη μεριά όμως όταν φτάνει σε ένα ορισμένο σημείο της επιστημονικής του έρευνας συναντάει εκεί την αδιαφάνεια της εγωιστικής του αυτοικανοποίησεως. Γι' αυτό και όχι μόνο τα αποτελέσματα αυτής της προόδου είναι αρνητικά για τον ίδιο και την ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και ο ίδιος ανθρωπιστικός, υπαρξιακός δεν βοηθείται για να καλλιεργηθεί και να φτάσει εις την αντίληψη και εις την επίγνωση του απολύτου και υψίστου προορισμού που έχει, αναπτύσσοντας τα χαρίσματα της εικόνος του Θεού, να αναγάγει τον εαυτόν του εις το επίπεδο του Θεού και έτσι πραγματοποιώντας τον προορισμό του να γίνει μέτοχος της αιωνίου πλέον ζωής του Θεού.

Αγαπητοί ακρόατε, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε όμως ορισμένες από τις θεμελιώδεις και απαραίτητες αλήθειες τις οποίες η ευαγγελική μας περικοπή μας αποκαλύπτει. Σαν αυτό που προηγουμένως λέγαμε, ότι αυτή η αδυναμία του ανθρώπου μέσα στην επιστημονική και τεχνολογική του πρόοδο να καλλιεργήσει την ύπαρξή του μέχρι σημείου που να φτάσει να αντιληφθεί τον ύψιστον προορισμό του, όπως ο Θεός με τη σφραγίδα της εικόνος του μέσα στον άνθρωπο του έδωσε την δυνατότητα και τον δυναμισμό πάντοτε μέσα στην κοινωνία της αναφοράς και της αγάπης του με τον Θεό να αναγάγει τον εαυτόν του από το βιολογικό επίπεδο της κτιστότητος και να το οδηγήσει εις την μετοχή του στην αιωνία και άκτιστη ζωή του Θεού. Έτσι λοιπόν, η τραγωδία όμως του ανθρώπου που δεν αντιλαμβάνεται αυτή την πορεία του και των προορισμών του, δυστυχώς επαναλαμβάνεται με τις ποικίλες μορφές αντιπαραθέσεως και αλληλοεξοντώσεως των ανθρώπων σε διάφορες μορφές. Ο αναβρασμός που επικρατεί σε ολόκληρη την Ιμφύλιο αυτή την περίοδο είναι ενδεικτικός, γιατί με τα αδιέξοδα που συναντάμε και με την απανθρωπία και τη βαρβαρότητα του ανθρώπου, ο οποίος με μεγάλη ευκολία καταστρέφει και εξοντώνει και σκοτώνει ανθρώπους για να επιβάλλει τη δική του άποψη, είναι ένδειξη αυτού του φοβερού αδιεξόδου που ο άνθρωπος συναντά στη ζωή του. Αν όμως, αγαπητοί ακροατέ, σύμφωνα με τις προσφερόμενες αλήθειες του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος αποδεχθεί την προσφερόμενη αγάπη του Κυρίου, τότε το φως του προσώπου του θα φωτίσει την τυφλότητα της αμαρτίας μας και έτσι θα αποκαλύψει την αλήθεια της υπάρξεώς μας. Το φως του Χριστού ακτινοβολεί πάντοτε και θεραπεύει την εμπαθή εγωιστική μας νέκρωση και μας χαρίζει εκ νέου την πνευματική μας όραση. Το σκοτάδι εξαφανίζεται με το φως της Αναστάσεως, αρκεί, αγαπητοί ακροατέ, ο κόσμος και όλοι εμείς να το αποδεχθούμε.

πράξεις των Αγίων Αποστόλων. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου.

Πράξεις των Αποστόλων από κεφάλαιον 4. Μετά τη φυλάκιση του Πέτρου και του Ιωάννου, την άλλη ημέρα, συνήλθε στα Ιεροσόλυμα οι άρχοντες των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς και ο Άννας ο Αρχιερεύς και ο Καϊάφας και ο Ιωάννης και ο Αλέξανδρος και όσοι κατάγονταν από αρχιερατικό γένος. Και αφού τους έστησαν ενώπιόν τους τους δύο Αποστόλους, ρωτούσαν: «Με ποια δύναμη ή με ποιο όνομα κάνατε αυτό εσείς?» Τότε ο Πέτρος γέμισε με Πνεύμα Άγιο και είπε προς αυτούς: «Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, αφού εμείς σήμερα ανακρινόμεθα εξαιτίας ευεργεσίας προς ασθενή άνθρωπο, με τι αυτός έγινε καλά, να ξέρετε όλοι εσείς και όλος ο λαός του Ισραήλ ότι με το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σεις σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, με αυτό το όνομα αυτός παρίσταται ενώπιον σας υγιής. Αυτός είναι ο λίθος που περιφρονήθηκε ως τυποτένιος από σας, τους οικοδόμους, που όμως έγινε ακρογωνιαίος λίθος. Και δεν είναι δυνατή με κανένα άλλο η σωτηρία. Και ούτε υπάρχει άλλη δύναμη κάτω από τον ουρανό δοσμένη στους ανθρώπους, με την οποία είναι δυνατόν να σωθούμε». Επειδή δε έβλεπαν την ευγλωτία του Πέτρου και του Ιωάννου και διαπίστωσαν ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και αμαθείς, θαύμαζαν και τους γνώριζαν ότι αυτοί ήταν μαζί με τον Ιησού. Βλέποντας και τον άνθρωπο που είχε θεραπευθεί να στέκεται μαζί τους όρθιος, δεν μπορούσαν τίποτε να αντίπουν. Αφού δεν τους διέταξαν να βγουν έξω από το συνέδριο, συσκέπτονταν λέγοντας: «Τι να κάνουμε στους ανθρώπους αυτούς, διότι σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ είναι φανερό ότι έγινε δι' αυτόν πραγματικό θαύμα και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αλλά για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό, ας τους απειλήσουμε αυστηρά για να μην μιλούν πλέον σε κανένα για το όνομα αυτό». Και αφού τους κάλεσαν, τους διέταξαν να μην μιλούν καθόλου και να μην διδάσκουν για το όνομα του Ιησού. Αλλά ο Πέτρος και ο Ιωάννης τους είπαν τότε: «Αν είναι ορθό ενώπιον του Θεού να ακούομαι εσάς και όχι το Θεό, κρίνετε. Εμείς πάντως δεν δυνάμεθα για αυτά που είδαμε και ακούσαμε να μην μιλάμε». Τότε αυτοί, αφού τους απείλησαν περισσότερο, τους απέλησαν, επειδή δεν έβρισκαν κανένα τρόπο να τους τιμωρήσουν εξαιτίας του λαού, διότι όλοι για το γεγονός δόξαζαν το Θεό. Ο δε άνθρωπος τον οποίον έγινε αυτό το θαύμα της θεραπείας ήταν άνω των 40 ετών. Όταν δε ο Πέτρος και ο Ιωάννης αφέθηκαν ελεύθεροι, ήλθαν προς τους ειδικούς τους και τους ανέφεραν όσα τους είπαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Αυτοί δε, όταν άκουσαν αυτά, όλοι μαζί ύψωσαν φωνή προς τον Θεό και είπαν: «Δέσποτα Κυρίαρχε, Συ είσαι που δημιούργησες τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν σε αυτά, που με το στόμα του Δαβίδ του δούλου σου είπες: Γιατί φρίαξαν έθνη και λαοί μηχανεύθηκαν πράγματα μάταια? Παρατάχθηκαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες μαζεύτηκαν μαζί εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Χριστού του. Και πράγματι μαζεύτηκαν εναντίον του Αγίου δούλου σου Ιησού, τον οποίον έχρισες ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μαζί με εθνικούς και πλήθη του Ισραήλ, για να κάνουν όσα η δύναμή σου και η σοφία σου προώρησε να γίνουν. Και τώρα Κύριε, πρόσεξε τις απειλές τους και κάνε τους δούλους σου να κηρύττουν το λόγο σου με όλο το θάρρος, απλώνοντας το χέρι σου για θεραπείες ασθενειών
και για να γίνονται σημεία και καταπληκτικά θαύματα κατόπιν επικλήσεως του ονόματος του Αγίου Δούλου σου Ιησού. Και αφού τελείωσαν τη δέηση, σύστηκε ο τόπος όπου ήταν συναθρισμένοι και πλημμύρισαν όλοι από Πνεύμα Άγιο και κήρυταν το Λόγο του Θεού με θάρρος. Του δε πλήθους των πιστών η καρδιά και η ψυχή ήταν μία, και ούτε ένας έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά όλα σε αυτούς ήταν κοινά. Και με μεγάλο θάρρος οι Απόστολοι έδιναν τη μαρτυρία για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού, και χάρη μεγάλη ήταν σ' όλους αυτούς, και ούτε υπήρχε μεταξύ τους κάποιος ο οποίος να στερείται, διότι όσοι ήταν ιδιοκτήτες χωραφιών ή σπιτιών τα πολλούσαν, και την αξία των πολλουμένων έφεραν και έθεταν μπροστά στα πόδια των Αποστόλων, και γινόταν στον καθένα διανομή ανάλογα με την ανάγκη του. Έτσι ο Ιωσής, που από τους Αποστόλους επωνομάστηκε Βαρνάβας, που μεταφραζόμενο σημαίνει άνθρωπος διδασκαλίας, κηρύγματος, Λεβίτης, Κύπριος στην καταγωγή, πώλησε ένα αγρό που είχε και το χρήμα έφερε και έθεσε μπροστά στα πόδια των Αποστόλων. Αλλά κάποιος που ονομαζόταν Ανανίας, μαζί με τη γυναίκα του Σαπφύρα, πώλησε ένα χωράφι και κρυφά κράτησε για τον εαυτό του από το αντίτιμο, με γνώση και της γυναίκας του, και το υπόλοιπο έφερε και έθεσε μπροστά στα πόδια των Αποστόλων. Τότε ο Πέτρος είπε: «Ανανία, γιατί κυρίευσε ο Σατανάς την καρδιά σου, ώστε να πεις ψέμα στο Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις για τον εαυτό σου κρυφά από το αντίτιμο του χωραφιού, προτού πωληθεί δεν ήταν δικό σου, και όταν πωλήθηκε δεν ήταν στη διάθεσή σου? Γιατί σκέφτηκες αυτό το πράγμα? Δεν είπες ψέμα σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό». Ακούοντας δε ο Ανανίας αυτά τα λόγια, έπεσε κάτω και ξεψύχησε, και φόβος μεγάλος προκλήθηκε σ' όσους πληροφορούνταν αυτά. Τότε οι νεότεροι σηκώθηκαν και τον συμμάζεψαν και έκαναν την εκφορά του και τον έθαψαν. Ύστερα δε από διάστημα 3 ωρών περίπου, μπήκε μέσα η γυναίκα του, μη γνωρίζοντας το γεγονός, και ο Πέτρος της είπε: «Πες μου, τόσο πωλήσατε το χωράφι?» Αυτή δε είπε: «Ναι, τόσο». Τότε ο Πέτρος της είπε: «Γιατί συμφωνήθηκε από σας να προσβάλλετε το Πνεύμα του Κυρίου? Ιδού τα πόδια αυτών που έθαψαν τον άνδρα σου είναι κοντά στην πόρτα και θα κάνουν την εκφορά σου». Και αμέσως έπεσε κάτω κοντά στα πόδια του και ξεψύχησε. Και όταν οι νέοι μπήκαν μέσα, την βρήκαν νεκρή και έκαναν την εκφορά της και την έθαψαν κοντά στον άνδρα της. Και φόβος μεγάλος κατέλαβε όλη την εκκλησία και όλους όσοι άκουαν αυτά.

Διαμέσου δε των Αποστόλων γίνονταν πολλά σημεία και καταπληκτικά θαύματα στο λαό και συγκεντρώνονταν όλοι μαζί οι πιστοί στη στοά του Σολομώντος και από τους λοιπούς, τους απίστους, κανείς δεν τολμούσε να αναμειχθεί με αυτούς, αλλά ο λαός τους εγκομίαζε. Όλο δε και προσθέτονταν στην εκκλησία περισσότερα πλήθη ανδρών και γυναικών που πίστευαν στον Κύριο, ώστε και στους δρόμους να βγάζουν τους ασθενείς και να τους ξαπλώνουν πάνω σε κλίνες και φορεία, με το σκοπό όταν θα περνούσε ο Πέτρος έστω η σκιά του να πέσει σε κάποιον από αυτούς. Συνέρεε δε και το πλήθος των γύρω πόλεων στην Ιερουσαλήμ και έφεραν ασθενείς και ανθρώπους που ενοχλούνταν από πνεύματα ακάθαρτα και θεραπεύονταν όλοι. Τότε σηκώθηκε ο αρχιερεύς και όλοι όσοι ήταν μαζί του που ανήκαν στο κόμμα των Σαδουκαίων, γέμισαν από φανατισμό και συνέλαβαν τους Αποστόλους και τους έριξαν σε δημοσία φυλακή. Αλλά άγγελος Κυρίου τη νύχτα άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και τους έβγαλε έξω και είπε: «Πηγαίνετε και σταθείτε στον περίβολο του ναού και κηρύττετε στο λαό όλα τα λόγια της ζωής αυτής, της νέας ζωής». Κατόπιν δε αυτού που άκουσαν, πολύ πρωί μπήκαν στον περίβολο του ναού και δίδασκαν. Εν τω μεταξύ πήγε ο αρχιερεύς και όσοι ήταν μαζί του και συγκάλεσαν το συνέδριο και όλη τη γερουσία των Ισραηλιτών και έστειλαν στη φυλακή για να τους προσαγάγουν. Αλλά όταν τα αστυνομικά όργανα πήγαν, δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Και όταν επέστρεψαν, ανέφεραν λέγοντας: «Την μεν φυλακή βρήκαμε κλεισμένη με κάθε ασφάλεια και τους φύλακες να στέκονται μπροστά από τις πόρτες, αλλά όταν ανοίξαμε δεν βρήκαμε μέσα κανένα». Όταν διάκουσαν αυτούς τους λόγους, ο μεγάλος ιερεύς και ο επικεφαλής της φρουράς του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν για αυτούς πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί αυτό. Έφτασε δε κάποιος και τους ανήγγειλε: «Ιδού οι άνδρες που φυλακίσατε στέκονται στον περίβολο του ναού και διδάσκουν το λαό». Τότε ο επικεφαλής της φρουράς του ναού μαζί με τα αστυνομικά όργανα πήγε και τους έφερε χωρίς βία, διότι φοβούνταν το λαό μήπως λιθοβοληθούν. Και αφού τους έφεραν, τους έστησαν στο συνέδριο και τους ρώτησε ο αρχιερεύς λέγοντας: «Δεν σας δώσαμε αυστηρή εντολή να μην διδάσκετε γι' αυτό το όνομα? Και ιδού γεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και θέλετε να επιρρύψετε σε εμάς την ευθύνη για το θάνατο αυτού του ανθρώπου». Έλαβε δε το λόγο ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι και είπαν: «Πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό και όχι στους ανθρώπους, όταν εννοείται το θέλημα των ανθρώπων έρχεται σε αντίθεση προς το θέλημα του Θεού. Ο Θεός τον Πατέρα μας ανέστησε τον Ιησού, τον οποίο εσείς φωνεύσατε κρεμώντας πάνω σε ξύλο, το ξύλο του Σταυρού. Αυτόν ο Θεός με τη δύναμή του ύψωσε για να είναι αρχηγός και σωτήρ, για να δώσει στον Ισραήλ ευκαιρία μετανοίας και αφέσεως αμαρτιών. Εμείς δε είμεθα μάρτυρες του για αυτά τα γεγονότα, αλλά και το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε ο Θεός σώσους πειθαρχούν σε αυτόν». Όταν δε αυτοί άκουσαν αυτά, λυσούσαν και σκέπτονταν να τους

κάποιο σπουδαίο. Σε αυτόν προσκολήθηκε αριθμός 400 περίπου ανδρών. Αλλά φωνεύθηκε και όλοι οι οπαδοί του διαλύθηκαν και το κίνημα εκμηδενίστηκε. Μετά από αυτόν παρουσιάστηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος τις ημέρες της απογραφής και παρέσυρε πίσω του αρκετό λαό. Αλλά και εκείνος χάθηκε και όλοι οι οπαδοί του διασκορπίστηκαν. Γι' αυτό τώρα σας λέγω, απομακρυνθείτε από τους ανθρώπους τούτους και αφήσετε τους. Διότι εάν αυτό που σκέπτονται ή αυτό που πράττουν είναι από τους ανθρώπους, θα καταστραφεί. Εάν όμως είναι από το Θεό, δεν μπορείτε να το καταστρέψετε. Μήπως γίνεται και θεομάχη. Πίστηκαν δε σε αυτόν. Και αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και τους διέταξαν να μην ομιλούν για το όνομα του Ιησού. Κατόπιν τους απέλυσαν. Αυτοί δε έφευγαν από το συνέδριο χαίροντας, διότι αξιώθηκαν της μεγάλης τιμής να υποστούν αντιμοτικό δαρμό χάριν του ονόματος του. Και κάθε μέρα στον περίβολο του ναού και σε σπίτια δεν έπαβαν να διδάσκουν και να κηρύττουν τον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία.

πράξεις των Αποστόλων από 6ο κεφάλαιο. Αυτές δε τις ημέρες, καθώς οι μαθητές πληθύνονταν, έγιναν δυσμενή σχόλια των ελληνοφώνων πιστών από το εξωτερικό κατά των εντοπίων εβραιοφώνων πιστών, διότι παραμελούνταν στην καθημερινή υπηρεσία της διανομής τροφής οι χείρες τους. Τότε οι 12 προσκάλεσαν το πλήθος των μαθητών και είπαν: «Δεν είναι σωστό να αφήσουμε εμείς το λόγο του Θεού και να υπηρετούμε σε τραπέζια. Γι' αυτό, αδελφοί, εκλέξετε από σας 7 ευυπολείπτους άνδρες πλήρης πνεύματος Αγίου και συνέσεως, τους οποίους θα εγκαταστήσουμε σε αυτή την υπηρεσία, ενώ εμείς θα είμεθα αφοσιωμένοι στην προσευχή και στη διακονία του κηρύγματος». Και άρεσε ο λόγος σε όλο το πλήθος και εξέλεξαν τον Στέφανο, άνδρα γεμάτο πίστη και πνεύμα Άγιο, και τον Φίλιππο και τον Πρόχωρο και τον Νικάνορα και τον Τίμωνα και τον Παρμενά και τον Νικόλαο από την Αντιόχεια, που ήταν προσήλυτος. Αυτούς παρουσίασαν ενώπιον των Αποστόλων, οι οποίοι αφού προσευχήθηκαν έθεσαν επάνω τους τα χέρια για τη μετάδοση Θείας Χάριτος. Ο δε λόγος του Θεού διαδιδόταν και ο αριθμός των μαθητών στην Ιερουσαλήμ πληθυνόταν πολύ, και πολύ πλήθος των Ιουδαίων υποτάσσονταν στην πίστη. Ο Στέφανος δε, πλήρης πίστεως και δυνάμεως, έκανε θαύματα καταπληκτικά και σημεία μεγάλα στο λαό. Μερικοί δε από τη συναγωγή που λεγόταν των Λιβερτίνων, και από τους Κυριναίους και τους Αλεξανδρείς, και από τους προερχομένους από την Κιλικία και την επαρχία Ασία, σηκώθηκαν και συζητούσαν με τον Στέφανο, αλλά δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη σοφία και στην πνευματική δύναμη με την οποία μιλούσε. Τότε υποκίνησαν ανθρώπους που έλεγαν: «Τον ακούσαμε να λέγει λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσή και του Θεού». Ξεσήκωσαν δε τον λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, και παρουσιάστηκαν ευνηδίως και τον άρπαξαν βιαίως και τον προσήγαγαν στο συνέδριο. Και παρουσίασαν ψευδομάρτυρες που έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν πάβει να λέγει λόγια βλάσφημα κατά του Αγίου Τόπου, του Ναού και του Νόμου, διότι τον έχουμε ακούσει να λέγει ότι αυτός ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, θα καταστρέψει τον τόπο τούτο και θα αλλάξει τους θεσμούς και τα έθιμα που μας παρέδωσε ο Μωυσής». Και ατενίζοντας αυτόν, όλοι αυτοί που κάθονταν στις δικαστικές έδρες στο συνέδριο είδαν το πρόσωπό του να στράπτει σαν πρόσωπο αγγέλου.

πράξεις των Αγίων Αποστόλων. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τόπος μοναδικού θρησκευτικού πλούτου και ανεπανάληπτου εθνικού μεγαλείου είναι η περιοχή των Καλαβρίτων. Η δόξα και το μαρτύριο εδώ σε αυτόν τον τόπο συμπορεύονται και συνυφαίνουν την ιστορία, όπως τούτο αποκαλύπτουν τα αθάνατα εκκλησιαστικά και εθνικά μνημεία. Φυσικά, δεν είναι μονάχα η χιλιόχρονη Αγία Λαύρα, ούτε το ιστορικότατο Μέγα Σπήλαιο, αλλά και άλλα πολλά που ίσως δεν είναι τόσο γνωστά, καθότι επισκιάζονται από το μεγαλείο και τη φήμη των δύο αυτών μοναστηριών. Ένα εξίσου λοιπόν αξιόλογο μνημείο, φορτωμένο με μνήμες ιστορίας και αγιότητας, είναι και η Ιερά Μονή των Αγίων Θεοδόρων. Εδώ λοιπόν καλούμε την αγάπη σας στο σημερινό οδηπορικό μας.

μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων βρίσκεται 28 περίπου χιλιόμετρα νότιο-δυτικά των Καλαβρίτων, στην περιοχή Αρωανίας, φωλιασμένο στη βαθυπράσινη πλαγιά του βουνού Ζέμπη και πολύ κοντά στο χωριό Αναστάσοβα, Ανάσταση. Η αρχή του χάνεται στα βάθη των αιώνων, στα χρόνια του Βυζαντίου. Σύμφωνα με τους ιστορικούς μελετητές, ιδρύθη στα μέσα του 11ου αιώνα και υπαγόταν στην Ήλιδα και την Επισκοπή Ολένης. Γνώρισε μέρες ακμής κατά τα χρόνια του αυτοκράτορα Μανουήλ του Κομνηνού. Ένα άλλο στοιχείο της παλαιότητας του μοναστηριού είναι ένας υπεραιωνόβιος πλάτανος δίπλα στην πηγή που ευρίσκεται πρώτων πυλών του. Οι ειδικοί καθορίζουν την ηλικία του πλατάνου γύρω στα 900 χρόνια. Οπότε πράγματι αναγόμαστε και στην αρχή της Μονής κατά τον 11ο αιώνα. Εδώ αξίζει να αναφερθεί και το εξής θαυμαστό σημείο. Τα κλαδιά του πλάτανου αυτού σχηματίζουν δύο γράμματα, α και θ. Εμφανέστατα δηλαδή τα αρχικά γράμματα των λέξεων Άγιοι Θεόδωροι.

0: Αφήνουμε πίσω τη μαγευτική φύση που πράγματι μας έχει συνεπάρει με την ανέκφραστη μαγεία της και ευλαβικά διαβαίνουμε την πύλη της Μονής. Η θέα του εσωτερικού της Μονής μας εκπλήσει. Δεξιά και αριστερά πετρόχτιστα κτίρια, κτίρια παλαιά, δίπατα και τρύπατα με ξύλινα μπαλκόνια και πέτρινες τοξωτές καμάρες. Μια ομορφιά βυζαντινού μεγαλείου. Κάποια δέντρα και γλάστρες με λουλούδια διακριτικά τονίζουν την ομορφιά της εσωτερικής αυλής. Το μοναστήρι είναι ανδρικό και οι λιγοστοί πατέρες αγωνίζονται να το διατηρούν εντυπωσιακά ευτρεπισμένο. Πίσω από το γέροντα βαδίζουμε προς το παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου που είναι ένα από τα ιστορικότερα μέρη του μοναστηριού. Όλος ο ναός εσωτερικά είναι αγιογραφημένος με υπέροχες αγιογραφίες, έργα του 1732, διαχειρός Σιμεών Μοναχού Αγριδιώτη. Όλες οι μορφές είναι ολοζώντανες, έτοιμες να μιλήσουν. Ο γέροντας μας προτρέπει να σταθούμε στη σκηνή της Σταύρωσης, που θεωρείται η πιο σημαντική. Παριστάνεται ο φρικτός Γολγοθάς, ο Κύριος νεκρός επί του Σταυρού, και δεξιά και αριστερά του οι συσταυρωθέντες δύο ληστές, νεκροί πάνω στο σταυρό τους, εκ των οποίων ο ευγνώμων ληστής φέρει φωτοστέφανο. Μια παράσταση που αν όχι μοναδική, σπάνια πάντως τη συναντάμε. Σημαντική σε αυτό το ναό επίσης είναι και μια φορητή εικόνα των Αγίων Θεοδώρων που είναι διαφορετική από τη συνηθισμένη παράσταση των Αγίων. Οι δύο Άγιοι εδώ παριστάνονται σε πολύ νεαρή ηλικία και όχι σαν στρατιωτικοί Άγιοι.
1: Ο γέροντας μας εξηγεί ότι τούτος ο ναός στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς χρησιμοποιήθηκε σαν κρυφό σχολείο.

μαζεύονταν τα Ελληνόπουλα από τα γύρω χωριά και κάτω από το τρεμάμενο φως του κανδυλιού από κάποιο μοναχό μάθαιναν τα ιερά γράμματα. Επομένως, εδώ κρυφό καίγε η φλόγα του γένους στα ζωφερά εκείνα χρόνια της πικρής κλαβιάς. Μέσα μας ζωντανεύει ο πίνακας του μεγάλου ζωγράφου Γκίζη που παριστάνει τα Ελληνόπουλα γύρω από τον παπά δάσκαλο να τον κοιτάζουν με μάτια φλογισμένα. Το 1796 ιδρύθηκε η σχολή της Αρωανίας, Σοποτού όπως λεγόταν τότε, που μαζί με το κρυφό σχολείο των Αγίων Θεοδόρων αποτελούσαν ένα αξιόλογο μορφωτικό πυρήνα της κλαβωμένης πατρίδας. Πολλές ήσαν οι μορφές που αναδείχθηκαν από αυτά τα δύο σχολιά, γιατί το ένα ήταν συμπλήρωμα του άλλου, όπως επίσης σε αυτό συνέβαλαν και αξιόλογοι διδάσκαλοι της εποχής εκείνης, μερικοί από τους οποίους είχαν διδάξει και σε σπουδαία σχολεία, στη Σμύρνη και αλλού. Σύμφωνα με έγγραφα που διασώθηκαν, το μοναστήρι έστελνε βιβλία και άλλοτε αναλάμβανε την πληρωμή διδασκάλων στη σχολή Σοποτού. Πολύ μεγάλη λοιπόν η προσφορά της Μονής των Αγίων Θεοδόρων Αρωανίας στην παιδεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ένας θαυμαστός μορφωτικός πυρήνας για τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα της ορεινής Αχαΐας ήταν η Άγιοι Θεόδωροι, που εκτός από τα ελληνικά γράμματα διατήρησε άσβεστη και τη φλόγα της λευτεριάς του γένους. Η φωνή του παπά δάσκαλου με το στίχο του ποιητή αντυχεί μέσα μας. Μη σκιάζεστε τα σκότη, η λευτεριά σαν της αυγής το φεγκοβόλο αστέρι, της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει.

ώρα εσπερινού. Το τάλαντο ηχεί ρυθμικά στους πέτρινους θόλους, στα χαγιάτια, στη μικρή πλακόστρωτη αυλή και χάνεται στον αντικρινό βουνό. Οι μοναχοί καλούνται να προσέλθουν στο ναό για την εσπερινή ακολουθία. Μαζί με τους λιγοστούς πατέρες μπαίνουμε κι εμείς στο λαμπρό ναό των Αγίων Θεοδόρων, που είναι πραγματικά ένα θαύμα τέχνης. Χτίστηκε το έτος 1743 για να αντικαταστήσει το μικρό ναό του Τιμίου Προδρόμου που δεν χωρούσε η πολυπληθής αδελφότητα. Αφιερώθηκε στους Αγίους Θεοδόρους, Τύρωνα και Στρατιλάτη, που εορτάζουν μαζί το Σάββατο της πρώτης Κυριακής των Ιστιών. Επιβλητική είναι η Σεπτή του εικόνα, έργο του 1769, που εικονίζονται οι δύο Άγιοι με στρατιωτικές στολές, ολόσωμοι, και ανάμεσά τους ψηλά, στο επάνω μέρος της εικόνας, ο Κύριος ευλογεί τους δύο μεγαλομάρτυρες. Κοσμήματα της Εκκλησίας Λαμπρά, οι Άγιοι Θεόδωροι, που στάθηκαν στρατιώτες του Χριστού ανίκητοι, με το βλέμμα τους και το επιβλητικό τους παράστημα, μας καλούν να τους μιμηθούμε στη θερμή τους πίστη προς τον Χριστό. Σύμφωνα με μία επιγραφή, πάνω από την είσοδο, ο ναός αγιογραφήθηκε διαχειρός Κωνσταντίνου Ιερέως εξ Ιωαννίνων και της συνοδείας αυτού. Οι αγιογραφίες που διατηρούνται σε καλή κατάσταση είναι δείγματα έξοχης τέχνης. «Κατ' εκείνον τον καιρό», γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου, «οι αγιογράφοι, κάποιοι καλόγεροι, ζωγράφιζαν με συντριβή και δακρυσμένους οφθαλμούς, γιατί η υποδούλωση του γένους έριξεν εις θλίψην μέχρι θανάτου την ψυχή των Ορθοδόξων Ελλήνων. Η ψυχή των διήλθεν από την δοκιμασίαν του μαρτυρίου και εκαθαρίστη ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Δια τούτο, ό,τι έκαμαν είχε την ευωδία της πίστεως του Χριστού, την οποία δεν είναι δυνατόν να την αποκτήσουν ψυχέ όπου δεν εταπεινώθησαν και δεν έκλαψαν».

0: Χαρακτηριστικό δείγμα λοιπόν αυτής της εποχής είναι ο Αββάς Σισώης που θρηνεί πρώτου τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσταται εκστατικός, θρηνών, καθώς τον βλέπει ως σκέλεθρον πικρότατον την όψην. Η εικόνα αυτή φέρει την εξής επιγραφή. Ο μέγας ενασκητές Σισώης έμπροσθεν του τάφου του βασιλέως των Ελλήνων Αλεξάνδρου του πάλε λάμψαντος εν δόξη φρύτη και το άστατον του καιρού και της δόξης της προσκέρου λυπηθείς ιδού κλαίει. Όλη τούτη η αλήθεια βρίσκεται ζωγραφισμένη στη δυτική πλευρά του ναού, πιο πάνω σκηνές από το μαρτύριο των Αγίων Θεοδόρων. Εξαίρετης τέχνης είναι και το ξυλόγλυπτο τέμπλο όπου δεσπόζει η εικόνα του Δεσπότη Χριστού και της ένθρονης βρεφοκρατούσας Παναγίας. Επίσης, στο δεξιό μέρος βρίσκεται μια άλλη εικόνα της Παναγίας που κρατά τρυφερά το θείο βρέφος, ενώ ολόγυρα φέρει σε μικροπαραστάσεις τους 24 οίκους των χαιρετισμών. Βέβαια, η Μονή των Αγίων Θεοδόρων δεν γνώρισε μόνο ακμή και δόξα, αλλά πάρα πολλές φορές δοκιμάστηκε σκληρά με κίνδυνο αφανισμού και ερήμωσης. Σε μία φάση ερήμωσης αναγκάστηκε να ζητήσει δάνειο από τον Αγά που την γονάτισε, πληρώνοντας βέβαια στη συνέχεια βαρύ και παράνομο τόκο. Ενώ άλλη φορά, για να ξεπεραστεί ο κίνδυνος του αφανισμού, η Μονή έβγαλε μια απανταχούσα στην οποία σκιαγραφόταν με τρόπο ανάγλυφο τι εσήμενε βάρος της σκλαβιάς για ένα απομακρυσμένο μοναστήρι. Εδώ αξίζει να τονιστεί και πάλι η μεγάλη αγάπη των χριστιανών αλλά και η ολοφάνερη προστασία των Αγίων Θεοδόρων.
1: Μεγάλη υπήρξε η συμβολή του μοναστηριού στον Ιερό Αγώνα του 1821, όπως τούτο αποκαλύπτουν διάφορα έγγραφα. Αρχικά ήταν κέντρο των φιλικών, λόγω της απόμερης θέσης του. Εδώ επέρνονται οι αποφάσεις και δίνονταν οι κατευθύνσεις προς τους οπλαρχηγούς και τους αγωνιστές. Επίσης, πολλές φορές η Μονή έγινε το ορμητήριο πολλών αγωνιστών σε διάφορες μάχες. Ακόμη υπήρξε τροφοδότη σε τρόφιμα ή και χρήματα, ελλείψη των οποίων πολλές φορές εκποίησε τα τιμαλφή της Κοιμήλια. Διασώζονται πολλές επιστολές οπλαρχηγών του 1821 προς τη Μονή, που μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Γι' αυτό, μετά την απελευθέρωση, το ελληνικό έθνος τίμησε τη Μονή των Αγίων Θεοδόρων για την προσφορά της στην Επανάσταση του 1821. Τα διπλώματα και τα αριστεία που απονεμήθησαν από το έθνος τους μοναχούς της Μονής των Αγίων Θεοδόρων, που σαν πρωταγωνιστές οι περισσότεροι σε διάφορους αγώνες επολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδος μας, αποδεικνύουν τον ιστορικό ρόλο της Μονής κατά την Επανάσταση. Η πνευματική της ακτινοβολία και η μεγάλη της προσφορά στην πατρίδα κατά τα δύσκολα εκείνα χρόνια της σκλαβιάς ενίσχυσαν περισσότερο την αγάπη των χριστιανών των γύρω χωριών. Έτσι, με τα αφιερώματα των πιστών ανακαινίστηκε και ευκρεπίστηκε. Η πορεία της Μονής συνεχίζεται παρά τους λίγους μοναχούς. Το 1973, ληστές σκότωσαν τον ηγούμενο και εσύλησαν το μοναστήρι. Το 1984, μετατράπηκε σε γυναικείο μοναστήρι, γνωρίζοντας μια νέα περίοδο ακμής. Το 1992 όμως οι μοναχές το εγκατέλειψαν και η Μονή έμεινε έρημη, μέχρι που ήλθε ο Αγιορείτης Ιερομόναχος Γεώργιος, που με τη μικρή του συνοδεία συνεχίζει την ιστορική πορεία της παλέφατης Μονής των Αγίων Θεοδόρων. Η πιο πολύτιμη θησαυρή του μοναστηριού είναι τα Άγια Λείψανα, μεταξύ των οποίων και μέρος ιερών λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Στρατιλάτη και του Αγίου Θεοδόρου του Τύρωνα.

μοίρα είναι και τα θαύματα των Αγίων Θεοδόρων, όπως αυτά καταγράφονται στη Μονή. Έτσι, όταν συνέβαινε κάτι δυσάρεστο, όλοι από τα γύρω χωριά προσέτρεχαν στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων και ζητούσαν την βοήθεια των δύο Αγίων. Οι Αγιοθεοδωρίτες μοναχοί έφερναν τα θεία λείψανα των Αγίων και αμέσως το πρόβλημα λυνόταν, όπως ακρίδες διώχθηκαν από τα φυτά των χωρικών, ασθένειες φυγαδεύτηκαν, σε περιόδους ξηρασίας σιγανή βροχή έφερε πλούσια την ευλογία. Επίσης, μετά την απελευθέρωση, η Μονή χρησιμοποιήθηκε σαν θεραπευτήριο ψυχασθενών. Εδώ δηλαδή έφερναν τους ψυχασθενείς, τους δαιμονισμένους, όπως έλεγαν, οι οποίοι με τις προσευχές των πατέρων και τη βοήθεια των θαυματουργών Αγίων Θεοδόρων εθεραπεύοντο και υγιείς επέστρεφαν στα σπίτια τους δοξάζοντας τον Θεό.

Ακόμα επιβάλλεται να αναφέρουμε και το εξής περιστατικό. Όταν ο Ιμπραήμ Πασάς εξεστράτευσε, καίγοντας και καταστρέφοντας το Μοριά, πρωταρχικό του σκοπό είχε να εξαφανίσει, αν του ήταν δυνατόν, όλα τα μοναστήρια του Μοριά, που υπήρξαν τα κύρια ορμητήρια των Ελλήνων αγωνιστών. Έτσι, σαν φοβερή οργή, καταστρέφοντας τα πάντα στο πέρασμά του, έφτασε και πλησίον της Μονής των Αγίων Θεοδόρων. Δύο έφηποι όμως άνδρες του απέτρεψαν τα σχέδια, διότι με την επιβλητική τους παρουσία εμπόδισαν τα στρατεύματά του να προχωρήσουν. Όσο και αν προσπάθησαν, δεν κατάφεραν να τους νικήσουν. Στη συνέχεια, όταν οι πολιορκητές ειρηνικά επισκέφθηκαν την εικόνα των Αγίων Θεοδόρων, αναγνώρισαν τους δύο αίτητους έφηπους που φρουρούσαν το μοναστήρι και έτσι έφυγαν δίχως να το πειράξουν.

Το ίδιο περίπου έγινε και με τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής. Όταν έστησαν τα κανόνια τους και ήσαν έτοιμοι να χτυπήσουν τη μονή, τότε παρουσιάστηκαν δύο έφηποι άνδρες και τους τα έφραξαν, οπότε και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

τελειώνοντας, αναφέρουμε και μέρος μιας απόφασης μονής κατά το θλιβερό άκουσμα του θανάτου του ένδοξου προμάχου της ελευθερίας Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του θρηλυκού γέρου του Μοριά. Κατά τις 25 ενεστώτος μηνός, ήτι κατά την ημέρα της εθνικής εορτής, να τελεστεί μνημόσυνον υπέρ μακαρίας αναπαύσεως της ψυχής του ευεργέτου της πατρίδος Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, να εγχαραχθεί το όνομα τούτου του πρωταθλητού της πατρίδος εις τους μοναστηριακούς διπτύχους εις μνημόσυνον αιώνιον, λόγω της οφειλωμένης ευγνωμοσύνης προς αυτόν εκ μέρους του ελληνικού έθνους και ιδίως της ιεράς ταύτης μονής, για τους πολυειδείς και ενδόξους υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικούς αγώνας του.

φαίνεται ότι ο γέρος του Μοριά, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είχε ιδιαίτερες σχέσεις με το μοναστήρι αυτό των Αγίων Θεοδώρων. Και πώς άλλωστε δεν θα είχε, εφόσον στα μοναστήρια αναπαυόταν και από εκεί αντλούσε δύναμη. Με τους Αγίους Θεοδώρους όμως, τον οποίον το όνομα έφερε, η σχέση του ασφαλώς ήταν πιο στενή. Βαθιά συγκινημένη, αναγεννημένη πραγματικά, γεμάτη από την χάρη των Αγίων Θεοδώρων, γεμάτη από το εθνικό μας μεγαλείο, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, αφήνοντας τους Αγιοθεοδωρίτες μοναχούς να συνεχίζουν τη μακραίωνη ζωή του ιστορικού μοναστηριού.

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Αθανάσιο Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε ευλογημένης η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.